και πίστεψα σε σένα. Κι όταν είδες πως αγάπησα στα αλήθεια, μάλλον έφυγες και μ' άνοιξες

αλλά μαζί αργά. Όπως. Στου.

0: μας τα χαστούκια, με το γλέντι τα ξεχνάς. Όπα, όπα τα μπουζούκια, όπα και ο μπαγλά μας. Τη ζωή μας τα χαστούκια, με το γλέντι τα ξεχνάς.
1: Ραδιοκρήτη 101,5. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
1: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Γιώργος Παπαδάκης, στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Προνάκης. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της καταστροφικής πυρκαγιάς στο Νότιο Ρέθυμνο, καθώς αργά χθες βράδυ συνελήφθη από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ο υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΕΔΙΕ του νομού Ρεθύμνου. Σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα της έρευνας, η φωτιά εκτιμάται ότι ξεκίνησε από το δίκτυο μέσης τάσης της περιοχής της Κρύας Βρύσης. Οι ισχυροί άνεμοι φέρεται να προκάλεσαν έντονη ταλάντωση στους αγωγούς ηλεκτροδότησης, με συνέπεια να δημιουργηθούν σπινθήρες που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς. Στο πλαίσιο της αυτοφορής διαδικασίας αναζητήθηκε και ο υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου, χωρίς όμως να εντοπιστεί. Στο μεταξύ, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύκτια μάχη με τις φλόγες, ενώ πλέον έχει ολοκληρωθεί η επιχείρηση απομάκρυνσης πολιτών από επικίνδυνες περιοχές και το βάρος έχει πέσει αποκλειστικά στην κατάσβεση των ενεργών μετόπων. Οι μεγαλύτερες δυσκολίες καταγράφονται γύρω από τη Μονή Πρέβελης, όπου υπάρχουν εστίες σε φοινικόδεντρα, αλλά και στην Αγία Παρασκευή, όπου οι θυελώδεις άνεμοι προκαλούν συνεχείς αναζωπηρώσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ένταση των ανέμων είναι τέτοια ώστε να έχουν προκληθεί ακόμα και ζημιές σε πυροσβεστικά οχήματα, με καθρέπτες να σπάζουν από τις ισχυρές ρηπές. Η σημερινή ημέρα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς η Κρήτη παραμένει στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν την μάχη υπό εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες. Αλλάζουμε κλίμα. Σε καθολική εποχή, από την υποβολή δηλώσεων ΟΣΔΕ προχωρούν τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, τα ΚΙΔ, σε ολόκληρη τη χώρα, αντιδρώντας στη νέα τροπολογία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που καθιερώνει νομική συνυπευθυνότητα για γεωπόνους και λογιστές. Οι εκπρόσωποι των ΚΙΔ υποστηρίζουν ότι το νέο πλαίσιο τους μετατρέπει ουσιαστικά σε ελεγκτικούς μηχανισμούς, καθώς καλούνται να διενεργούν εξονυχιστικούς ελέγχους στα δικαιολογητικά των παραγωγών, αναλαμβάνοντας παράλληλα σοβαρές νομικές ευθύνες. Όπως επισημαίνουν, οι προβλεπόμενες κυρώσεις και τα υψηλά πρόστιμα σε περίπτωση παραβάσεων καθιστούν την διαδικασία ιδιαίτερα δύσκολη, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους τόσο για τη λειτουργία των πυλών υποβολής, όσο και για την ομαλή καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων. Νέο πρόστιμο ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ επιβλήθηκε με ευρωπαϊκή εντολή για την υπόθεση των σπιτιών ανακύκλωσης, επιβαρύνοντας τις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης και Πελοποννήσου. Το ποσό προστίθεται στις ήδη επιβληθήσεις δημοσιονομικές διορθώσεις, αυξάνοντας σημαντικά το συνολικό οικονομικό κόστος της υπόθεσης. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της έρευνας, καθώς υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για φωτογραφικούς διαγωνισμούς και υπερκοστολογημένες προμήθειες. Την απόσυρση βασικών διατάξεων του νέου νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τους παρόχους υπηρεσιών ύδατος ζητούν 17 περιβαλλοντικές οργανώσεις, εκφράζοντας έντονες αντιρρήσεις για το περιεχόμενό του. Οι οργανώσεις κάνουν λόγο για έλλειψη επιστημονικής τεκμηρίωσης, ενώ υποστηρίζουν ότι μέσω των συγκεκριμένων ρυθμίσεων επιχειρείται η μεταφορά κρίσιμων δημόσιων υποδομών σε ανώνυμες εταιρείες. Στο μεταξύ, στη Βουλή απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία η ένσταση αντισυνταγματικότητας που είχε καταθέσει το ΠΑΣΟΚ, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εξαπολύουν σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για το νέο πλαίσιο διαχείρισης των υδάτων. Τώρα, ιστορική σημασία χαρακτηρίζεται για το Λασίθι η υπογραφή της σύμβασης για την λιμνοδεξαμενή Χοχλακίων στη Σιτία και το φράγμα Αγίου Ιωάννη στην Ιερά Πέτρα. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 87,9 εκατομμυρίων ευρώ φιλοδοξεί να δώσει ουσιαστική λύση στο πρόβλημα της λειψιδρίας, να ενισχύσει την αγροτική παραγωγή και να εξασφαλίσει επαρκείς υδάτινους πόρους για την άρδευση χιλιάδων στρεμμάτων καλλιεργειών σε ολόκληρη την περιοχή. Στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης κατατάσσεται η Ελλάδα ως προς την αποταμίευση και τις επενδύσεις των οικοκυριών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το μεικτό διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών οικοκυριών μειώθηκε, ενώ η αποταμίευση παρέμεινε σε αρνητικό επίπεδο και οι επενδύσεις κατέγραψαν σημαντική πτώση. Λύση σε ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της φετινής ελαιοκομικής περίοδου δίνει η νέα διευκρινιστική εγκύκλειος της ΑΔΕ, η οποία αφορά στην έκδοση του ψηφιακού παραστατικού διακίνησης. Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, τα ελαιοτριβεία θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να εκδίδουν το ψηφιακό δελτίο αποστολής για λογαριασμό των παραγωγών, διευκολύνοντας σημαντικά την διαδικασία μεταφοράς του ελαιοκάρπου. Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζεται το γραφειοκρατικό αδιέξοδο που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον αγροτικό κόσμο εν ώψη τη νέα συγκομίδης. Από τις 7 Αυγούστου ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, το οποίο φέρνει αυξημένα εισοδηματικά όρια και μεγαλύτερη χρονική διάρκεια εφαρμογής. Το πρόγραμμα θα καλύπτει την περίοδο από τον Σεπτέμβριο του 2026 μέχρι και το Δεκέμβριο του 2027, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους δικαιούχους να αξιοποιήσουν επιταγές διακοπών. Η οικονομική ενίσχυση θα κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ, με στόχο την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού και την στήριξη των οικοκυριών. Εκτός συνόρων, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο Ειρήνης που έχει συγκροτήσει κατέληξε σε ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των ενόπλων οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, Ισραηλινός αξιωματούχος ξεκαθάρισε ότι η πρόταση δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της Ισραηλινής κυβέρνησης για πλήρη αποστρατικοποίηση του Παλαιστινιακού θύλακα, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα για την υλοποίησή της. Τουλάχιστον 34 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από έκρηξη που προκάλεσε την κατάρρευση τμήματων μεταλλευτικού συγκροτήματος στην επαρχία Μπαλοχιστάν του Πακιστάν, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσαν οι αρχές. Στα αθλητικά, ο ΠΑΟΚ νίκησε και στην Τούμπαν την Δυναμό Κιέβου με 2-0 και προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει την Anderlecht. Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League με την ισοπαλία 2-2 κόντρα στην Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο και επόμενος αντίπαλός του θα είναι η βουλγαρική ΤΣΕΣΚΑ 1948. Και στην πρόγνωση του καιρού, ο οποίος για σήμερα στην Κρήτη προβλέπεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις, οι άνεμοι θα πνέουν από 7 έως και 8 μποφόρ με βόρειες διευθύνσεις, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα.
2: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΔΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΔΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
6: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
5: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
6: Σιγά τα λάχανα.
5: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
6: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
5: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
6: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
5: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
7: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
0: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2026. Με δραματικό τρόπο για το νησί μας, δυστυχώς, κλείνει αυτός ο μήνας, ολοκληρώνεται αυτός ο μήνας, ο Ιούλιος, ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού, με την Κρήτη να θρυνεί το χαμό των δύο πυροσβεστών στη μεγάλη φωτιά του Ρεθύμνου, η οποία δυστυχώς συνεχίζει να καίει ακόμα. Είχαμε την ατυχία να έχουμε ισχυρότατα μελτέμια, ισχυρότατους ανέμους, έντασης 10-11 μποφόρ που πνέουν ακόμα και σήμερα σε πολλές περιοχές του νησιού μας. Αυτό σημαίνει ότι τις τελευταίες δύο μέρες ήταν αδύνατη η βοήθεια από αέρος. Εάν μπορούσαν να επιχειρήσουν, κυρίες και κύριοι, τα εναέρια μέσα, τα ελικόπτερα και ενδεχομένως, εάν χρειαζόταν, και τα καναντέρ, θα είχαμε μια διαφορετική εικόνα. Δεν θα μιλούσαμε σήμερα για αυτή τη φωτιά. Σε ανάλογες περιπτώσεις, όπως βέβαια και τη φωτιά στη Σιτία, που επίσης είναι μεγάλη φωτιά, ήτανε και τώρα βεβαίως ακόμα η πυροσβεστική υπηρεσία με τα δύο καμένα οχήματα, υπενθυμίζω ότι και εκεί είχαμε ζημιές και δύο τραυματισμούς. Η πυροσβεστική υπηρεσία, εάν μπορούσαν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα, θα έσβηνε τη φωτιά μέσα σε μία ώρα με τις συνεχείς ρήψεις νερού. Κοντά στη θάλασσα θα μπορούσαν να πάρουν το νερό και να κατασβέσουν τις φωτιές. Είχαμε αυτή την ατυχία, δυστυχώς, κυρίες και κύριοι. Είναι η μεγαλύτερη φωτιά των τελευταίων ετών αυτή στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου. Χρόνο παρά χρόνο όμως, εκεί η πύρινη κόλαση απειλεί τους πάντες και τα πάντα, και να τα τώρα τα αποτελέσματα. Είχαμε τους δύο νεκρούς και μάλιστα εχθές η φωτιά, ενώ είχε μια καλύτερη εικόνα μέχρι το μεσημέρι, οι ισχυρότατοι άνεμοι, και μάλιστα μας το είχαν πει όλοι όσοι είχαμε συνομιλήσει μαζί τους κατά τη διάρκεια της χθεσινής εκπομπής,

εκπομπής και είχαμε συνομιλήσει με πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ κόσμο, εθελοντές, δημάρχους, αντιπεριφερειάρχες. Είχαμε δώσει όλη την εικόνα στη χθεσινή εκπομπή, λέγανε ότι αν ξεφύγει η φωτιά θα πάει προς τα δυτικά και δυστυχώς πήγε προς τα δυτικά και στα νότια βεβαίως, μέχρι που έφτασε στη θάλασσα. Κουρταλιώτικο φαράγγι. Η Πρέβελη τη γλίτωσε παρατρίχα. Το φοινικό δάσος της Πρέβελης, αυτό το μοναδικό σημείο νότια του Ρεθύμνου, με το απίστευτο φυσικό κάλος, με χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο να το επισκέπτονται και Έλληνες, κινδύνευσε, κυρίες και κύριοι, να καεί ολοσχερός. Ταυτόχρονα, σας δίνω τώρα όλη την εικόνα γιατί και στη συνέχεια της εκπομπής θα τα πούμε, στη συνέχεια έγιναν πάρα πολλές εκενώσεις. Δηλαδή μετά τις 2 χθες το μεσημέρι ξεκίνησε πάλι ένας αγώνας, καθώς η μεγάλη φωτιά στο Κουρταλιώτικο φαράγγι, στην περιοχή του Ασώματου και σε όλες τις άλλες περιοχές δυτικά, νοτιοδυτικά του Ρεθύμνου, είχαμε νέες αναζωπηρώσεις, νέες φωτιές που βεβαίως δεν μπορούσαν σε καμία περίπτωση λόγω της έλλειψης των εναέριων μέσων να ελεγχθούν άμεσα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να γίνουν εκενώσεις οικισμών ξανά, να ηχήσει 5-6 φορές το 112, οι πυροσβεστικές δυνάμεις διάσπαρτες να προσπαθούν να ελέγξουν το ένα μέτωπο να πηγαίνουν στο άλλο. Μια κατάσταση, κυρίες και κύριοι, αφόρητη, δύσκολη κατάσταση. Πύρινη κόλαση έζησαν όλοι πάλι χθες το βράδυ σε όλη αυτή την περιοχή του Νότιου Ρεθύμνου. Οι εκενώσεις με πολύ μεγάλη επιτυχία, ευτυχώς δεν είχαμε ούτε τραυματισμούς ούτε τίποτα, ευτυχώς, χθες, εκενώσεις από την Πρέβελη, εκενώσεις από παραλίες. Όλοι οι άνθρωποι, ιδιώτες, λιμενικό, προσπάθησαν με τον καλύτερο τρόπο να απομακρύνουν τους ανθρώπους από το πεδίο, από τα επικίνδυνα σημεία όπου πλησίαζαν οι φλόγες, κυρίες και κύριοι. Η Πρέβελη σώθηκε. Σώθηκε και η ιστορική μονή, αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι η φωτιά δεν πλήγωσε το εμβληματικό φοινικό δάσος. Το πλήγωσε. Είναι ένα από τα σημαντικότερα θρησκευτικά και φυσικά τοπόσημα της Κρήτης, η Μονή της Πρέβελης και όλη αυτή η περιοχή. Και έδωσαν μάχη οι πυροσβέστες, έδωσαν μάχη. Η μεγάλη φωτιά έφτασε μάλιστα σε πολύ μικρή απόσταση από την ιστορική Μονή και το μοναδικής ομορφιάς φοινικό δάσος. Είδαμε φωτογραφίες να καίγονται φοίνικες περιμετρικά του φοινικό δάσους. Έσβησαν βέβαια στην πορεία. Η Μονή δεν υπέστη ζημιές, διασώθηκε από την επέλαση της φωτιάς χάρη βεβαίως στις υπεράνθρωπες προσπάθειες πυροσβεστών, εθελοντών, αλλά και κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Μέρος του φοινικού άδασους, όπως είπαμε, παραδόθηκε στις φλόγες, περιμετρικά ευτυχώς. Οι πρώτες εικόνες αποτύπωναν, έτσι που το έβλεπα δηλαδή και στις εικόνες, στην τηλεόραση, πραγματικά πιανόταν η ψυχή μου και νομίζω ότι όλοι το ίδιο σκέφτονταν, ότι θα καταστραφεί ένας από τους σημαντικότερους φυσικούς θησαυρούς του νησιού μας. Η πλήρης έκταση της οικολογικής καταστροφής θα αποτυπωθεί μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής, όμως μέχρι χθες το απόγευμα, κυρίες και κύριοι, θα σας πω το νούμερο, αλλά είναι σίγουρο ότι θα είναι πολύ μεγαλύτερο στο τέλος όταν θα σβήσουν όλες οι φωτιές, 45.000 στρέμματα νότια του Ρεθύμνου. Αντιλαμβανόμαστε περί τίνος πρόκειται. 45.000 στρέμματα. Είναι δύσκολη κατάσταση και σήμερα. Σας έδωσα τώρα έτσι μια πρώτη εικόνα του που βρισκόμαστε. Συνεχίζονται και σήμερα βέβαια οι προσπάθειες στα μέτωπα αυτά. Θα δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις οι σημερινές, αλλά δυστυχώς και σήμερα θα έχουμε ισχυρότατους ανέμους. Οι άνεμοι, τα μετέμια αυτά θα κοπάσουν σταδιακά μέχρι αύριο το μεσημέρι. Δηλαδή και απόψε, αν τα δεδομένα είναι αυτά που σας περιγράφω
και δεν υπάρχει μια άλλη πιο θετική εξέλιξη.

0: έλλειξη. Αυτά θα συζητάμε και αύριο μέχρι το μεσημέρι. Μέχρι να μπορέσουν δηλαδή, αν χρειαστεί και δεν ξέρω αν χρειαστεί, θα το δούμε, θα το κρίνουν οι πυροσβέστες, η πυροσβεστική υπηρεσία, να σηκωθούν τα εναέρια μέσα για να αποτελειώσουν αυτή τη φωτιά. Πάμε να δούμε λίγο τις καιρικές συνθήκες σήμερα που, όπως είπα, θα είναι δύσκολες, διότι πνέουν ισχυροί άνεμοι. Η θερμοκρασία στο Ηράκλειο θα φτάσει τους 29 βαθμούς, η άνεμη βόρειο-δυτική 5 μποφόρ. Αύριο Σάββατο 1 Αυγούστου, μπαίνει και ο Αύγουστος αύριο, η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς Κελσίου, με επίσης ενισχυμένους βορειοδυτικούς ανέμους στα 5 μποφόρ, η αίσθηση της ζέστης όμως θα είναι σε πολύ υψηλότερο βαθμό, καθώς θα έχουμε επίσης υψηλά ποσοστά υγρασίας, άνω το 60%. Την Κυριακή 2 Αυγούστου η θερμοκρασία 30 βαθμοί, επίσης υψηλά ποσοστά υγρασίας, και εδώ βλέπουμε τώρα ότι έχει πέσει όντως η ένταση των ανέμων στα 2 έως 3 μποφόρ, άντε 4 την Κυριακή. Είναι καλύτερη εικόνα, όπως και για το Σάββατο που βλέπω από το απόγευμα και ύστερα να πέφτει η ένταση των ανέμων. Δευτέρα 3 Αυγούστου η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και υψηλά ποσοστά επίσης υγρασίας. Την Τρίτη 4 Αυγούστου 34 βαθμοί η θερμοκρασία με βορειοδυτικούς ανέμους 2 έως 4 μποφόρ στο Ηράκλειο, και τέλος την Τετάρτη 5 Αυγούστου ανεβαίνει υψηλότερα ο υδράργυρος, θα φτάσει τους 35 βαθμούς με ανέμους όμως μικρής έντασης έως 4 μποφόρ. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι την Τετάρτη 5 Αυγούστου για την περιοχή του Ηρακλείου. Πάμε τώρα σε άλλη περιοχή, όπως κάνουμε κάθε μέρα, στην περιοχή της Ιτίας. Το θερμόμετρο θα δείξει σήμερα και εκεί 30-31 βαθμούς, 29 έως 31 για να είμαστε ακριβέστεροι. Η άνεμη βορειοδυτική στα 6 μποφόρ, ισχυρή, πνέουν και εκεί, με τη θερμοκρασία στους, θερμοκρασία είπαμε μέχρι 31 βαθμούς και υψηλά ποσοστά υγρασίας. Αύριο Σάββατο η θερμοκρασία 29 βαθμοί, ακριβώς το ίδιο, επίσης υψηλά ποσοστά υγρασίας και η άνεμη ισχυρή βορειοδυτική στα 5 με 6 μποφόρ. Η ένταση των ανέμων πέφτει την Κυριακή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε αυτά τα επίπεδα με υψηλά ποσοστά υγρασίας άνω του 30%. Τη Δευτέρα τώρα 32 βαθμοί θερμοκρασία, η άνεμη λίγο πιο εξασθενημένη στα 4 μποφόρ, με υψηλά επίσης ποσοστά υγρασίας, η αίσθηση της ζέστης θα είναι τη Δευτέρα στους 35 βαθμούς, την Τρίτη 34 και την Τετάρτη 5 Αυγούστου 34 βαθμοί Κελσίου στην περιοχή της Ιτίας. Πάμε λίγο στον Άγιο Νικόλαο, στον κόλπο Μεραμπέλου, να δούμε τις θερμοκρασίες. Σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει 29 βαθμούς, η ισχυρή δυτική άνεμη θα πνέουν στην περιοχή με ένταση έως 6 μποφόρ. Αύριο Σάββατο 1 Αυγούστου η θερμοκρασία 29 βαθμοί, επίσης ισχυρή δυτική άνεμη στα 6 μποφόρ, πέφτει η ένταση των ανέμων από το βράδυ του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο, με την Κυριακή να έρχεται και να δίνει ανέμους έως 4 μποφόρ, με θερμοκρασία 30 βαθμούς Κελσίου και υψηλά ποσοστά υγρασίας. Δευτέρα 3 Αυγούστου η θερμοκρασία 33 βαθμοί, ενισχύονται πάλι όμως οι δυτικοί άνεμοι στα 5 μποφόρ. Την Τρίτη 4 Αυγούστου 34 βαθμοί Κελσίου και την Τετάρτη 5 Αυγούστου επίσης ακριβώς το ίδιο. Πάμε λίγο πιο νότια στο Λασίθι, στην περιοχή της Ιεράπετρας, να δούμε τις θερμοκρασίες, γιατί στα νότια ενδεχομένως να έχουμε υψηλότερες θερμοκρασίες σε σχέση με τα βόρεια παράλια του νησιού μας, και να δούμε τις θερμοκρασίες Ιεράπετρα και στη συνέχεια νότια του Ηρακλείου. Σήμερα εκεί το θερμόμετρο θα δείξει υψηλότερη θερμοκρασία σε σχέση με τα βόρεια παράλια του Λασιθίου, 33 βαθμούς με ενισχυμένους βορειοδυτικούς ανέμους έως 6 μποφόρ. Αύριο Σάββατο 34 βαθμοί, την Κυριακή 35, ανεβαίνει εκεί το θερμόμετρο, με άπνοια όμως, πέφτει η ένταση των ανέμων και υψηλά ποσοστά υγρασίας. Τη Δευτέρα 36 βαθμοί, επίσης με άπνοια, αυτό είναι καλό. Την Τρίτη 4 Αυγούστου ανεβαίνει κι άλλο το θερμόμετρο στους 37 βαθμούς, επίσης με μικρή ένταση των ανέμων έως 3 μποφόρ. Την Τετάρτη 38 βαθμοί Κελσίου με ενισχυμένους μετά το μεσημέρι ανέμους στα 5 μποφόρ από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Πάμε νότια του Ηρακλείου να δούμε τώρα τις θερμοκρασίες στην περιοχή των Μυρών. Στις Μύρες σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει 39 βαθμούς, πολύ ζέστη, με άπνοια όμως, άπνοια. Αύριο Σάββατο 34 βαθμοί, 35 την Κυριακή, τη Δευτέρα 35, την Τρίτη 38 βαθμοί Κελσίου, πολύ ζέστη, με άπνοια επίσης, και την Τετάρτη ανεβαίνει κι άλλο στους 40 βαθμούς, δίνει το meteo.gr με εντελώς άπνοια. Πάμε λίγο πιο δυτικά, γρήγορα να δούμε τις θερμοκρασίες στο Ρέθυμνο. Σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει και εκεί 27 με 28 βαθμούς, ενισχυμένη βόρεια άνεμη στα 6 μποφόρ, με ποσοστά υγρασίας υψηλά, άνω του 70%. Αύριο Σάββατο με συννεφιά, η θερμοκρασία στους 27 βαθμούς, η άνεμη 4 με 5 μποφόρ. Την Κυριακή 28 βαθμοί Κελσίου, τη Δευτέρα 30 με αίσθηση ζέστης 35 λόγω των υψηλών ποσοστών υγρασίας, την Τρίτη 4 Αυγούστου 33 βαθμοί και την Τετάρτη 34 βαθμοί Κελσίου. Τέλος πάμε να δούμε και την περιοχή των Χανίων. Στα Χανιά το θερμόμετρο θα δείξει σήμερα και εκεί 30 βαθμούς, η άνεμη βόρει στα 3-4 μποφόρ, πέφτει η ένταση των ανέμων. Αύριο Σάββατο 1 Αυγούστου η θερμοκρασία 30 βαθμοί στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, με άπνοια έως 3 μποφόρ άνεμη. Το ίδιο και την Κυριακή 30 βαθμοί με 3 μποφόρ ανέμους. Τη Δευτέρα 32, την Τρίτη ανεβαίνει εκεί το θερμόμετρο στους 35 βαθμούς με επίσης μικρή ένταση των ανέμων, και τέλος την Τετάρτη ανεβαίνει εκεί ο υδράργυρος, θα φτάσει τους 36 βαθμούς με σχεδόν άπνοια. Αυτά κυρίες και κύριοι για τις θερμοκρασίες και τους ανέμους τις επόμενες ημέρες στο νησί. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα Σάιος και Sunny Buns είναι hot. Και για να μην καείς, στραγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Sunny Buns κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
7: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
10: Ράδιο Κρήτη.

Είμαστε 2-3 λεπτά πριν από τις 8, κυρίες και κύριοι. Θα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής διάφορα θέματα πέρα από τη μεγάλη φωτιά που καίει ακόμα στο νότιο Ρέθυμνο. Η πυροσβεστική υπηρεσία, το ανακριτικό της πυροσβεστικής, διεξάγει έρευνες. Είχαμε καταγγελίες, έτσι, ότι υπάρχουν υπόνοιες περί εμπρισμού από την πρώτη φωτιά που ξεκίνησε από την Κρύα Βρύση. Ακούσαμε χθες εδώ στην εκπομπή και τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου, τον κύριο Γιάννη Ταταράκη, να λέει ότι όλα δείχνουν εμπρισμό, ότι θα πρέπει το ανακριτικό της πυροσβεστικής να βρει τους υπαίτιους, και έτσι πρέπει να είναι. Χθες σας έδωσα μια εικόνα γενικότερα το τι πρέπει να γίνει. Είναι δύσκολη ημέρα και η σημερινή. Πρέπει όλοι να είμαστε πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικοί, κυρίες και κύριοι. Η Κρήτη είναι στο πορτοκαλί σήμερα, στο σύνολό της, σημαίνει υψηλός, πολύ υψηλός κίνδυνος, λόγω των ισχυρών ανέμων. Χθες είχαμε όμως και άλλες μικροπυρκαγιές, οι οποίες ευτυχώς τις πρόλαβαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο Κυπαρίσι χθες το αργά το απόγευμα, ευτυχώς επιχείρησαν άμεσα σε αυτό το σημείο με 4 οχήματα και 16 πυροσβέστες, βοήθησαν και παραγωγή της περιοχής, μπήκαν με τα τρακτέρ μέσα στο χωράφι που πήρε φωτιά, δεν ξέρω πώς πήρε και εκεί, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν μπαίνουν οι φωτιές από στήλους μόνο ή οτιδήποτε άλλο. Το είπα και χθες ότι κάποιοι, είτε είναι πυρομανείς, είτε από αμέλεια, είτε από πρόθεση, προκαλούν αυτές τις μεγάλες καταστροφές. Τώρα έχουμε στο Ρέθυμνο και τους 2 νεκρούς πυροσβέστες. Και ίσως θα πρέπει να αναζητηθούν και κάποιες ευθύνες, κυρίες και κύριοι. Έτσι, διότι ο θάνατος 2 ανθρώπων δεν μπορεί να μείνει χωρίς να διερευνηθεί ακριβώς ποιες ήταν οι συνθήκες, εάν το συντονιστικό έδωσε τις κατάλληλες οδηγίες σε αυτούς τους ανθρώπους το τι θα γίνει, γιατί υπάρχει μια αποτύπωση όλων των δυνάμεων από το κέντρο επιχειρήσεων, το πού βρίσκεται ο καθένας. Ίσως έπρεπε να

0: να τους είχαν ειδοποιήσει να απομακρυνθούν. Δηλαδή δεν μπορεί να μείνει έτσι. Πέρα από τον υπαίτιο της φωτιάς, αν είναι ανθρώπινο χέρι, και τις υπόνοιες που υπάρχουν για εμπρησμό, να τον βρουν τον υπαίτιο και να τον τιμωρήσουν με το πιο παραδειγματικό τρόπο, γιατί εδώ τα πράγματα όσον αφορά το ποινικό δίκαιο, αφού έχουμε και θανάτους, ανεβαίνει σκαλοπάτι, σημαίνει ανθρωποκτονία, όχι από αμέλεια, αλλά δηλαδή από πρόθεση ουσιαστικά. Αλλά να δούμε και ποια ήταν η επιχειρησιακή έτσι, ικανότητα όλων των δυνάμεων που βρισκόταν εκεί, αν έπρεπε να απομακρυνθούν, να δοθεί εντολή να απομακρυνθούν από εκεί εθελοντές και πυροσβέστες. Ακούσατε τον εθελοντή εχθές να λέει εδώ στην εκπομπή μας ότι λίγα λεπτά πριν το θάνατο των δύο αυτών ανθρώπων, των δύο πυροσβεστών, περάσανε από μπροστά του και πήγαν παρακάτω. Και εκείνοι κινδύνευσαν να εγκλωβιστούν στη φωτιά. Εν πάση περιπτώσει, θα τα πούμε όλα στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
4: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
3: ψάχνουμε για κουφώματα.
4: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
3: Ευρώπα.
5: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Τίτλοι ειδήσεων. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεση στο Νότιο Ρέθυμνο, με το κύριο μέτωπο να εντοπίζεται στην Αγία Παρασκευή. Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας απέναντι στις συνεχείς αναζωπηρώσεις, ενώ οι θυελώδεις άνεμοι που κατά διαστήματα έφταναν ακόμη και τα 12 μποφόρ δυσκόλευαν κάθε προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς. Νέα αναζωπήρωση σημειώθηκε αργά το βράδυ προς τη Μονή Πρέβελης και τον Ασώματο, ωστόσο η έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων της πυροσβεστικής ανέκοψε την πορεία της πυρκαγιάς. Στο μεταξύ, αργά χθες βράδυ συνελήφθη από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από το δίκτυο μέσης τάσης στην περιοχή της Κρύας Βρύσης. Στη μάχη με τις φλόγες, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, θα ρίχνονται και τα εναέρια μέσα, με στόχο να περιοριστούν οι ενεργές εστίες. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η Μονή Πρέβελης και το Φοινικό Δάσος δεν αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο, ωστόσο η εξέλιξη της πυρκαγιάς εξακολουθεί να εξαρτάται από την ένταση των ανέμων. Στην φορολογική απαγόρευση της χρήσης μετρητών στις πληρωμές ενοικίων και στην υποχρεωτική εξόφλησή τους αποκλειστικά μέσω τραπέζης, προσανατολίζεται να προχωρήσει από 1η Οκτωβρίου και χωρίς άλλη νέα παράταση το Υπουργείο Οικονομικών. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τις αιτήσεις σχετικά με το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, αυξημένη κατά 115% η χρηματοδότηση. Από τις 3 Αυγούστου ξεκινά η διαδικασία για την υποβολή των δηλώσεων ποθενέσχης μέσω της εφαρμογής υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης στην ιστοσελίδα www.pothen.gr. Αυτά προς το παρόν, επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 9.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Ραδιοκρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας σε μια απαραίτητη αναφορά τώρα. Σπουδές ψυχολογίας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σημαίνουν σύγχρονη εκπαίδευση μέσα σε μια διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα με φοιτητές από περισσότερες από 80 χώρες. Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει ισχυρή επιστημονική βάση, ερευνητικές δεξιότητες και πρακτική εμπειρία, προετοιμάζοντας τους φοιτητές για μεταπτυχιακή εξειδίκευση και επαγγελματικές διαδρομές στην υγεία, την εκπαίδευση, τους οργανισμούς, την κοινωνική φροντίδα και την έρευνα. Το πτυχίο ψυχολογίας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου δίνει την επιλογή γλώσσας, διδασκαλίας, ελληνικά ή αγγλικά.

0: προσφέρεται τόσο διαζώσεις όσο και εξ αποστάσεως. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Μάθε περισσότερα στο euc.ac.cy. Αυτά κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τη συνολική εικόνα, τι ακριβώς γίνεται με την μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Όπως έλεγα και πριν από το δελτίο ειδήσεων, έχουν γίνει στάχτη μέχρι τώρα, χωρίς να υπολογίσουμε τις νέες εκτάσεις που έχουν προσθεθεί προς τα δυτικά του νομού Ρεθύμνης και ιδιαίτερα στο φοινικό δάσος της Πρέβελης, που όπως είπα, για όσο άνοιξα τώρα το ραδιοφωνό του, το επαναλαμβάνω, τη γλίτωσε παρατρίχα. Περιμετρικά μόνο κάηκαν κάποιοι φοίνικες και πάνω το μοναστήρι τη γλίτωσε επίσης η Μονή Πρέβελης. Έγιναν στάχτη λοιπόν μέσα σε 2 μέρες 45.000 στρέμματα σύμφωνα με την εκτίμηση του meteo.gr που βασίζεται σε δορυφορικά δεδομένα του συστήματος Κοπέρνικους. Περίπου 45.000 στρέμματα έχουν καεί από την Τετάρτη έως και εχθές το απόγευμα. Η αποτίμηση δεν περιλαμβάνει, όπως είπαμε, τη νέα πυρκαγιά στην Πρέβελη, γεγονός που σημαίνει ότι η τελική καμένη έκταση αναμένεται να είναι ακόμα μεγαλύτερη. Είναι τεράστιες οι διαστάσεις της καταστροφής που προκάλεσαν οι πυρκαγιές στο Ρέθυμνο. Τώρα, πάμε να δούμε όλα τα νεότερα, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται αυτή την ώρα. Όλη νύχτα οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδιναν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες, να δούμε ποια είναι η εικόνα που υπάρχει με το ξημέρωμα και τις προσπάθειες που συνεχίζονται ακόμα και τώρα στη μεγάλη αυτή φωτιά σε διάφορα σημεία νότια του Ρεθύμνου. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης και τον Γιώργο Παπαδάκη να μας πει τι ακριβώς γίνεται. Γιώργο, καλή σου μέρα.
1: Λευτέρη, καλημέρα. Η κατάσταση και η επιχείρηση κατάσβεση στο νότιο Ρέθυμνο παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Οι θυελώδεις άνεμοι εξακολουθούν να τροφοδοτούν το πύρινο μέτωπο και να προκαλούν συνεχείς αναζωπυρώσεις. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παρέμειναν σε πλήρη ανάπτυξη όλη τη νύχτα, δίνοντας μία άνηση μάχη για να συγκρατήσουν την φωτιά. Το πιο κρίσιμο σημείο εντοπίζεται στην Αγία Παρασκευή, εκεί όπου οι φλόγες κινούνται κοντά σε κατοικίες. Αργά, μάλιστα, χθες βράδυ είχαμε και νέα αναζωπήρωση προς τη Μονή Πρέβελης και τον Ασώματο. Ωστόσο, η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστών απέτρεψε την επέκτασή της. Σύμφωνα τώρα με τα τελευταία στοιχεία, τόσο η ιστορική Μονή όσο και το φοινικό δάσος παραμένουν εκτός άμεσου κινδύνου. Αυτό δηλαδή λέει και το συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Με το πρώτο φως τώρα της ημέρας έγιναν και θα γίνουν και πάλι προσπάθειες να πετάξουν τα εναέρια μέσα και κάθε φορά που ο καιρός θα το επιτρέπει, αν και σήμερα περιμένουμε ξανά θυελώδεις ανέμους επικρατούν, ναι, και θα συνεχίσουν να επικρατούν θυελώδεις άνεμοι στην περιοχή, θα επιχειρούν με στόχο, να μειώσουν το πύρινο μέτωπο, να μπορέσουν να το φέρουν σε μια τέτοια κατάσταση που να είναι διαχειρίσιμο. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι εκεί στην η δεύτερη μεγάλη πυρκαγιά, την ώρα που εκατοντάδες βλόμενοι βρίσκονταν στην παραλία της Πρέβελης. Μετά την αποστολή προειδοποιητικού μηνύματος από το 112, εκατοντάδες πολίτες απομακρύθηκαν με ασφάλεια, ενώ περίπου 50 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από σκάφη του λιμενικού. Καλύτερη είναι η εικόνα στα άλλα μέτωπα. Μιλάμε για τα μέτωπα του νομού Λασιθίου. Στον Αθερινόλακο Σιτίας η φωτιά περιορίζεται πλέον σε δύσβατες κορυφές χωρίς να απειλεί οικισμούς, ενώ στην Αγία Τριάδα το μέτωπο βρίσκεται σε ύφεση. Είναι όμως ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση της μεγάλης πυρκαγιάς στο νότιο Ρέθυμνο, και αυτό γιατί αργά χθες βράδυ έγινε γνωστό ότι συνελήφθη από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ο υπεύθυνος λειτουργίας, Λευτέρη, του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο. Η σύλληψή του, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, βασίστηκε στα όσα έχουν προκύψει έως τώρα γύρω από την έρευνα που γίνεται, και σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από το δίκτυο μέσης τάσης στην περιοχή της

0: κρύας βρύσης. Οι αξιωματικοί της υπηρεσίας αυτής εκτιμούν δηλαδή ότι εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων προκλήθηκε έντονη ταλάντωση αγωγών ηλεκτροδότησης, με συνέπεια να δημιουργηθούν σπινθήρες και οι οποίοι αποτέλεσαν στη συνέχεια την αιστεία της πυρκαγιάς. Να σου πω τέλος ότι στο πλαίσιο του αυτοφόρου αναζητήθηκε και ο υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου, χωρίς όμως να εντοπιστεί.
1: Μάλιστα. Αυτά είναι λοιπόν τα νεότερα. Γιώργο, και σήμερα θα είναι μια δύσκολη μέρα. Δυστυχώς τα εναέρια μέσα δεν μπορούν να συνδράμουν στις προσπάθειες κατάσβεσης λόγω των ισχυρών ανέμων. Αν είχαμε τα εναέρια μέσα θα ήταν διαφορετική εικόνα. Δεν θα μιλούσαμε ούτε για νεκρούς, Γιώργο, ούτε για τη μεγάλη αυτή καταστροφή που συμβαίνει στο Ρέθυμνο.
0: Ακριβώς. Είναι μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές των τελευταίων ετών. Η περιοχή βεβαίως έχει βρεθεί ξανά στο στόχαστρο τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό που λένε όλοι και συζητούν λεπτέρι κάτω στο νότιο Ρέθυμνο είναι πώς είναι δυνατόν σχεδόν κάθε χρόνο τέτοια εποχή να έχουμε αυτές τις μεγάλες πυρκαγιές. Και αυτό που τους κάνει μεγαλύτερη εντύπωση και γεννά και δεκάδες ερωτήματα, αν θέλεις, είναι το γεγονός ότι οι μεγάλες αυτές οι πυρκαγιές και αυτές οι δύο, οι μεγάλες τώρα, αλλά και των τελευταίων ετών, ξέσπασαν όχι εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών,
1: σωστά,
0: αλλά εν μέσω θυελλωδών ανέμων. Κάτι που αυτό είναι αρμόδιοι να το απαντήσουν άλλοι βεβαίως, αλλά εμείς καταγράφουμε τα ερωτήματα που έχει ο κόσμος, ο απλός κόσμος, οι απλοί πολίτες που διαμένουν σε αυτές τις περιοχές και που κάθε χρόνο ζουν τον εφιάλτη.
1: Έτσι είναι. Γιώργο, σε ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Για ό,τι χρειαστεί βεβαίως θα μας ενημερώσεις. Αυτή είναι η εικόνα λοιπόν που υπάρχει, κυρίες και κύριοι, και σήμερα. Δύσκολη μέρα, όπως και η αυριανή, τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα, όπου θα πνέουν θυελλώδεις άνεμοι, πολύ ισχυροί άνεμοι, που θα δυσχεραίνουν την προσπάθεια κατάσβεσης όλων των μετόπων. Οι αναζωπηρώσεις είναι το θέμα, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή, σβήνει σε ένα σημείο που είναι και δύσκολο. Δηλαδή, στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι δεν μπορεί να πλησιάσει εύκολα η πύγια δύναμη, ούτε οι πυροσβέστες. Εκεί θα συνεχίσει να καίει, διότι τα εναέρια μέσα, όπως είπαμε, δεν μπορούν να πετάξουν μέχρι στιγμής. Ελπίζω να κοπάσουν οι άνεμοι, να βρουν μία διέξοδο οι συντονιστές της επιχείρησης και να δώσουν εντολή να πετάξουν τα εναέρια μέσα, εάν κοπάσουν λίγο οι άνεμοι, έστω για 3-4 ώρες θα μπορούσε να γίνει μια μεγάλη προσπάθεια έτσι να σβήσουν όλες οι φωτιές που είναι σε εξέλιξη. Ευτυχώς, όπως είπα και πριν από το Δελτίο Ειδήσεων και το επαναλαμβάνω για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιόφωνο τους, ότι το φοινικόδαστρο στην Πρέβελη ευτυχώς γλίτωσε τα χειρότερα, δηλαδή θα μπορούσε να είχαμε μια πολύ μεγαλύτερη καταστροφή από αυτή που έχει γίνει μέχρι τώρα, διότι έχουν καεί εκτάσεις περιμετρικά του φοινικόδασους, είχαμε εκενώσεις, κυρίες και κύριοι, πολλές εκενώσεις από το λιμενικό, από ιδιώτες που συνέδραμαν σε εκείνη την περιοχή, όπως έγινε και την προηγούμενη μέρα νότια του Ρεθύμνου, για να μπορέσουν να σωθούν οι άνθρωποι αυτοί που βρισκόταν στις παραλίες και στον Άγιο Παύλο τώρα χθες το απόγευμα και στην Πρέβελη. Δίνουν λοιπόν οι πυροσβεστικές δυνάμεις μια μεγάλη μάχη. Είχαμε και ένα τραυματισμό βέβαια στην περιοχή της Πρέβελης. Ένας 79χρονος μεταφέρθηκε χθες το βράδυ με αεροδιακομιδή στο Θριάσιο Νοσοκομείο, καθώς υπέστη εγκάβματα στο 40% του σώματός του κατά τη μεγάλη αυτή πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο. Είδατε, είχαμε και θανάτους και τραυματισμούς έχουμε, και αυτό που θα πρέπει τώρα να προσπαθήσουν βεβαίως οι δυνάμεις πυρόσβεσης είναι τουλάχιστον από το έδαφος να μην αφήσουν τις φλόγες να προσεγγίσουν κατοικημένες περιοχές. Άλλωστε, χθες είχαμε πάρα πολλά μηνύματα από το 112 και στην περιοχή του Ασώματου και προς δυτικά για να εκενωθούν διάφοροι οικισμοί. Αυτή η μεγάλη εκένωση και της προηγούμενης ημέρας και της χθεσινής στέφτηκε με απόλυτη επιτυχία. Αυτό θα πρέπει να το ομονοήσουμε όλοι. ότι ο καλός συντονισμός είτε από τη στεριά είτε από τη θάλασσα ήταν τέτοιος που επέτρεψε με ασφάλεια να απομακρυνθούν είτε ήταν τουρίστες είτε ντόπιοι από τις εστίες τους. Είναι μια θετική εξέλιξη, να αποφύγαμε βέβαια και τους τραυματισμούς ή μικροτραυματισμούς, γιατί δεν ήταν μόνο οι σοβαροί τραυματισμοί, ήταν και άνθρωποι οι οποίοι αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα λόγω των καπνών και πυροσβέστες ακόμα. Αλλά τουλάχιστον σε αυτή τη φάση νομίζω ότι ο καλός συντονισμός ήταν εκείνος που έφερε μέχρι στιγμής το αποτέλεσμα. Ελπίζουμε να είναι καλύτερη εικόνα σήμερα. Θα τα δούμε και στη συνέχεια της εκπομπής, συνομιλώντας με ανθρώπους από την περιοχή που επιχειρούν. Πάμε προς το παρόν να κάνουμε μια σύντομη διακοπή, θα ακούσουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο. Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκη ΑΕΒΕ, Λεωφόρους Χαζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ,
4: φίλε, λίγο πιο απαλά.
3: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
6: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπει δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε μία εικόνα τι γίνεται σε αυτή την περιοχή που υποφέρει βεβαίως εδώ και δύο μέρες νότια του Ρεθύμνου από τις μεγάλες πυρκαγιές. Θα συνομιλήσουμε και σήμερα με τον υπεύθυνο του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στο Ρέθυμνο, τον κύριο Γιώργο Κακραμάνο, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Οι εθελοντές από την πρώτη στιγμή είναι πραγματικά στο πεδίο, προσπαθούν να βοηθήσουν με όλες τους τις δυνάμεις. Θα πρέπει η κοινωνία να τους ευχαριστήσει για άλλη μια φορά, διότι έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο, κυρίες και κύριοι, στη βοήθεια που πρέπει να δίνει η κοινωνία σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις. Κύριε Κακραμάνο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Θέλω, καταρχάς είστε στο πεδίο, είστε σε ποια περιοχή τώρα?
1: Είμαι στο πεδίο, είμαι στην περιοχή της Πρέβελη, του Πρέβελη.
0: Μάλιστα. Να μας δώσετε μια εικόνα καταρχάς, κύριε Κακραμάνο, τι γίνεται, γιατί υπήρχαν συγκεκριμένες πληροφορίες μέχρι χθες το απόγευμα, μέχρι χθες το βράδυ, τι έγινε στην Πρέβελη και τι ακριβώς έχει καεί, αν μπορείτε να μας δώσετε έτσι μια εικόνα.
1: Ήμασταν και χθες στο Πρέβελη, στην περιοχή του Πρέβελη. Κοιτάξτε, τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θα έλεγα ότι η εικόνα που βλέπω εγώ, έτσι, είναι προσωπική μου άποψη αυτή. Δεν βλέπω κάποιο μέτωπο, δεν υπάρχει κανένα μέτωπο. Θεωρώ ότι η φωτιά έχει σβήσει. Δεν βλέπω κάποια μικροαιστεία. Σίγουρα θα υπάρχουν κάποιες ελιές, κάποιοι κορμοί που θα καίγονται, αλλά δεν βλέπω εγώ προσωπικά κάτι το ανησυχητικό εδώ πέρα. Φυσικά υπάρχουν δυνάμεις, γιατί υπάρχει ο φόβος της αναζωπήρωσης λόγω πάλι της μεγάλης έντασης του ανέμου που δεν έχει σταματήσει για τρίτη μέρα. Όμως το μέτωπο το συγκεκριμένο θεωρώ ότι είναι σε ύφεση.
0: Κύριε Κακραμάνο, το Φοινικόδασος έχει γλιτώσει, δηλαδή το κύριο μέρος, το κύριο τμήμα του Φοινικόδασους μέχρι την παραλία, μέχρι την εκβολή του ποταμού, έχει γλιτώσει?
1: Υπάρχει ζημιά στο Φοινικόδασος, δεν έχει καεί ολοσχερός. Έχει καεί ένα τμήμα του προς την παραλία. Το υπόλοιπο έχει γλιτώσει.
0: Α, είναι το τμήμα προς την παραλία, λέτε, που έχει...
1: Ένα κομμάτι εκεί πέρα έχει καεί, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει όμως ολοκληρωτική καταστροφή, να το θέσω έτσι.
0: Μάλιστα. Χθες είχαμε βέβαια και από την Πρέβελη και από άλλα σημεία την απομάκρυνση ανθρώπων και τουριστών με επιτυχία και μέσω θαλασσοταραχής, δεν ξέρω αν και εσείς είχατε...
1: Ναι, βεβαίως.
0: Μπορείτε να μας περιγράψετε λίγο αυτές τις εικόνες, τις εκκένωσης?
1: Βέβαια, απεγκλωβίσανε και το λιμενικό αλλά και οι ιδιώτες ανθρώπους από τη συγκεκριμένη παραλία που αναφέρουμε τώρα, την παραλία του Πρέβελη, με επιτυχία, και τους μεταφέρανε σε διπλανές παραλίες. Ευτυχώς που έγινε αυτό, γιατί αν μέναν εκεί πέρα ίσως να είχαμε άλλα προβλήματα.
0: Ναι. Και η Μονή Πρέβελης.
1: Με μεγάλη προσπάθεια βέβαια και αυτή, γιατί μην ξεχνάτε ότι ο άνεμος δυσκόλευε και την δική τους προσπάθεια, των πλωτών μέσων δηλαδή.
0: Βέβαια, με τόσο κυματισμό και με τους ισχυρότατους ανέμους που έπαιρναν, φυσικά και ήταν δύσκολο το αμποφόρ, είναι πολύ δύσκολο, ειδικά και στη θάλασσα.
1: Οι άνεμοι που πνέουν πραγματικά, δηλαδή για μας που είμαστε από την περιοχή, που γνωρίζουμε ότι έχει ανέμους κατά καιρούς, αλλά η ένταση αυτή τη φορά ήταν, θα έλεγα, πρωτόγνωρη για όλους εμάς που είμαστε από την περιοχή και γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε το ανάγλυφο, γνωρίζουμε γενικότερα τη γεωγραφία. Τον άνεμο όμως δεν πραγματικά νομίζαμε ότι έχουμε εμπειρία και γνωρίζουμε την ένταση, όμως δεν την γνωρίζαμε τελικά.
0: Ήταν καθοριστικός παράγοντας ο άνεμος, διότι αν από την πρώτη ώρα και στην κρύα βρύση μπορούσαν να σηκωθούν ένα αέρια μέσα να συνδράμουν, δεν θα είχαμε αυτά τα αποτελέσματα, ούτε τους νεκρούς βεβαίως, ούτε...
1: Δυστυχώς, δυστυχώς είναι σωστό αυτό που λέτε, όμως υπήρχε τόση μεγάλη ένταση που δεν μπορούσαν, ναι, πραγματικά δεν μπορούσαν να πετάξουν.
0: Έχουν γίνει ρήψεις. Έχουν γίνει ρήψεις.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Έχουν γίνει ρήψεις. Τώρα έχει κάπως η εικόνα καλυτερεύσει, κύριε
1: Σήμερα, σήμερα έχουν περάσει από πάντο, από εμάς που είμαστε στο μέτωπο του Πρέβελη. Είμαστε, ναι, τώρα, ναι, κάνουμε μια περιπολία να δούμε πως πυροσβέστες χρειάζονται κάτι, γιατί είναι από χθες το βράδυ, ναι, ή κάτι και όλα αυτά. Έχουν περάσει ελικόπτερα και γενικότερα ενέργεια, ναι, μέσα από πάνω μας.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι πρέπει να έχουν ξεκινήσει τις ρήψεις.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι θετικό. Αν λίγο μπορούν λόγω, ναι, των ανέμων, ναι, που έχουν κοπάσει να επιχειρήσουν, είναι πολύ θετικό αυτό, γιατί εντάξει, θα πρέπει...
1: Ναι. Ναι. Από τις 6.30, από τις 6.30 πέρασαν από πάνω μας κάποια ελικόπτερα.
0: Μάλιστα. Ελπίζω να μπορούν να επιχειρήσουν και να σβήσουν ό,τι μέτωπο υπάρχει. Κύριε Κακλαμάνο, η εικόνα που έχετε από τους πυροσβέστες, τώρα προφανώς εξαντλημένοι οι άνθρωποι, έτσι, αυτοί, ναι, τουλάχιστον προσπαθούν στο πεδίο εδώ και πολλές ώρες, 2-3 μέρες τώρα, να σβήσουν φωτιές. Πώς τους βλέπετε, είναι κουρασμένοι, προσπαθείτε να τους βοηθήσετε εκεί, τι γίνεται?
1: Έτσι, υπάρχει, μεγάλη δύναμη, υπάρχει μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής. Προσπαθούν οι άνθρωποι πραγματικά, χωρίς να κοιτάζουν ωράριο, δύσκολη δουλειά, κουραστική δουλειά, επικίνδυνη δουλειά. Τιμούμε το έργο τους, σεβόμαστε το έργο τους και γι' αυτό είμαστε και δίπλα τους και προσπαθούμε και εμείς να βοηθήσουμε, και τους έχουμε βοηθήσει φυσικά όσο μπορούμε και όπου μπορούμε.
0: Ναι.
1: Και μην ξεχνάτε και την ψυχολογία που έχουν μετά και το τραγικό συμβάν.
0: Σωστά. Δεν έχετε άδικο σε αυτό. Έχει επηρεάσει την ψυχολογία των ανθρώπων αυτών που δίνουν μάχη με τις φλόγες. Ωστόσο είναι πάνω στο καθήκον. Δεν έχουν αφήσει ούτε τις θέσεις.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι είναι τα πράγματα. Η μονή Πρέβελης, τι γίνεται με τη μονή? Γλίτωσε και εκείνη την τελευταία στιγμή από ό,τι μαθαίνουμε.
1: Ναι, ναι, η μονή γλίτωσε, γιατί έτυχε να επιχειρούμε εκεί πέρα χθες.
0: Ναι.
1: Πέραν πέριξ της μονής που καήκαν κάποια ελαιόδεντρα και η θαμνώδης βλάστης φυσικά, αλλά η μονή, δόξας ο Θεός, είναι μια χαρά.
0: Μάλιστα. Κύριε Κακλαμάνο, θα παραμείνετε εκεί στο σημείο στην Πρέβελη, θα παραμείνετε αυτή την
1: μια ομάδα
0: σχεδιασμό υπάρχει, ναι.
1: Όπως σας είπα και πριν, μια ομάδα υπάρχει ήδη εδώ και ετοιμάζεται και άλλη μια ομάδα να μεταδεί στο πρώτο μέτωπο ουσιαστικά προς την Κρία Βρύση, Μέλαμπες, Αχτούρια, να κάνουμε και μια περιπολία από εκεί, να δούμε τι γίνεται, αν χρειάζεται κάποιος βοήθεια ή πυροσβέστης ή κάτοικος.
0: Μάλιστα.
1: Θα παραμείνουμε όσο του χρειαστεί. Μάλιστα. Είναι η τρίτη μέρα που είμαστε στο πεδίο. Αν χρειαστεί και τέταρτη μέρα και πέμπτη, όσο χρειαστεί.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Κακλαμάνο, για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Καλή συνέχεια ευχόμαστε.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και εσείς.
0: Και να πάνε όλα καλά. Να πάνε όλα καλά.
1: Να. Αμήν.
0: Αμήν. Αυτά, κυρίες και κύριοι, από το σημείο της Πρέβελης, εκεί όπου ακούσατε τι είπε ο κύριος Κακλαμάνος, ο οποίος και χθες βρισκόταν στην Πρέβελη. Ένα τμήμα του δάσους κάηκε, ευτυχώς δεν είναι πολύ μεγάλη η έκταση, αλλά είναι προς τη θάλασσα. Δεν ξέρω αυτό αν καταστρέψει την εικόνα του Φοινικόδασους. Δεν ξέρω την ακριβή εικόνα, όπως μας την μετέφερε ο κύριος Κακλαμάνος. Το μεταφέρω και εγώ. Υπάρχει, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του meteo.gr, μια μεγάλη έκταση που έχει καεί μέχρι στιγμή 45.000 στρέμματα, χωρίς όμως να περιλαμβάνεται και η ευρύτερη περιοχή της

στην περιοχή. Προφανώς μπορεί να έχουν μπορέσει να κάνουν κάποιες ρήψεις νερού. Οι άνεμοι όμως συνεχίζουν να πνέουν ισχυροί εκεί, σε αυτή την περιοχή. Είναι σε εξέλιξη διάφορα μέτωπα, από ό,τι ακούσαμε και από τον συνάδελφο τον Γιώργο Παπαδάκη. Επιχειρεί επίσης μια μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας η φύση της φωτιάς, η ισχυρή άνεμη, ο γεώτοπος και το ανάγλυφο της περιοχής δυσκολεύουν το έργο των δυνάμεων κατάσβεσης και σήμερα, σύμφωνα με ενημέρωση από το συντονιστικό κέντρο. Η κρύα βρύση, νότιες περιοχές του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθινο και η πλευρά της Πρέβελης απασχόλησαν διάσπαρτες ομάδες πυροσβεστών μετά την κινητοποίησή τους από όλη την περιφέρεια Κρήτης και την ενίσχυση από τις άλλες περιοχές. Οι δυνάμεις των πεζοπόρων τμήματων και των ΕΜΟΔΕ που δρούν στα μέτωπα έχουν ενισχυθεί από τις μηχανοκίνητες μονάδες της υπηρετικής χώρας που έφτασαν χθες το πρωί στο Ηράκλειο με το πλοίο της γραμμής και προσπαθούν να σταματήσουν την εξέλιξη των εστιών με αντίπαλο βέβαια, όπως είπαμε και το επαναλαμβάνουμε, τους ισχυρούς ανέμους. Πυροσβεστικό έργο προσφέρουν παράλληλα πολλοί κάτοικοι των χωριών και εθελοντές, οι υδροφόρες των Δήμων Αγίου Βασιλείου, Αμαρίου και Ρεθύμνου, νότιων Δήμων του Ηρακλείου, μαζί με μηχανήματα έργου, συνεισφέρουν στον αγώνα των ανδρών και των γυναικών του πυροσβεστικού σώματος. Ολονύχτιες οι προσπάθειες της πυροσβεστικής να συγκρατηθούν τα μέτωπα, να περιοριστεί η εξάπλωσή τους κυρίως στο μέτωπο της Αγίας Παρασκευής για να μην φτάσει κατοικίες του χωριού μέχρι να μπορέσουν και σήμερα έτσι να επιχειρήσουν κανονικά τα εναέρια μέσα και να μπουν στη μάχη της κατάσβεσης. Αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει μέχρι αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι. Όπως είπαμε και ακούσατε και πριν από λίγο, με όλα τα νεότερα έχει γίνει προσαγωγή και του υπεύθυνου του ΔΔΕ, καθώς οι ενδείξεις, και το επαναλαμβάνω, οι ενδείξεις, γιατί χθες όλα έδειχναν για εμπρισμό, οι ενδείξεις, και είχαμε και τις δηλώσεις του Δημάρχου Αγίου Βασιλείου, του κυρίου Ταταράκη, οι ενδείξεις δείχνουν ότι λόγω των ισχυρών ανέμων στήλος του ΔΔΕ έγειρε με αποτέλεσμα να προκληθούν σπινθήρες και να ξεκινήσει φωτιά από τα νότια του χωριού της Κρύας Βρύσης, εκεί όπου βεβαίως έγινε και δυστυχώς ο τάφος των δύο πυροσβεστών. Η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής είναι ότι παραμένει δύσκολη η κατάσταση. Διαρκείς επικίνδυνες αναζωπηρώσεις είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δεν υπάρχει ένα ενιαίο μέτωπο, για να σας δώσω να καταλάβετε. Δεν υπάρχει ενιαίο μέτωπο. Είναι διάσπαρτες οι εστίες, αλλού μεγαλύτερες, αλλού μικρότερες, και νομίζω ότι σήμερα είναι μια καθοριστική ημέρα. Εάν μπορέσουν, όπως μας είπε ο κύριος Κακλαμάνος που είδε τα ελικόπτερα, να επιχειρήσουν κανονικά τα ελικόπτερα, τότε τα δεδομένα θα αλλάξουν. Θα αλλάξουν φυσικά προς το καλύτερο, γιατί το είπαμε και από την πρώτη στιγμή, ότι εάν οι άνεμοι επέτρεπαν την πτήση των εναέριων μέσων, τη λήψη νερού από τη θάλασσα, έφτασαν εκεί. Αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν λήψη από τη θάλασσα λόγω της τρικυμίας. Ήταν διαφορετική εικόνα. Δεν θα θρηνούσαμε θύματα, δεν θα είχαμε τους τραυματισμούς και νομίζω ότι θα είχαμε κάτι εντελώς το διαφορετικό σήμερα και δεν θα συζητούσαμε για όλα αυτά. Αλλά η ατυχία η μεγάλη είναι η ισχυρότατη άνεμη που τις τελευταίες μέρες πνέουν στην περιοχή και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, κυρίες και κύριοι, το πώς δηλαδή ουσιαστικά θα μπορούσαν τα εναέρια μέσα, όπως σε άλλες πυρκαγιές, να παίξουν καθοριστικό ρόλο, όπως άλλωστε και στην περιοχή της Σιτίας, όπου και εκεί στον Αθερινόλακο δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν, με αποτέλεσμα να καεί και εκεί μια μεγάλη έκταση, να έχουμε την καταστροφή δύο πυροσβεστικών οχημάτων και τον τραυματισμό των πυροσβεστών, ευτυχώς ελαφρύ τραυματισμό. Εάν όμως μπορούσαν και εκεί να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα, δεν θα είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Πάμε τώρα να κάνουμε μια σύντομη διακοπή, θα ακούσουμε διαφημίσεις,
Θα ασχοληθούμε στη σημερινή εκπομπή και με

0: άλλα θέματα. Και ενδιάμεσα θα προσπαθήσουμε να σας δίνουμε όλη την εικόνα, να συνομιλήσουμε ξανά με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου, τον κύριο Ταταράκη, και με άλλους παράγοντες, για να δούμε τι ακριβώς γίνεται και τη σημερινή ημέρα. Ενδιάμεσα λοιπόν θα έχουμε όμως και άλλα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε στη σημερινή εκπομπή. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
1: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
1: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
8: 3 και 4 Αυγούστου, Ηράκλειο. Κυποθέατρο Νίκου Καζαντζάκη. Προπόληση more.com.
9: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή. Τα προβλήματα της καθημερινότητας δεν τελειώνουν ποτέ, δεν είναι μόνο οι φωτιές. Είναι και άλλα θέματα που απασχολούν τους πολίτες. Έχουμε ένα φίλο ακροατή, ο οποίος επικοινωνεί μαζί μας από το Βενιζέλιο Νοσοκομείο. Να τον ακούσουμε, να δούμε τι πρόβλημα υπάρχει. Καλημέρα σας, μας ακούτε?
1: Καλημέρα κύριε Βαρδάκη,
0: καλημέρα, παρακαλώ.
1: Εγώ και πολλοί κόσμοι αντιμετωπίζουμε ένα τεράστιο πρόβλημα με τα ραντεβού, το ξέρετε κι εσείς εδώ, όταν είναι τελειώνει ο μήνας και πρέπει να κλείσουμε κάποιο ραντεβού. Ένα τεράστιο θέμα με τα ραντεβού. Γιατί μας θέλουν να τα κλείσουμε ηλεκτρονικά? Ηλεκτρονικά δεν γίνεται, ερχόμαστε στο Γκισάρ τις 5 ώρα το πρωί και το σπάρκι περιμένουμε. Και στο τέλος πάει 8 και 5 και μας δίνουν τα ραντεβού, τελειώσανε.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ λοιπόν αντιμετωπίζω μια αναπηρία 80%, σοβαρή, είναι δική αναπηρία.
0: Ναι.
1: Ήμουνα λοιπόν σήμερα το πρωί 8 παρατέταρτο, τάκησε.
0: Ναι.
1: Περίμενα μαζί με άλλους 2-3 που ήταν και αυτοί με κάρτες αμαία, εννοείται με καρτούλες, έτσι όχι είμαστε αμαία και περνάμε μπροστά, με τις καρτούλες μας. Περιμέναμε λοιπόν τη σειρά μας, αντί αυτού, ήταν και τρεις έγκυες βέβαια, τρεις κοπέλες έγκυες. Αντί αυτού ήρθαν δύο νοσοκόμες, οι οποίες πήρανε κατά προτεραιότητα, που δεν ξέρω ποιος νόμος το ορίζει αυτό και ποιος το λέει αυτό και πώς το δέχονται αυτό το πράγμα, κάποια ραντεβού για κάποιους συγγενείς, φίλους, γνωστούς, δεν ξέρω τι κάνανε εκεί πέρα, δύο νοσοκόμες. Μάλιστα, με φασαρία, γιατί λέει, εμείς δεν δουλεύουμε εδώ και πρέπει να έχουμε λίγο προτεραιότητα λέει, στο νοσοκομείο. Τα ραντεβού.
0: Από πού βγαίνει αυτό, υπάρχει νόμος που το λέει αυτό?
1: Εγώ αυτή τη στιγμή που σας παίρνω τηλέφωνο, κοίτα το γραφείο του διευθυντή, γιατί προσπαθώ με τον κύριο διευθυντή εδώ πέρα να του στείλουν τις λίστες με τα ραντεβού, να δούμε πόσα κλειστήκανε μέχρι τις 8 και 4 που τελειώσανε και ποιοι τα πήρανε.
0: Ναι.
1: Διότι δώσανε 25-30 ραντεβού, τα οποία εξαντληθήκανε, μιλάμε τώρα σε 20 λεπτά, σε 15 λεπτά, 10 λεπτά. Εμείς δεν πήραμε και δεν κάναμε τη δουλειά μας. Καταρχήν δεν τηρεί το κανόνα της προτεραιότητας. Δεν τον τηρούνε. Δεν τον τηρούνε. Τι πάνε να πει ότι έχουμε κάρτες, τι πάνε να πει ότι έχουμε κάνει αγώνες. Κανένας δεν το δέχεται, κανένας δεν το σέβεται.
0: Εγώ είχα την αίσθηση πάντως ότι οι άνθρωποι με αναπηρία έχουν πάντα προτεραιότητα. Αυτή την αίσθηση έχω πάντως.
1: Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, κύριε Βαρδάκη. Δυστυχώς. Δεν είναι έτσι. Αυτή τη στιγμή δεν είναι έτσι.
0: Μέσα σε λίγα λεπτά να τελειώνουν τα ραντεβού, αυτό βεβαίως δεν είναι πρωτόγνωρο, αλλά δεν είναι και το σωστό. Δηλαδή κάποιος που προσπαθεί να κλείσει ένα ραντεβού μέσα σε λίγα λεπτά και να είναι και στο γκισέ μπροστά, να προσπαθήσετε να δείτε τι λύση μπορεί να σας δώσει ο διευθυντής. Εμείς θα προσπαθήσουμε να συνομιλήσουμε και με το διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Δανδουλάκη, να δούμε τι λέει η διοίκηση του νοσοκομείου.
1: Ναι, είμαι στο γραφείο του. Εγώ τώρα βγήκα για να σας μιλήσω. Θα ξαναμπω τώρα, γιατί περιμένει να του φέρουν
0: λοιπόν
1: το ραντεβού. Και αυτός καταλαβαίνω ότι δεν γνωρίζει. Τώρα δεν έχει εικόνα. Να του φέρουν μια καρτέλα πόσα ραντεβού κλειστήκανε, να δούμε ποιοι τα πήραν και γιατί τα πήραν νοσοκομείο.
0: Για ποια ειδικότητα ενδιαφέρεστε εσείς να κλείσετε ραντεβού?
1: Γαστρολογική.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ να μας ενημερώσετε μετά το τέλος της συνάντησης, να μας πείτε τι ακριβώς έγινε, να μας ενημερώσετε για να δούμε τι θα κάνουμε και εμείς, αν μπορούμε να βοηθήσουμε.
1: Να είστε καλά, θα σας καλέσω ξανά. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. Μα αυτή η ταλαιπωρία με τα ραντεβού. Δηλαδή, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, κυρίες και κύριοι, σε ποιους δίνει την προτεραιότητα ουσιαστικά? Πέρα από όλα τα προβλήματα που τα έχουμε αναδείξει 1.000.000 φορές, αλλά θα τα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής, αφού δούμε το αποτέλεσμα της συνάντησης τώρα του ακροατή μας με τη διεύθυνση του νοσοκομείου. Πάμε να αλλάξουμε λίγο θέμα, να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο των Παραγωγών Λαϊκών Αγορών, τον κύριο Παντελή Παπαδάκη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Διότι υπάρχουν σημαντικές αλλαγές όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο που θα διέπει πλέον τις λαϊκές αγορές. Να δούμε τι γίνεται και με το πλανώδιο εμπόριο και με τους παραγωγούς και με τους επαγγελματίες πολιτές και τι ουσιαστικά αλλάζει. Κύριε Παπαδάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βαρδάκη, καλημέρα στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Καταρχάς, κύριε Παπαδάκη, έτσι να μας δώσετε μια εικόνα τι γίνεται με τις τιμές τις λαϊκές πριν πάμε στα υπόλοιπα, που επίσης είναι σοβαρά θέματα.
2: Οι τιμές είναι πάρα πολύ χαμηλές.
0: Ναι.
2: Αυτή την εποχή η πληθώρα προϊόντα για τις λαϊκές είναι αυτή τη στιγμή και πάντα είναι το καταφύγιο του καταναλωτή, είναι λαϊκές αγορές.
0: Ναι.
2: Γιατί έχουμε οπωσδήποτε 20-30% μειωμένες τιμές από τα μεγάλα καταστήματα. Οι τιμές είναι πάρα πολύ χαμηλές, τα κουράκια βλέπεις είναι 1 ευρώ, η ντομάτα έχει αυτή ένα 30, 1,50, πατάτες έχουν 90 λεπτά, είναι όλες οι τιμές είναι πάρα πολύ χαμηλές. Από πού αυτή, τη στιγμή, yeah. αυτή τη στιγμή που είναι δύσκολα να ανταπεξέλθουμε κι εμείς για να μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε, διότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το κόστος της καλλιέργειας.
0: Ναι, αυτό
2: πολύ
0: το,
2: μεγάλο, το όπως είναι τα κάψιμα, τα λιπάσματα, είναι τα φυτοφάρμακα, όλα, όλα είναι πάρα πολύ να ανεβαίνουν και εμείς δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Και σιγά σιγά ο κόσμος φεύγει από τις λαϊκές παραγωγές, δεν μπορούν να τα απεξέλθουν, να καλλιεργήσουν. Και το τελευταίο που δεν υπάρχει, δεν υπάρχει νερό.
0: Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Το κόστος παραγωγής και η έλλειψη νερού φυσικά είναι μεγάλο θέμα.
2: Πολύ μεγάλο, δεν μπορεί να καλλιεργήσει όπως πρέπει, δεν γίνεται. Η καρπούζα βλέπεις και την πλάνα πολύ φτηνά, το πεπόνι και αυτό πολύ φτηνά, 80 λεπτά.
0: Τώρα σήμερα από ποια λαϊκή, είστε σε λαϊκή, έχει λαϊκή σήμερα για...
2: Ναι, έχει στη Θέρισο, στη Θέρισο έχει στην οδός Καραμαλή.
0: Ναι, και έχει
2: κόσμο. Αύριο είναι στο οικόπεδο, και αύριο είναι στο οικόπεδο Λιδάκη.
0: Ναι,
2: μεγάλη λαϊκή.
0: Η μεγάλη λαϊκή του Σαββάτου. Έχει ναι. κόσμο, έχει κόσμο κύριε Παπαδάκη.
2: Εντάξει, λιγάκι, σιγά σιγά μαζεύεται ο κόσμος, παίρνει τα απαραίτητα, γιατί κακά τα ψέματα, ο κόσμος το πρώτο δεκαήμερο πληρώνεται. Έχει κρυμμετά, σε 10 του μηνός δεν υπάρχουν χρήματα και δεν μπορεί να ψωνίσουν.
0: Ναι, και τώρα δίνονται και οι συντάξεις, οπότε οι συνταξιούχοι έρχονται με τις συντάξεις τους τώρα εκεί να προσπαθήσουν.
2: Ναι, ναι, ναι, έτσι ακριβώς.
0: Όσον
2: αφορά για το καινούριο νομοσχέδιο,
0: ναι, για πείτε μας.
2: Έχει κάποιες αλλαγές, μας δίνει στα πρωτοβάθμια όργανα κάποιες αρμοδιότητες, όπως πρέπει μέχρι τέλος του Αυγούστου. Κοιτάζω να πάρω μια παράταση από το Υπουργείο, γιατί δεν προλαβαίνω εμείς εδώ στην επαρχία. Ναι. Να κάνουμε διαγραμμές λαϊκές, να δώσω μισθωτικές θέσεις στην περιφέρεια για να προκηρυχθούν οι θέσεις. Ναι. Εμείς πρέπει να τα κάνουμε όλα αυτά, το πρωτοβάθμιο όργανο.
0: Δηλαδή ουσιαστικά εσείς είστε ο διαχειριστής, να το πω έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, εμείς, ναι.
0: Ο διαχειριστής. Με αυτό το νομοσχέδιο είστε ικανοποιημένος κύριε Παπαδάκη?
2: Ναι, εντάξει, ικανοποιημένοι είμαστε, αλλά θέλει πολλή δουλειά όσον ναι. αφορά για στην επαρχία, διότι δεν είχαμε οργανωθεί όπως πρέπει. Δεν είναι όπως Αθήνα, Θεσσαλονίκη που είναι, ήταν όλα εντάξει, είναι διαγραμμίσεις, χρειάζονται εμπογές. Βρήκαμε από το Δήμο, βρήκαμε από την περιφέρεια, μας δωρήσανε κάποιες εμπογές, αρχίσαμε να διαγραμμίζουμε τις όλες οι λαϊκές με τα νούμερα τους, να δούμε αν ο καθένας πολιτής το νούμερο και ό,τι κενές υπάρχουν να τις δώσουμε για την προχείριξη.
0: Ναι. Όσον αφορά την εμπορία, αλλάζει κάτι, γιατί διαβάζω για 5 κατηγορίες.
2: Ναι, αυτά είναι για τους μπορούς επαγγελματίες, δεν είναι για τους παραγωγούς.
0: Ναι.
2: Η παραγωγή είναι πουλάνε αυτά που καλλιεργούν, μπορούν να πουλήσουν.
0: Αυτά που καλλιεργούν.
2: Αυτά είναι, ναι, ναι, ναι, αυτά είναι, ισχύουν για τους επαγγελματίες, εμπόρους με παραγωγικά προϊόντα.
0: Μάλιστα.
2: Το σε κόβουν κάποια που μπορούσαν να πουλούν πάντα. Τα πάντα μπορούν να πουλάνε, όμως δεν μπορούν να πουλάνε 10 ειδών πράγματα, συσκευασμένα και μη συσκευασμένα.
0: Αυτό έχει, δεν έχει να κάνει όμως με τα αγροτικά προϊόντα, έχει να κάνει με τα όλα τα υπόλοιπα εκτός αγροτικά. Αυτό,
2: ναι, ναι, ναι. Εκτός αγροτικά, ναι.
0: Μάλιστα. Αυτό το κανονιστικό πλαίσιο τώρα εσείς θέλετε να ξεκινήσει από τέλος Αυγούστου, τι ακριβώς?
2: Αυτό ζητά. Μέχρι το 28 Αυγούστου μας δίνει τη διορία.
0: Α, μάλιστα.
2: Ναι. Και καταλαβαίνετε τώρα σε ένα μήνα δεν προλαβαίνουμε κι εμείς. Κοίταξα να πούμε και είναι ο μήνας Αύγουστος, είναι όλοι σε άδειες και ζήτησα το Γενικό Γραμματέα να πάω απάνω. Θα πάω μετά στις 15 του Αυγούστου, θα κοιτάξω να δω πόσο μπορώ να πάρω κανένα μήνα παράταση.
0: Ναι. Αυτό συμβαίνει, είπατε, σε όλες τις λαϊκές αγορές της περιφέρειας πλέον, σε όλους τους
2: συλλόγους. Ναι, ναι, σε όλους. Ναι. Παντού, ναι.
0: Τι άλλο αλλάζει? Αλλάζει κάτι άλλο εκτός από αυτά που μας περιγράφετε?
2: Ναι, μπορεί κάποιος να κάνει μια αίτηση βελτίωση θέσης,
0: ναι,
2: και να μας την κάνει εμάς την αίτηση, να τη σφραγίσουμε, να την πάμε στην περιφέρεια και να τη δώσουμε ότι ο Τάδες για αίτηση βελτίωση τα ρεχενεί και μπαίνει εκεί.
0: Ναι. Είπατε πριν από λίγο ότι πολλοί εγκαταλείπουν τις λαϊκές αγορές.
2: Εγκαταλείπουν διότι δεν μπορούν να τα απεξέλθουν, κύριε Βαρδακή. Δεν μπορούν με τόσο κόστος καλλιέργειας και με τα κάψιμα για να πάει κάποιος στο Ηράκλειο και τόσο κόστος, σου λέει δεν με συμφέρει να πάω να πουλάω πολύ φθηνά.
0: Ναι.
2: Γιατί οπωσδήποτε χαμηλώνεις τις τιμές για να μπορείς να τα απεξέλθεις, να μπορείς να πουλήσεις τη λαϊκή, έτσι, γιατί κακά τα ψέματα. Στη λαϊκή έρχεται να πούμε και πολλοί κόσμος είναι και συνταξιούχοι, έτσι.
0: Ναι. Φυσικά, αυτό είναι το βασικό, δηλαδή όταν έχεις χαμηλές τιμές με αυτό το κόστος διαβίωσης τώρα που πραγματικά δυσκολεύει οικογένειες.
2: Και να μην υπάρχει και το κυριότερο, το νερό, να μην μπορείς να καλλιεργηθεί το καρπούζι θέλει πάρα πολύ νερό.
0: Ναι. Φέτος πώς βλέπετε την παραγωγή στο καρπούζι, είναι μειωμένη σε σχέση με πέρσι?
2: Ναι, εντάξει, δεν είναι, ναι, μειωμένη είναι και παρόλα αυτά και πάλι δεν μπορείς να πούμε να... Δεν μπορείς να το βγάλεις.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει νερό και πολλοί, πάρα πολλοί έχουν πάθει αρρώστιες, ατρακώστιες. Δεν υπάρχει νερό.
0: Μάλιστα.
2: Το καρπούζι θέλει πρωί βράδυ νερό.
0: Γενικότερα το πρόβλημα του νερού είναι μεγάλο ζήτημα. Έχουν απαγορευτεί σε πάρα πολλούς δήμους οι δεύτερες καλλιέργειες.
2: Ναι. Οπωσδήποτε, ναι, το ξέρουμε, ναι.
0: Είναι μεγάλο θέμα. Κύριε Παπαδάκη,
2: όταν έχει κάποιο δικό του νερό, μπορεί να το απεξέλθει λιγάκι. Και αυτό είναι το σταγονόμετρο που λέμε.
0: Σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδάκη, να είστε καλά.
2: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Παπαδάκη.
0: Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά και εσείς,
0: κύριε. Καλή συνέχεια. Ευχόμαστε. Τώρα που λέμε για το νερό, δεν ξέρω, κυρίες και κύριοι, πραγματικά ποιος είναι ο στόχος της κυβέρνησης όσον αφορά το νερό. Το νομοσχέδιο αυτό που έχει προωθηθεί στη Βουλή και έχει βρει την αντίθεση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, που κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προωθεί ένα σχέδιο ιδιωτικοποίησης, έχει να κάνει με πάρα πολλά δεδομένα. Αυτό το συντονιστικό, να το πω έτσι, γενικότερα του νερού, της διαχείρισης του νερού ουσιαστικά, η κυβέρνηση νομίζω ότι επαρκώς δεν έχει εξηγήσει τι ακριβώς θέλει να κάνει, παρά το γεγονός ότι άκουσα χθες τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, να λέει ότι ουσιαστικά ακολουθούμε ευρωπαϊκές οδηγίες, ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ευρύτερη διαχείριση του νερού, την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ στη Θεσσαλονίκη, υποστηρίζοντας ότι το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης νερού έχει ξεπεράσει τα όρια του και πρέπει να αλλάξει ριζικά το μοντέλο διαχείρισης, να γίνει ένας ενιαίος φορέας σε κάθε περιφέρεια, δεν ξέρω. Είναι ζητήματα αυτά τα οποία θα πρέπει να τα συζητήσουμε και θα αναζητήσουμε απαντήσεις ή σήμερα αν προλάβουμε ή τις επόμενες ημέρες. Πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής.
3: Η Ευρώπη σας ενημερώνει.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
6: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
5: Στην Ευρώπη. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
7: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπη. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπη σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπη.
8: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται η μεγάλη μάχη με τις φλόγες στο Νότιο Ρέθυμνο με το κύριο μέτωπο να παραμένει στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έδωσαν ολονύκτια μάχη απέναντι στις συνεχείς αναζωπηρώσεις, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι εξακολουθούν να δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης. Η Μονή Πρέβελης και το Φοινικό Δάσος έχουν έως τώρα διασωθεί, ενώ καλύτερη είναι η εικόνα στα μέτωπα του Αθερινόλακου και της Αγίας Τριάδας στη Σιτία. Στο μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η έρευνα για τα αίτια της φωτιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει συλληφθεί στέλεχος του ΔΔΕ, καθώς οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Στο Θριάσιο νοσοκομείο της Αθήνας, ωστόσο, νοσηλεύεται ένας άνδρας 71 ετών από την ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς στο Νότιο Ρέθυμνο. Οι ισχυρές δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας συνοδεύουν αυτές τις ημέρες στα ζωνιανά κλιμάκια ελέγχου που πραγματοποιούν εκτεταμένες καταγραφές του κτηνοτροφικού κεφαλαίου. Συνολικά 28 κλιμάκια υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας πραγματοποιούν ελέγχους σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και μητρώα παραγωγών που λαμβάνουν επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλων φορέων. Την άμεση απόσυρση του σχεδίου νόμου για το νερό, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα, ζητούν με κοινή ανακοίνωσή τους 17 περιβαλλοντικές οργανώσεις, επισημένοντας ότι παραβιάζονται οι αρχές της εγκύτητας και της επικουρικότητας. Νέο κύμα ακρίβειας στα είδη διατροφής και σε άλλες κατηγορίες αγαθών είναι ήδη καθοδόν, καθώς προκύπτει από την εξέλιξη των τιμών χοδρικής των εγχωρίως παραγόμενων βιομηχανικών προϊόντων. Σημαντική διεύρυνση των δικαιούχων της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας προβλέπει η νέα υπουργική απόφαση, επεκτείνοντας το δικαίωμα του 9 μήνου επιδοτούμενου διαστήματος σε περισσότερες κατηγορίες εργαζόμενων μητέρων. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
4: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας, κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να συνομιλήσουμε με τους ανθρώπους που βρίσκονται στο πεδίο, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, στη μεγάλη φωτιά του Ρεθύμνου, για να σας δώσουμε εικόνα. Πριν από λίγο συνομιλήσαμε με τον υπεύθυνο του Ερυθρού Σταυρού στο Ρέθυμνο, τον κύριο Κακλαμάνο, ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή της Πρέβελης και μας έδωσε όλη την εικόνα. Θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Μιχάλη Καπετανάκη, είναι ο πρόεδρος της εθελοντικής οργάνωσης 1 του Ρεθύμνου Πολιτικής Προστασίας, που συνομιλήσαμε και χθες και τον ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες που μας έδωσε, για όλη την εικόνα που μας περιέγραψε χθες, τις πρώτες δύσκολες ώρες που ξέσπασε η φωτιά στην Κρύα Βρύση. Τώρα να δούμε τι γίνεται και σήμερα. Κύριε Καπετανάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Σε ποια περιοχή βρίσκεστε σήμερα, πού βρίσκεστε?
1: Τώρα κατευθύνομαι προς την πυροσβεστική υπηρεσία για να δούμε πού υπάρχει ανάγκη και να κατευθυνθούμε ανάλογα. Γιατί εμείς πάμε όπου μας ζητηθεί και έχουμε και το μεγάλο βάρος του να καλύψουμε το τομέα, το βόρειο τομέα του Ρεθύμνου, καθώς έχουν τραβηχτεί πάρα πολλές δυνάμεις στο νότο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολύ λιγότερα οχήματα στο βόρειο τομέα. Οπότε εμάς επί της ουσίας με το μεγάλο βάρος που δίνουμε, το δίνουμε στο να καλύψουμε τυχόν περιστατικά μπροστά, που έχει συμβεί και παλαιότερα, σε παλαιότερες μεγάλες φωτιές στο Νότο. Έχει υπάρξει τέτοιος κίνδυνος και άμεσα κάναμε επέμβαση με ευτυχή αποτελέσματα.
0: Μάλιστα. Κύριε Καπετανάκη,
1: καταλαβαίνετε ότι
0: είναι
1: μόνο το μέτωπο, είναι και το background, ότι πρέπει να είναι κάποιος επιφυλακή πίσω.
0: Σωστά.
1: Για να προσέχει να καλύπτει τα κενά που δημιουργούνται.
0: Κύριε Καπετανάκη,
1: αυτό προσπαθούμε σαν ομάδα, εμείς όλα αυτά τα χρόνια, να καλύπτουμε τα κενά που χρειάζονται και που δημιουργούνται από τέτοιες περιπτώσεις.
0: Μάλιστα. Η εικόνα που έχετε τώρα σήμερα, κύριε Καπετανάκη, ποια είναι για τα μέτωπα που είναι νότια του Ρεθύμνου?
1: Δεν έχω ακριβή εικόνα. Σας λέω τώρα, κατευθύνομαι προς την πυροσβεστική υπηρεσία να πάω από εκεί να ενημερωθώ και να δούμε αναλόγως που χρειάζονται και τι μπορούμε να κάνουμε. Από εκεί και πέρα, χθες είχαμε πάλι μια δεύτερη αναζωπήρωση στον ασώματο, όχι αναζωπήρωση, συγγνώμη, καινούρια έναρξη πυρκαγιάς στον ασώματο Αγίου Βασιλείου. Πολύ δύσκολη πυρκαγιά, γιατί είχε πάρα πολύ δυνατούς ανέμους. Δυστυχώς κάει και το φοινικό δάσος του Πρέβελη. Εντάξει, αυτό θα αναγεννηθεί βέβαια μετά από μερικά χρόνια, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι καταστράφηκε, δεν καταστρέφεται. Απλά μετά από μερικά χρόνια θα αναγεννηθεί πάλι, θα υπάρξει πάλι.
0: Εσείς ήσασταν χθες στην Πρέβελη, γιατί η εικόνα που έχουμε είναι ότι ένα τμήμα της Πρέβελη του Φοινικόδασου καταστράφηκε. Ποια είναι η εικόνα που έχετε?
1: Ναι, έχει ένα μεγάλο τμήμα, έχει καταστραφεί, δεν έχει καταστραφεί τελείως, αλλά έχει καεί, γιατί κοιτάξτε το σημείο που είναι εκεί, επειδή το είδαμε και με τα μάτια μας. Το σημείο που είναι εκεί προκαλεί συμφωνισμό, κατεβαίνει η άνεμη και σε εκείνο το σημείο όχι εκρηκτική πυρκαγιά υπάρχει. Αν δεν το δείτε με τα μάτια, δεν μπορεί να το καταλάβετε. Το βλέπεις και τρομάζεις αυτό το πράγμα που συμβαίνει εκεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σε αυτές τις συνθήκες δεν είναι εύκολο να μείνει κάτι όρθιο. Γιατί μιλάμε για θερμοκρασία 1200-1300 βαθμούς. Οπότε καταλαβαίνετε και κάνετε το εικόνα τι μπορεί να μείνει στους 1300 βαθμούς.
0: Και επίσης είχαμε και την εκένωση των περιοχών αυτών, έτσι, από την Πρέβελη.
1: Εκενώθηκαν τα Λευκόγια, βέβαια, εκενώθηκαν, ήταν στο Γιαννιού εκεί πέρα, ήταν στο ασώματο, ήμασταν εκεί πέρα από την πρώτη στιγμή της φωτιάς, μας ενημερωθήκαμε από την πυροσβεστική υπηρεσία, πήγαμε εκεί πέρα, πήγαμε 15 άτομα με 6 οχήματα και εντάξει, προλάβαμε κάποια σβήκια. Αυτό που θα ήθελα να παρατηρήσω και να επισημάνω στον κόσμο, δεν ξέρω αν το είπαμε και χθες που μιλήσαμε, τα αγροτεμάχια με τα ελαιόδεντρα που ήταν καθαρισμένα, τα περισσότερα γλίτωσαν. Αυτά που δεν γλίτωσαν ήταν τα αγαθάριστα. Πήγαμε σε χθες, δώσαμε 3 σπίτια στην περιοχή πηγαίνοντας προς το Πρέβελη, το οποίο αυτά τα μαζί με τους εθελοντές του Αγίου Βασιλείου, τα παιδιά εκεί πέρα που κάνουν και αυτά απίστευτη δουλειά, πολύ τρομερή δουλειά. Ήταν δίπλα στο σπίτι 2,5 μέτρα τα χόρτα. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο και είναι άλλες ιδιοκτησίες, δεν ήταν των ανθρώπων που είχαν τα σπίτια. Και δεν γίνεται αυτό το πράγμα, είναι θάνατος. να αφήνουν τις περιουσίες τους ρημαγμένες και να είναι ο άλλος να έχει δώσει κόπους ζωής και να σε μια στιγμή να καταστρέφονται.
0: Γι' αυτό επιμένουν όλοι, κύριε Καπετανάκη, στον καθαρισμό
1: φωνάζουμε
0: των οικοπαίδων.
1: Πρόληψη, φωνάζουμε πρόληψη, το λέμε σαν ομάδα, φωνάζουμε. Τώρα με παίρνουν τηλέφωνα όλοι και μου λένε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Αφού έχει γίνει όμως η καταστροφή, δυστυχώς σαν ομάδα δίνουμε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στην πρόληψη. Μέσα από το συντονιστικό μας παρακολουθούμε κάμερες, υπάρχει άτομο που παρακολουθεί κάμερες συνεχώς για να βλέπουμε για τυχόν ενάρξεις σε φωτιά. Δίνουμε πάρα πολύ μεγάλο βάρος σε αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι το λιγότερο οδυνηρό και το λιγότερο δαπανηρό κομμάτι. Mm. Και δυστυχώς όμως ούτε σε αυτό δεν μπορούν να μας καλύψουν και να μας βοηθήσουν. Έχουμε ζητήσει ένα όχημα, ένα αυτοκίνητο και προσπαθούμε τώρα ένα χρόνο από την περιφέρεια μας υποσχέθηκαν ότι θα το πάρουμε και προσπαθούμε ένα χρόνο τώρα να βρούμε τον τρόπο. Λόγω γραφειοκρατίας υπάρχουν νομικά κολλήματα και προσπαθούμε να δούμε τον τρόπο. Και βάζουν τα δικά μας αυτοκίνητα. Προχθές πήγα να κάψω τα μάξι μου, που είναι επαγγελματικό ειδικό μου. Κάνω τη δουλειά μου αυτό και πήγα να το κάψω για να σώσω περιουσίες ανθρώπων που τα έχουν ακαθάριστα.
0: Αυτά δηλαδή, είναι τώρα.
1: Καταλάβετε, ναι. την αγανάκτησή μου.
0: Δικαιολογημένη.
1: Αυτά φωνάζουμε και που λέμε.
0: Ναι.
1: Ο τουρισμός μας
0: ναι.
1: Έχει πάθει μεγάλη ζημιά. Έχει πάθει μεγάλη ζημιά ο τουρισμός. Θα ξέρετε λοιπόν, μέχρι και στο Reuters θα ανεβάσανε βίντεο που δείχναν εκεί την περιοχή της Κρύα Ευρύς της Προσές. Στο Reuters. Μας στέλνουν τηλέφωνα γιατί έχω και κάτι δωμάτια τουρίστες.
0: Ναι.
1: Λέει είναι ασφαλή να έρθουμε ή να ακυρώσουμε, λέει, τις κρατήσεις μας. Ξέρετε τι ζημιά έχουμε πάθει στον τουρισμό.
0: Μεγάλη ζημιά.
1: Τα φωνάζω, τα λέω. Στο Σύλλογο Ξενοδόχων εδώ τους το είχα πει, στο Έθιμνο. Λέω, ξέρετε τι θα γίνει αν πει μια μεγάλη φωτιά. Θα καταστραφούμε όλοι μας. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι φύγανε από βίλες από τον Νότο και πήγανε σε ξενοδοχεία εδώ μπροστά για να τους καλύψουν. Τι εικόνα έχουν αυτοί οι άνθρωποι για τον τόπο μας.
0: Έχετε δίκιο.
1: Αυτά πρέπει να καταλάβουμε. Δυστυχώς δεν είναι μόνο να σβήσουμε τη φωτιά. Μπορούμε και να την προλάβουμε. Μπορούν να γίνουν.
0: Μα κύριε Καπετανάκη, αυτό είναι το σημαντικότερο. Εγώ θέλω να
1: ρωτήσω. Όμως σήμερα συνελήφθη ο εργολάβος, όχι ο εργολάβος, ο υπεύθυνος
0: του δικτύου
1: ΔΕΔΙΕ. Γιατί δεν πρέπει να λογοδοτήσουν λοιπόν, αν φταίνε αυτοί οι άνθρωποι, δεν το γνωρίζω αν φταίνε, οι ειδικοί θα το βρουν και το καταλάβουν. Πρέπει όμως κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα, σε αυτό το κράτος, να μπούμε σε μια σειρά. Πρέπει να καταλάβουμε επιτέλους τι θέλουμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Και επίσης δηλαδή, να προσθέσω πάνω σε αυτό. Πάνω σε αυτό που λέτε, να προσθέσω το εξής. Ο ΔΕΔΙΕ εισπράττει δισεκατομμύρια από τους πελάτες της ΔΕΗ, του Μπαρόχων, εν πάση περιπτώσει, από όλους εμάς τους καταναλωτές. Ποιες είναι οι επενδύσεις που έχει κάνει ο ΔΕΔΙΕ για τον εξυγχρονισμό της μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος? Τους παλιούς στήλους οι οποίοι κουνούνε με το παραμικρό άνεμο, τα 5 εμποφόρ. Δηλαδή αυτό είναι μεγάλο ζήτημα. Αλλά θα μου επιτρέψετε ένα λεπτό να ακούσουμε ένα φίλο ακροατή ο οποίος θέλει να παρέμβει. Να μην τον αφήσουμε να περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούμε, παρακαλώ.
2: Ήθελα να πω κάτι, παρακαλώ, το οποίο δεν το έχει αναφέρει μέχρι στιγμής κανείς.
0: Ορίστε.
2: Η περιοχή εκεί, η πιο πολύ εκεί στον Ασώματο και γύρω-γύρω, ναι, είναι δασικό.
0: Ναι.
2: Είναι το δασικό εκεί, ποιος θα επέμβει και ποιος θα καθαρίσει το δασικό τέλος πάντων? Καθαρίζετε εσείς παράδειγμα δίπλα, κύριε Βαρδάκη, και το δασικό από δίπλα από την άλλη μεριά του δρόμου δεν μπορεί να αγγίξει κανένας.
0: Ναι, μιλάμε για τις ιδιοκτησίες που είναι ιδιωτικές, αλλά έχετε δίκιο, γιατί πολλές περιοχές έχουν ακαθάριστες.
2: Η περιοχή, κύριε Βαρδάκη, εκεί,
0: ναι,
2: που λέει ο κύριος Καπετανάκης, είναι τα πιο παραδασικά, στο Φαράγγι και πάνω και κάτω γύρω-γύρω, και δεν μιλάει κανείς για το βασικό, έτσι το βασικό δεν ακουπάει κανένας.
0: Ναι.
2: Εκεί τι γίνεται, λένε όχι, θα καλύψουν τα χωράφια τους σώστα, δεν λέμε εμείς όχι.
1: Να ρωτήσω κάτι το κύριο, μπορώ.
0: Ναι, μισό λεπτό θέλει να σας ρωτήσει κάτι ο κύριος Καπετανάκης.
1: Να ρωτήσω κάτι το κύριο, ναι, κάνανε κάποια καταγγελία στο δασαρχείο,
2: Το δασαρχείο, στο δασαρχείο μας λένε, κύριε Καπετανάκη, εμείς είμαστε δύο άτομα, πού να πρωτοπάνω στο Ρέθυμνο.
1: Δεν πειράζει,
2: πάμε στο Μιλοπότα.
1: Θα τους κάνετε εσείς, γιατί όλες οι υπηρεσίες δυστυχώς στην Κρήτη, όλες και όλη την Ελλάδα δυστυχώς υπολειτουργούν. Κακά τα ψέματα. Λοιπόν, πρέπει να μπουν επιτέλους τα πράγματα στη θέση τους. Δεν γίνεται να κινδυνεύουν οι ζωές μας. Εγώ είμαι εθελοντής. Βάζω το χέρι στην τσέπη. Έχω πληρώσει ένα δίμερο 140 ευρώ πετρέλαιο από την τσέπη μου. Δεν γίνεται επιτέλους ανθρώπινο κράτος. Δεν γίνεται να μην μας βοηθάει. Δεν γίνεται να μην πούνε τα πράγματα. Καταγγελία, χαρτί. Κάντε καταγγελία. Κάντε χαρτί στις υπηρεσίες να μείνουν έγγραφα. Οτιδήποτε έγγραφο είναι να ξέρετε το τσούζι. Το ότι το λέτε δεν τους ενδιαφέρει. Κάντε τους ένα έγγραφο. Είναι καθαρό το χωράφι σας εκεί. Είναι βασικό. Καθαρίστε το. Κάντε τους έγγραφα. Αυτό θέλουν οι υπηρεσίες για να δουλέψουν. Χωρίς έγγραφα δεν δουλεύουν. Με το να λέμε κάτι και να κάνουμε παράπονα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να τους κάνουμε έγγραφα. Όλοι μαζί. Ξέρετε με το ΔΕΔΙΕ τώρα. Ξέρετε ότι τους έλεγα, ρωτούσα την υπεύθυνη που είμαστε στα στόπου στα συντονιστικά πολιτική προστασία που συμμετέχουμε. Της έλεγα γιατί δεν κάνετε υπόγεια τα δίκτυα. Μου λέει η σχέση κόστους υπόγειου με ένα αέριο είναι 35 προς 1. Για να φτιάξω 35 ένα μέτρο υπόγειο θα έφτιαχνα 35 ένα αέριο δίκτυο. Άρα τι κάνουνε, μας ξεζουμίζουνε, μας παίρνουν τα λεφτά μας, εντάξει, και τι κάνουνε, θα μιλούν δεξιά και αριστερά.
0: Αυτό που λέμε.
1: Πρέπει έλεγχος, εγώ θα αναπτύσσε κάπου αυτό το πράγμα.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε και τον ακροατή κάτι θέλει να πει για να ολοκληρώσουμε όμως τη συζήτηση αυτή. Παρακαλώ, πείτε μας.
2: Κύριε Βαρδάκη, από 365 μέρες του χρόνου, 360 στην περιοχή εκεί στο Κρία Βρύσια γύρω-γύρω ψάει ο αέρας. Μήπως είναι στο μυαλό σου κάτι άλλο και ονοώνω ή το.
0: Όλα είναι στο τραπέζι πάνω, όλα είναι στο τραπέζι, όλοι έχουν κάποιες ευθύνες, είτε είναι εμπριστής, είτε είναι ο ΔΕΔΙΕ, θα το βρουν οι ανακριτικές αρχές, κάθε χρόνο πάντως στον Άγιο Βασίλειο έχουμε φωτιές, σχεδόν κάθε χρόνο. Αυτό είναι ύποπτο κατά την άποψή μου και νομίζω ότι θα πρέπει να βρεθεί ένα κάτι ότι γίνεται.
2: Και κάτι άλλο, το 30% του νομού Ρεθύμνου είναι βασικό, να μην πάρω παραπάνω, εκεί τι γίνεται. Ναι. Άμα το δει ο κόσμος θα καταλάβει, το 30% περίπου είναι βασικό το νομό Ρεθύμνου. Τι σημαίνει εδώ τέλος πάντων, όλοι θα καθαρίσουν όλο το νομό από τα χόρτα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Έχετε δίκιο σε αυτό που επισημαίνετε, σε όλα όσα έχουμε πει μέχρι στιγμής και οι επενδύσεις του ΔΕΔΙΕ. Πού είναι οι επενδύσεις του ΔΕΔΙΕ, έχει δίκιο και ο κύριος Καπετανάκης που φωνάζει και όλοι οι καταναλωτές. Δηλαδή, έχουμε κάτι πεπαλαιωμένους στήλους μεταφοράς εκεί του ηλεκτρικού ρεύματος, 5 μποφόρ πέφτουν κάτω, δημιουργούν σπινθήρες, το είδαμε και εδώ πρόσφατα στην Κνωσό κοντά. Γενικότερα υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν είναι όμως μόνο ο ΔΕΔΙΕ, είναι και οι εμπριστές που λέμε τώρα, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση, είναι εμπριστές. Τώρα, κύριε Καπετανάκη, έχετε δίκιο, διότι η πολιτεία στην πρόληψη έχει μείνει πίσω, ενώ έχουν δοθεί εκατομμύρια για την εναέρια πρόληψη με drones, με το ένα με το άλλο. Δυστυχώς δεν φαίνεται ότι έχουμε αποτέλεσμα και η πρόληψη είναι το σημαντικότερο, έτσι.
1: Αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβετε το μηχανισμό πώς λειτουργεί και πόσο κεντρικά λειτουργούν χωρίς να υπολογίζουν δεδομένα. Ναι. Κατά τόπους και κατά νομό, όπως και με το χάρτη επικινδυνότητας, που είναι άλλος ο βοράς και άλλος ο νότος. Φέρανε λοιπόν στο Ρέθυμνο ένα drone, το οποίο έχει έδρα στα Μιξόρουμα στην πυροσβεστική υπηρεσία, στα Καρικιανά, στο φυλάκιο, το οποίο σηκώνεται και κάνει επίλευση και επιτήρηση. Ναι. Πολύ καλά το κάνανε οι άνθρωποι, ναι, χρειάζεται. Το ξέρετε ότι αυτό το drone πάνω από 6 μποφόρ δεν πετάει.
0: Μάλιστα.
1: Πάνω από 6 μποφόρ δεν το σηκώνει, γιατί το έχουν χρεωθεί τα άτομα που το δουλεύουν εκεί πέρα. Και το έχουν χρεωθεί και δεν πετάει. Λοιπόν, τι συμβαίνει τώρα.
0: Γιατί υπάρχουν drone που
1: επιτηρήσει στα 9 ποφόρ, στα 8 ποφόρ ή στα 10 ποφόρ.
0: Ναι.
1: Εγώ ρωτάω, είναι λογική. Τους φωνάζουμε, τους λέμε, βάλτε θερμικές κάμερες με ανιχνευτή καπνού σε σημεία. Έχουμε ζητήσει στο Βόρειο Ρέθυμνο σε δύο σημεία να μπει. Σε συνεργασία με το Δήμο Ρεθύμνου μας υποσχέθηκαν ότι θα το κανονίσουν να μπουν στα πυροφυλάκια μας, ναι, που τα ελέγχουμε εμείς από το συμφωνιστικό. Ανά πάσα στιγμή λοιπόν αυτή η κάμερα σε ενημερώνει. Δεν πανάνε και 15 μποφόρ σε ενημερώνει. Τα drone δεν μπορούν να επιχειρήσουν. Εδώ δεν μπορούν τα ελικόπτερα να σηκωθούν. Τα ελικόπτερα δεν μπορούν να σηκωθούν και να σηκωθεί το drone να επιτηρήσει.
0: Μάλιστα.
1: Να είμαστε και λίγο ρεαλιστές δηλαδή και να καταλάβουμε επιτέλους σε αυτό το κράτος ότι δεν είναι μόνο να δίνουμε λεφτά, είναι και να έχουμε και το ανάλογο αντίκρισμα και αποτέλεσμα. Δηλαδή, συγγνώμη για τη συμπεριφορά μου, συγγνώμη για τον drone της φωνής μου, αλλά έχω αγανακτήσει. Πραγματικά έχω αγανακτήσει με όλα αυτά. Γιατί τα φωνάζουμε, τα λέμε, τα ξαναλέμε και βρισκόμαστε προς το τελεσμένο γεγονότων. Και μιλάμε, θα το δείτε στις επόμενες ημέρες πόσο τραγικά θα είναι αυτά τα αποτελέσματα στον τουρισμό μας και στον τόπο μας.
0: Μα έχει επισημανθεί το θέμα αυτό που θίγεται τώρα, ότι θα ερημοποιηθεί το Νότιο Ρέθυμνο. με αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά και όπως εξελίσσονται τα πράγματα δεν θα μείνει τίποτα να μην έχει καεί παρά μόνο τα σπίτια. Αυτό κύριε Καπετανάκη νομίζω ότι και όλοι όσοι μας ακούν συμφωνούν σε αυτές τις επισημάνσεις. Είναι σημαντικά τα θέματα αυτά και θα πρέπει επιτέλους η πολιτεία, γιατί άκουσα και χθες τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο να λέει ότι ενισχύουμε την πρόληψη, ενισχύουμε το ένα, ενισχύουμε το άλλο, αλλά δυστυχώς τα αποτελέσματα δείχνουν το αντίθετο. Το
1: ότι... Να σας πω λίγο κάτι. Ενισχύουμε την πρόληψη, ωραία. Σαν εθελοντική ομάδα πιστοποιημένη που είμαστε, που αυτή τη στιγμή είναι 12 και οι 7 έχουν επικαιροποιήσει στην Κρήτη, ας πούμε. Θα μας δώσει το Υπουργείο, λέει, ας πούμε, 2.000 ευρώ επιχορήγηση για να καλύψουν τα έξοδά μας. Τα έξοδα της ομάδας μας, εμάς, είναι περίπου στις 8.000, τα πάγια έξοδα, είναι στις 8.000 ευρώ το χρόνο. Έτσι. Για να καταλάβετε, αυτή είναι η πρόληψη.
0: Ναι. Διότι οι εθελοντικές ομάδες παίζουν σοβαρό ρόλο σε όλα τα σημαντικά γεγονότα. Έτσι δεν είναι μόνο οι φωτιές, είναι οι
1: συνδυασμοί. Πολύ σοβαρό και πολύ σοβαρό. Αποτρεπτικά. Δουλεύουμε αποτρεπτικά. Πολύ αποτρεπτικά. Σε βλέπει ο άλλος που κάνει περίπολα. Σε βλέπει και είναι αποτρεπτικό. Αποτρέπει τον άλλο να κάνει μια κακόβουλη πράξη.
0: Σωστό. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα ακόμα ακροατή. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Παρακαλώ.
3: Απλώς το μόνο που ήθελα να πω εγώ και να ακουστεί είναι ότι δεν υπάρχει, υπάρχει περίπτωση συνέχεια να ψηφίζουμε δημάρχους. Οι δημάρχοι να βάζουν υπεύθυνους, οι υπεύθυνοι να βάζουν ανεύθυνους και στο τέλος να υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα. Τα προβλήματα πρέπει να τα αναλαμβάνουν οι δημάρχοι πρώτα απ' όλα. Δεν υπάρχουν, δηλαδή εμείς πληρώνουμε όλοι οι πολίτες για αυτούς τους ανθρώπους για να βλέπουν και να κάνουν τις δουλειές τους και δεν τις κάνουν.
0: Δεν είναι όλα ευθύνη των Δήμων. Υπάρχει και το κράτος. Υπάρχει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Υπάρχει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Πολιτική Προστασία.
3: Πρώτα είναι ο Δήμος και μετά είναι όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Δεν μπορεί να υπάρχει κάποιος υπεύθυνος του Δήμου μέσα και να μην επιβλέπει τις περιοχές εκεί που βρίσκεται υπεύθυνος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για την παρέμβαση. Πάμε σε άλλο ακροατή να προλάβουμε. Έπεσε η γραμμή. Έπεσε η γραμμή, Δημήτρη. Κύριε Καπετανάκη, σας ευχαριστώ πολύ για τις επισημάνσεις. Νομίζω ότι
1: εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη τώρα για τον τρόπο της φωνής, αλλά καταλαβαίνετε ότι άμα σας πω τώρα ότι δύο μέρες έχω κοιμηθεί, χθες κοιμήθηκα, ας πούμε, τις ώρες, σήμερα κοιμήθηκα 5 ώρες. Ξυπνάω με πονοκέφαλο, σηκώνομαι, πίνω αντεπών, βγάζω τη μέρα με αντεπών. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Δηλαδή η πίεση που μας ασκείται είναι πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε να κάνουμε με
0: ανθρώπινες ζωές.
1: Βάζουμε ανθρώπους στο πεδίο.
0: Ναι, δεν υπάρχει στήριξη. Αυτό που λέτε.
1: Και δεν υπάρχει ανάλογη στήριξη και από τον κόσμο δεν υπάρχει ανάλογη στήριξη. Έτσι. Μόνο τώρα ζητάνε να λέει πώς μπορώ να βοηθήσω. Όταν πάμε και τους χτυπάμε τις πόρτες, μεγάλες εταιρείες, να μην λέω τώρα, τους ζητήσαμε να μας βοηθήσουν για να αγοράσουμε αυτοκίνητο και μας έκλειχαν την πόρτα. Μεγάλη εταιρεία. Μιλάμε μονοπόλια στην Ελλάδα. Εντάξει, και μας κλείνουν τις πόρτες. Αυτό είναι απαράδεκτο.
0: Κύριε Καπετανάκη, μόλις σβήσει η φωτιά, γιατί είστε στο πεδίο, μόλις σβήσει η φωτιά αυτή, θα έχουμε την ευκαιρία τις επόμενες ημέρες να τα αναλύσουμε. Θα κάνουμε μια εκπομπή μόνο για αυτό το πράγμα που μας θίγεται τώρα και όλα αυτά τα γεγονότα που μας περιγράφετε, μαζί με άλλες εθελοντικές ομάδες πιστοποιημένες της Κρήτης, να κάνουμε μια συνολική συζήτηση. Γιατί θα πρέπει να υπάρξει μια πίεση προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι όπως μας τα περιγράφετε και συμφωνούμε απόλυτα, νομίζω ότι θα πρέπει η πολιτεία να σκύψει πάνω σε αυτά τα θέματα, να ενισχύσει τις εθελοντικές ομάδες και να μην είστε εσείς συνέχεια να βάζετε το χέρι στην τσέπη ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, θα τα πούμε και
1: σε επόμενες κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Εμείς την πρώτη μέρα στη φωτιά ήμασταν 18 άτομα με 6 οχήματα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Πετρέλαια πληρωμένα από την τσέπη μας. Τα άτομα λοιπόν εκεί να επιχειρούν. 15 άτομα θα πλήρωνε λοιπόν το κράτος. 15 άτομα. Γλιτώνει 15 άτομα. Είμαστε 42 πιστοποιημένα μέλη. Γλιτώνει 42 μισθούς. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα.
0: Βεβαίως. Και τι ζητάτε, ένα αυτοκίνητο για να μπορείτε να επιχειρείτε.
1: Και ένα αυτοκίνητο για να μπορούμε να επιχειρήσουμε, μην κάψουμε τα μάτια μας. Μας κάνανε δωρεάν ένα πυροσβεστικό όχημα. Μετά από αξιολόγηση από την ΕΚΑΛΗ, να είναι καλά τα παιδιά, η ομάδα ο ΕΔΕΚΑΛΗΣ, 2000.
0: Ναι.
1: Και κάνανε ένα διαγωνισμό, τέλος πάντων, μετά από αξιολόγηση από 40 ομάδες από την Ελλάδα και μας το δώσανε. Έτσι. Μας στηρίζουν άλλες εθελοντικές ομάδες από αλλού, άλλοι άνθρωποι. Έτσι. Δηλαδή, εθελοντές, γιατί ξέρουν τις ανάγκες μας, γιατί ζουν το ίδιο πράγμα. τους χορηγήσαν ένα μάξι και λέει το παλιό μάξι να το αράξουμε, θα το δώσουμε σε μια άλλη ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ξέρουν ότι υπάρχει ανάγκη. Και δεν μας στηρίζει αυτή που πρέπει να μας στηρίζουν. Δηλαδή εντάξει, τι να πω πια, τι να πω.
0: Δικαιολογημένη η οργή σας, θα τα πούμε αναλυτικότερα μόλις μπήσει η φωτιά. Σας ευχαριστώ κύριε Καπετανάκη, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ πολύ, μέρα,
0: καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Τα βλέπετε κυρίες και κύριοι τι γίνεται, τα βλέπετε. Δηλαδή από την ενίσχυση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, των υπαλλήλων της πυροσβεστικής υπηρεσίας, των πυροσβεστών με υλικά που φωνάζουν τόσο καιρό, και οι εποχικοί πυροσβέστες και οι μόνιμοι πυροσβέστες, ένα εξοπλισμό 250 ευρώ. Οι εθελοντικές ομάδες πληρώνουν από την τσέπη τους, βάζουν τα αυτοκίνητά τους, πληρώνουν τα καύσιμά τους. Πού είναι το κράτος, ρε παιδιά? Πού είναι το κράτος? Πού είναι το κράτος? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα αυτή τη στιγμή, και όχι μόνο για τη συγκεκριμένη φωτιά ή τις φωτιές. Εν πάση περιπτώσει, είναι ζητήματα τα οποία θα μας απασχολήσουν το επόμενο διάστημα, γιατί όντως ο κύριος Καπετανάκης έθεσε τα πράγματα στην ουσία. Πάμε σε μια σύντομη διακοπή, διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
4: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός Energy Red, 24% φθηνότερα, 1,27. Kettle Chips Πιπέρι, 34% φθηνότερα, 85 λεπτά. Ηλιέλαιο, 20% φθηνότερα, 1,47. Και όλα τα είδη ζαχαροπλαστείου από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, προσπαθούμε να συνομιλήσουμε με ανθρώπους που βρίσκονται στη φωτιά στο Ρέθυμνο. Ακούσατε τι μας είπε ο κύριος Καπετανάκης, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εθελοντικές ομάδες, όλα τα ζητήματα αυτά που έχουν να κάνουν με την πρόληψη, επίσης σημαντικό. Γιατί τουλάχιστον σε πολλές περιπτώσεις τα καθάριστα οικόπεδα παίζουν σημαντικό ρόλο. Ακούσατε τι μας είπε. Σώθηκαν πολλά σπίτια εξαιτίας του γεγονότος ότι γειτόνευαν με καλλιέργειες, ελαιοκαλλιέργειες, οι οποίες ήταν καθαρισμένες, που δεν καταστράφηκαν τα ελαιόδεντρα, που δεν πλησίασαν οι φλόγες δίπλα στα σπίτια. Υπήρχαν και άλλα όμως τα οποία ήταν ακαθάριστα και έδωσαν μάχη και οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι εθελοντές να σώσουν σπίτια, διότι δίπλα τους ήταν τα χόρτα στα 2 μέτρα. Όλα αυτά παίζουν σημαντικότατο ρόλο. Παίζουν σημαντικό ρόλο και νομίζω ότι θα πρέπει όλοι, τουλάχιστον αυτό το κάνει σωστά η πολιτεία, να επιβάλλει αυτό, τον καθαρισμό δηλαδή των οικοπαίδων σε αστικές περιοχές ή μη αστικές περιοχές που είναι κοντά σε οικισμούς, στα χωριά. Όλα αυτά θα πρέπει να τα προσέχουμε. Να τα προσέχουμε γιατί σε τέτοιες δύσκολες περιπτώσεις, σε τέτοιες φωτιές, παίζουν σημαντικότατο ρόλο. Οι καθαρισμένες καλλιέργειες, ελαιοκαλλιέργειες, φυσικά σταματούν τη φωτιά αντί να την εξαπλώνουν. Και αυτό έχει φανεί σε πάρα πολλές πυρκαγιές που έχουν συμβεί και έχουν γίνει και τους προηγούμενους μήνες και τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό όμως που δεν ρώτησα τον κύριο Καπετανάκη και νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό ερώτημα, το οποίο βεβαίως το έκανα χθες στο Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου, τον κύριο Ταταράκη, είναι γιατί ο Άγιος Βασίλειος είναι συνεχώς στο στόχαστρο, είτε από αμέλεια, είτε από εμπρησμό, είτε από το ΔΔΕ. Πάντα ο Άγιος Βασίλειος, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, όλες αυτές οι περιοχές που καταστράφηκαν τώρα, έχουν ένα κοινό παρονομαστεί, ότι είναι στην ίδια περίπου περιοχή. Μέλαμπες, Αχτούρια, χρόνια τώρα, τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Είναι ένα ερώτημα το οποίο απασχολεί και νομίζω ότι θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Ήδη ο κύριος Ταταράκης βεβαίως προσπαθεί να δώσει μέσω του Δήμου αυτές τις απαντήσεις, αλλά νομίζω και οι ανακριτικές αρχές και οι αστυνομικές αρχές και της πυροσβεστικής θα πρέπει να δουν τι ακριβώς γίνεται. Όλοι έχουν αφήσει αιχμές περί εμπρησμού. Τελικά φαίνεται ότι ο ΔΔΕ ευθύνεται, έτσι δείχνουν οι ενδείξεις, έτσι δείχνουν τα στοιχεία. Γι' αυτό συνελήφθηκε ο υπεύθυνος του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο. Και ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, το οποίο συζητήσαμε με τον αρχηγό της εθελοντικής ομάδας 1 από το Ρέθυμνο, τον κύριο Καπετανάκη, είναι αυτό ακριβώς. Πώς δηλαδή τόσα εκατομμύρια που δίνονται από εμάς τους καταναλωτές μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, πολλά από

0: Αυτά πάνε και στο ΔΔΕ. Ο ΔΔΕ δεν έχει προχωρήσει στις απαραίτητες επενδύσεις σε ένα πεπαλαιωμένο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος που υπάρχει σχεδόν παντού. Σε αυτούς τους στήλους τώρα που κρεμόταν στον αέρα, στην κυριολεξία στον αέρα, γιατί είδαμε και τις φωτογραφίες, οι στήλοι αυτοί στα 5-6 μποφόρ, 7 μποφόρ, πραγματικά έσπασαν, δημιούργησαν σπιτήρες. Σε διάφορες άλλες περιπτώσεις έχουμε πεπαλαιωμένους μετασχηματιστές οι οποίοι και εκεί νεκρήγνυται ή πετούν σπιντήρες με αποτέλεσμα λόγω και των χόρτων ή της ξερής βλάστησης που υπάρχει, δημιουργούν σπιντήρες και ουσιαστικά έχουν ένα τεράστιο ρόλο στην ανάπτυξη μεγάλων πυρκαγιών. Η μεγάλη πυρκαγιά, όπως είπαμε και πριν από λίγο, που ξέσπασε στο Ρέθυμνο, άφησε πίσω τις εκτεταμένες καταστροφές. Είχαμε καμένα σπίτια, καμένες επιχειρήσεις στον Άγιο Παύλο, πολλά ζώα καμένα. Το αρδευτικό και υδρευτικό δίκτυο σε πάρα πολλές περιοχές κατεστραμμένο. Το αποτύπωμα που αφήνει αυτή η καταστροφή πίσω της γίνεται ολοένα και πιο βαρύ. Καθώς οι φλόγες άρρωσαν μέσα σε 2-3 24ωρα, οικισμούς, αγροτικές εκτάσεις, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Σε κατοικίες, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ζωικό κεφάλαιο, καλλιέργειες, και ελπίζω σήμερα να είναι καλύτερη εικόνα στο Νότιο Ρέθυμνο. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον Ευρωβουλευτή, τον κύριο Σάκη Αρναούτογλου, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αρναούτογλου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καταρχάς, προφανώς και εσείς έχετε πληροφορηθεί για αυτή τη μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο που καίει τώρα 2 μέρες και έχει προκαλέσει μια τεράστια καταστροφή, 45.000 στρέμματα, σύν αυτά τις ζημιές σε σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ζωικό κεφάλαιο.
1: Πώς δεν το έχω πληροφορηθεί, αφού το στομάχι μου έχει πιαστεί, όπως και με το θάνατο των ανθρώπων. Αυτά τα πράγματα είναι πλέον σχεδόν κάθε χρόνο θρυνούμε. Έχουμε πει και σαν Πασόκ και εγώ ότι η πρόληψη, αυτά τα πράγματα θα πρέπει οπωσδήποτε να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε πριν συμβούν.
0: Κυρία Αρναούτογλου, έχουμε πολλές επισημάνσεις λόγω και αυτής της πυρκαγιάς και πολλών άλλων, οι οποίες ταλαιπωρούν και το φετινό καλοκαίρι τη χώρα μας και την Κρήτη, ότι κάτι δεν κάνει σωστά η πολιτεία, κυρία Αρναούτογλου. Δηλαδή, οι εθελοντικές ομάδες πληρώνουν από την τσέπη τους χρήματα, βάζουν τα δικά τους αυτοκίνητα, δεν ενισχύονται καθόλου. Αλλά όμως είναι πιστοποιημένες και η πολιτεία τους καλεί να είναι στην πρώτη γραμμή και στο πεδίο όταν υπάρξει τέτοιου είδους μεγάλη ανάγκη. Δεν θα πρέπει να γίνει μια συνολική παρέμβαση πάνω σε αυτό το κομμάτι και την ενίσχυση, δηλαδή, του πυροσβεστικού σώματος και την ενίσχυση των εθελοντικών ομάδων? Έτσι, θέλω την άποψή σας.
1: Θα ήμουν καταρχικάς ανόητος να πω ότι δεν χρειάζεται ενίσχυση και ενίσχυση των πυροσβεστών, γιατί έχω επαφές και μετά από, όσον αφορά στα θέματα καιρού και τα λοιπά, είχαμε έτσι κάποια συνεργασία σε επίπεδο τηλεφώνου και επικοινωνίας με την πυροσβεστική σχεδόν όλα τα τελευταία 25 χρόνια. Και ξέρω τα προβλήματα, αρκετά από αυτά. Να πούμε ότι η πολιτεία έχει βελτιώσει την κινητοποίηση και την επιχειρησιακή ετοιμότητα, και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε, γιατί δεν μου αρέσει να λέω μόνο αντιπολιτευτικά ότι τίποτα δεν έγινε σωστά κτλ. Δεν αρκεί όμως να είμαστε καλύτεροι μόνο όταν ξεσπάσει η φωτιά. Η επιτυχία κρίνεται γενικά και κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στους καθαρισμούς, στις αντιπυρικές ζώνες, στη διαχείριση των δασών, στα δίκτυα ρεύματος και στην ενίσχυση των δήμων. Οπότε δεν θα έλεγα ότι όλα γίνονται σωστά, ούτε τίποτα δεν λειτουργεί. Υπάρχει πρόοδος στην καταστολή, αλλά η χώρα χρειάζεται μια πολύ ισχυρή πρόληψη. Ναι. Γιατί η καλύτερη φωτιά είναι εκείνη που δεν πρόλαβε να γίνει καταστροφή. Και αυτά τα πράγματα τα μας τα διδάσκει η Πορτογαλία, η οποία έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλη βάση στην πρόληψη, και τα αποτελέσματα στην ουσία άρχισαν να γίνονται φανεί και να υπάρχει μια βελτίωση σε όλο αυτό το κομμάτι. Δηλαδή πρέπει να επενδύσουμε στην πρόληψη.
0: Είναι σημαντικό αυτό. Κύριε Αρναούτογλου, θα με επιτρέψετε να κάνω μια πολύ σύντομη διακοπή, γιατί πρέπει να πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε στη συζήτηση.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα Σάιος και Sunny Pants είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
7: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
8: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε στην συζήτησή μας με τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Σάκη Αρναούτογλου. Συζητούμε βεβαίως για το αποτύπωμα αυτής της μεγάλης φωτιάς, αλλά κυρίως για την ουσία που έχει να κάνει γενικότερα με την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, της φωτιάς προκειμένου, την πρόληψη βεβαίως και όχι βεβαίως μόνο την καταστολή. Κύριε Αρναούτογλου, το μεγάλο ερώτημα είναι ένα. Καταρχάς, ναι, να έχουμε πρόληψη. Έχουν δοθεί πολλά εκατομμύρια σε αυτό το τομέα. Το έχουμε δει, το έχουμε ακούσει, το έχουν πει κυβερνητικά χείλη. Αλλά ωστόσο αποτέλεσμα δεν φαίνεται να υπάρχει, διότι αν υπήρχε η σωστή πρόληψη, τότε δεν θα είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Βεβαίως είχαμε μία, έτσι, λόγω των ισχυρότατων ανέμων που πνέουν στην περιοχή και την ατυχία να μην μπορούν να πετάξουν ένα αέρια μέσα. Αυτό όμως είναι ένας παράγοντας το οποίο μπορεί να τύχει αρκετά συχνά, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό είναι πράγματι το μεγάλο ερώτημα. Καταρχάς, δεν αρκεί να ανακοινώνουμε εκατομμύρια. Πρέπει να φαίνονται αυτά. Στο δάσος, στους δήμους, στους καθαρισμούς, στις αντιπυρικές ζώνες, επαναλαμβάνω, και στα δίκτυα ρεύματος. Αυτό που εγώ έχω αντιληφθεί είναι ότι πάρα πολλά προβλήματα προκαλούνται από αυτά τα δίκτυα του ρεύματος, τα οποία στην κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού εκρήγνεται. Έχουμε δει και βίντεο έτσι κατά καιρούς, επειδή είναι παλαιά και θα πρέπει να αντικατασταθούν.
0: Και ενώ δίνουμε δισεκατομμύρια, πολλά εκατομμύρια εμείς

0: οι καταναλωτές το δει διαμέσου του λογαριασμού του.
1: Ακριβώς. Και η πρόληψη κρίνεται πριν από τη φωτιά, παραλαμβάνω, και μετριέται με έργα που έγιναν, όχι με κονδύλια που απλώς εγκρίθηκαν. Αυτό είναι ένα λάθος αυτής της κυβέρνησης, η οποία ανακοινώνει τα εκατομμύρια, αλλά στην ουσία ποτέ δεν νιώθει κανείς ότι έχουν φτάσει στον τελευταίο γεωγραφικά πολίτη. Χρειάζεται λοιπόν πλήρης λογοδοσία. Πόσα χρήματα επιτέλους δόθηκαν, πού πήγαν, ποια έργα ολοκληρώθηκαν και ποιος έχει την ευθύνη, είναι πολύ βασικό, όταν αυτά δεν έγιναν. Ο πολίτης, όλοι μας δηλαδή, δεν ζητούμε εξαγγελίες. Δηλαδή έχουμε κουραστεί. Εξαγγελίες μπορεί να κάνει ο καθένας. Θα και τα λοιπά. Ζητάει να δούμε και να δούμε όλοι μας τα χρήματα αν μετατράπηκαν σε πραγματική προστασία. Αυτό είναι για μένα το άλφα και το ωμέγα, το οποίο λείπει εντελώς από την, από αυτό που μας ανακοινώνει η κυβέρνηση.
0: Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, γιατί μιλήσαμε λίγο αργότερα, είχαμε και τις φωτιές, τη φωτιά εν πάση περιπτώσει στο Ρέθυμνο, θέλω, κυρία Αρταγούτογλου, θα τα πούμε βέβαια σε μια άλλη εκπομπή πολύ πιο αναλυτικά, αλλά υπάρχει ένας μεγάλος προβληματισμός αυτή τη στιγμή. Καταρχάς να πούμε ότι το ΟΣΔΕ για τα φετινά δικαιώματα των αγροτών δεν έχει ανοίξει ακόμα, επισημαίνονται πάρα πολλά προβλήματα. Αλλά ωστόσο απασχολεί και το θέμα της νέας ΚΑΠ, δηλαδή των προτεραιοτήτων που θα δώσει η νέα ΚΑΠ στους αγρότες, ποια είναι τα ωφέλη για τη χώρα μας, και σύμφωνα, λέει, με το σχεδιασμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης καταργούνται οι ανισότητες των ιστορικών δικαιωμάτων του 2026. Θέλω λοιπόν την άποψή σας, θα αλλάξει κάτι προς το θετικότερο?
1: Αυτό, ναι. Να σας πω, αν μου επιτρέπετε, πριν προχωρήσουμε για αυτό που είναι πολύ σημαντικό θέμα, να πούμε ότι όποια κάποια αν κάνεις, αν δεν ξέρεις να ζητάς χρήματα τα οποία σου δίνει η Ευρώπη, τότε και αυτά, οτιδήποτε και να γίνει ΚΑΠ, είναι πάνε στο βρόντο. Θυμάστε τι έγινε με την, για την, την καταστροφή, ναι, από την ξηρασία στην Νότια Κρήτη. Το θυμάστε αυτό?
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, έκανα, μου ήρθανε mail από την Κρήτη, γι' αυτό το λόγο να δούμε αν μπορεί να υπάρχει μια αποζημίωση στους κριτικούς. Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση του Επιτρόπου? Ότι δεν ζητήσαμε ποτέ χρήματα ενώ υπήρχαν.
0: Μα αυτό το είχαμε συζητήσει μαζί σε μια προηγούμενη εκπομπή.
1: Ναι, όχι, να το ακούσουν οι ακροατές. Ναι, ναι. Και την καλύτερη ΚΑΠ να κάνεις. Όταν υπάρχουν χρήματα για σένα και δεν ξέρεις πώς να τα ζητάς, τι το κάνουμε?
0: Ναι.
1: Ένα. Η ΚΑΠ όντως είναι η σημαντικότερη ευρωπαϊκή διαπραγμάτευση για την ελληνική ύπαιθρο τα επόμενα χρόνια. Το βασικό ερώτημα είναι αν θα συνεχίσει να υπάρχει ένας ισχυρός ξεχωριστός αγροτικός προϋπολογισμός. Αν οι πόροι θα μπουν σε ένα γενικό ταμείο όπου οι αγρότες θα ανταγωνίζονται άλλες ανάγκες, π.χ. τα εξοπλιστικά προγράμματα. Εμείς, και το τονίζουμε και έχουμε το ξαναπεί, λέμε ξεκάθαρα ότι η ΚΑΠ πρέπει να παραμείνει ισχυρή, αυτόνομη. Ο Έλληνας παραγωγός δεν χρειάζεται λιγότερη στήριξη, χρειάζεται πιο δίκαιη, πιο απλή και πιο αποτελεσματική, όπως σας είπα. Αποτελεσματική σημαίνει όταν τα παίρνουν οι Ιταλοί και οι Ισπανοί αγρότες τα χρήματα που τα χρειάζονται, να ξέρουμε κι εμείς, επειδή υπάρχουν εκεί τα λεφτά, να κάνουμε τις σωστές, να στέλνουμε τα σωστά mail και να καταλαβαίνει στην Ευρώπη ότι χρειαζόμαστε τα λεφτά. Και όχι να υπάρχουν λεφτά και να μην τα ζητάμε εμείς.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, έχετε δίκιο. Δεν βλέπω.
1: Καταλαβαίνετε. Δηλαδή είναι εξοργιστικό όταν σου λέει η Επιτροπή ότι, ρε παιδιά, οι συνάδελφοι, καταλαβαίνετε το διαπραγματευτικό μας χαρτί, και πάλι θα το πω για να το καταλάβουν οι ακροατές. Δεν είναι σάκι, καλά, εμείς είχαμε ανάλογο πρόβλημα στην Ιταλία, πήραμε τα λεφτά, εσείς γιατί δεν τα πήρατε? Και εγώ στην αρχή κουνά το κεφάλι μου, δεν ξέρω, θα ρωτήσω. Και όταν μου λένε ότι δεν τα πήραμε γιατί δεν κάναμε ερώτηση, δεν τα ζητήσαμε. Δεν τα ζητήσαμε τα λεφτά. Τι σου κάνει ΚΑΠ?
0: Ναι, ναι, είναι ερωτήματα αυτά τα οποία θα πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση. Δεν μου λέτε, υπάρχει η περίπτωση να έχουμε συγχώνευση του Ταμείου Συνοχής, του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, του Ταμείου Αλληλείας σε ένα ταμείο το οποίο, από ό,τι διάβασα, προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ίδια η Φον ντερ Λάιεν? Υπάρχει μια τέτοια περίπτωση?
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ναι. Είναι η ώρα των παρεμβάσεων, τροπολογιών και συμμαχιών. Ναι. Δεν έχει κλειδώσει τίποτα ακόμα. Ναι. Γι' αυτό και επιμένουμε και η ελληνική φωνή και με τους άλλους και από τα άλλα κόμματα, να πω ότι έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία στο Ευρωκοινοβούλιο. Και θα πρέπει να είμαστε μια ενιαία και ισχυρή φωνή. Και αυτό τονίζουμε, δεν είναι μια επιδότηση.

0: λαϊκά. Είναι μια πολιτική που καθορίζει και θα καθορίσει αν η ελληνική ύπαιθρος θα παράγει, θα κατοικείται και θα έχει μέλλον. Αυτό είναι η δουλειά μας πάνω. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, κυβερνάει το χέρι μας. Αλλά παραλαμβάνω ότι βρίσκεται σε ζήμωση αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Ελπίζω να μην βρεθούν χαμένοι οι Έλληνες αγρότες, γιατί εντάξει, μας ενδιαφέρει όλη η αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και εμάς εδώ στην
0: Κρήτη.
1: Όταν
0: υπήρχαν όμως χρήματα τα οποία δεν τα έχεις αξιοποιήσει, ναι, τόσα χρόνια. Σωστά. Λιμνάζουν τα χρήματα στις τράπεζες. Και εντάξει, τώρα γιατί αρχίζουμε, όχι δεν το λέω για εσάς, αγχωνόμαστε. Τόσα χρόνια γιατί τι έγιναν αυτά τα χρήματα τα οποία δεν ξέραμε να τα ζητήσουμε, παραλαμβάνω. Ναι. Και τα πράγματα θα δυσκολέψουν. Θα δυσκολέψουν στην Ευρώπη, διότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή πιέζεται. Δηλαδή, τελευταία στιγμή, πάλι τελευταία στιγμή, δεν λέω φυσικά. Οπωσδήποτε η ΚΑΠ πρέπει να κερδιθεί από... και να βοηθήσει τους αγρότες, αλλά θεωρώ λίγο, πώς να σου το πω, ηρωνία να μέχρι τόσα χρόνια να υπάρχουν αυτά τα χρήματα, να μην έχουν φτάσει, επαναλαμβάνω, στον τελευταίο αγρότη γεωγραφικά και τώρα να αγχωνόμαστε, που είναι λογικό. Περισσότερο αν θα έχουμε χρήματα τα οποία, ναι, φυσικά θα είναι και λιγότερα, αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να το καταλάβουμε σε σχέση με άλλες χρονιές, διότι και οι οικονομίες ευρωπαϊκές καταραίουν.
1: Κύριε Αρναούτολου, θα έχει μέχρι το τέλος του χρόνου διαμορφωθεί η νέα ΚΑΠ, τι θα γίνει τους επόμενους?
0: Νομίζω αρχές του επόμενου χρόνου, έτσι όπως εγώ το έχω αντιληφθεί από τις συζητήσεις. Αλλά πρέπει και εμείς σαν Έλληνες πολίτες, σαν άνθρωποι και ειδικά οι αγρότες και τα λοιπά, πλέον να δούμε τα θέματα μας, και δεν θέλω να βάλω κανένα ρίξω έτσι κάποια μορφή για οτιδήποτε, αλλά η Ευρώπη δεν θα είναι αυτό που ήταν, και επαναλαμβάνω, όταν πολύ δυνατές οικονομίες όπως η Γερμανία δεν μπορεί να ανταπεξέλθει πλέον. Και από εκεί είχαμε πολλά χρήματα τα οποία πήρωναν οι βόρειες χώρες, οι βιομηχανικές, πάρα πολλά λεφτά για να εισέλθουν και να κατανεμηθούν στις υπόλοιπες νότιες ευρωπαϊκές χώρες. Λοιπόν, αυτό το πράγμα αλλάζει. Από εδώ και στο εξής θα πρέπει όλοι μας να γνωρίζουν κάθε σεντ πλέον, όχι κάθε ευρώ. Θα πρέπει να πάει, και αυτό το λέω για την κυβέρνηση, ακριβώς εκεί που πρέπει. Διότι αν χάσουμε και αυτή την ευκαιρία και μπουν και άλλες χώρες, π.χ. η Ουκρανία μέσα, τα πράγματα θα δυσκολέψουν ακόμα περισσότερο. Η Ελλάδα έχει το δυναμικό, έχει τους ανθρώπους της να παράξει τέλεια προϊόντα. Ας μην αφήσουμε αυτή την ευκαιρία από εδώ και στο εξής να φύγει. Μάλιστα. Δεν θα υπάρχουν πολλές ευκαιρίες από εδώ και στο εξής, γιατί ο κόσμος έχει αλλάξει.
1: Μάλιστα. Κύριε Αρναούτογλου, θα τα ξαναπούμε, θα ξανασυζητήσουμε αυτό το σοβαρό θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Άκης Αρναούτογλου, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Διαμορφώνεται μια ατζέντα για την νέα ΚΑΠ, κυρίες και κύριοι. Αλλά ακούσατε τι είπε, ότι τα ποσά θα είναι μειωμένα. Μπορεί να επιδιώκουμε να παίρνουμε τις ίδιες επιδοτήσεις, τα ίδια ποσά που έπαιρνε η Ελλάδα, αλλά υπάρχουν χώρες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και οι οποίες συνεισέφεραν μέχρι τώρα στο κεντρικό κουρβανά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα έχουμε δώσει προτεραιότητα στα εξοπλιστικά βέβαια, αλλά εάν συνεχίσει αυτή η κατάσταση, τότε η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα στο διατροφικό τομέα. Αυτό είναι το βέβαιο. Πάμε να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί η Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιώργος Παπαδάκης. Καλημέρα από εμάς.
2: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
5: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
4: ψάχνουμε για κουφώματα.
5: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
4: Ευρώπα.
6: Εάν κτίζεις ή ανακαινήσεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τραγική κατάληξη έχει υπόθεση του 20χρονου Ιταλού τουρίστα, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή Κλοντζάνι στα Μάλια. Η σωρός του νερού εντοπίστηκε το πρωί σε μικρή απόσταση από το σημείο που είχε εισέλθει για να κολυμπήσει με ένα φίλο του παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ιδιαίτερα ισχυρούς ανέμους που επικρατούσαν στην περιοχή. Η θάλασσα ξέβρασε τη σωρό με αποτέλεσμα να εντοπιστεί σε νωρίτερα σήμερα. Σε εξέλιξη παραμένει μεγάλη επιχείρηση κατάσβεση στο νότιο Ρέθυμνο με το κύριο μέτωπο να εντοπίζεται στην Αγία Παρασκευή. Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη όλη τη νύχτα απέναντι στις συνεχείς αναζωπηρώσεις, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι που κατά διαστήματα η έντασή τους έφτανε ακόμα και τα 12 μποφόρ δυσκόλευαν κάθε προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς. Νέα αναζωπήρωση σημειώθηκε αργά το βράδυ προς τη Μονή Πρέβελης και τον ασώματο, όμως η έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων της πυροσβεστικής ανέκοψε την πορεία της φωτιάς πριν αυτή επεκταθεί προς το Φαράγγι. Αυτή την ώρα αντιμετωπίζονται μικροαιστείες που έχουν απομείνει. Στο μεταξύ, αργά χθες το βράδυ συνελήφθη από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από το δίκτυο μέσης τάνσης στην περιοχή Κρύας Βρύσης. Υπό έλεγχο τέθηκε η άλλη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Αθερινόλακου στη Σιτία, καθώς δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο παρά μόνο διάσπαρτες ελεγχόμενες εστίες. Ωστόσο, οι πυροσβέστες παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς οι άνεμοι διατηρούν υψηλό τον κίνδυνο αναζωπηρώσεων. Στη φορολογική απαγόρευση της χρήσης μετρητών στις πληρωμές ενοικίων και στην υποχρεωτική εξόφλησή τους αποκλειστικά μέσω τραπέζης, προσανατολίζεται να προχωρήσει από 1η Οκτωβρίου και χωρίς άλλη νέα παράταση το Υπουργείο Οικονομικών. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. 9 λεπτά μετά τις 10 το πρωί, Ράδιο Κρήτη 101,5. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 12 το μεσημέρι, σε μία ακόμα δύσκολη ημέρα. Η Παρασκευή 31 Ιουλίου του 2026. Η μάχη με τις φλόγες στα νότια του Ρεθύμνου συνεχίζεται αδιάκοπα. Οι καταστροφές μέχρι τώρα είναι τεράστιες και σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, πριν από λίγα λεπτά συνομιλήσαμε με το συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής και αυτό που μας μεταφέρθηκε είναι ότι στην Πρέβελη αλλά και στην Κρία Βρύση η εικόνα είναι λίγο καλύτερη, δεν υπάρχει μεγάλο ενεργό μέτωπο από ό,τι μας μετέφεραν, υπάρχουν μικροεστίες και συνεχείς όμως αναζωπηρώσεις οι οποίες αντιμετωπίζονται από τις ήδη ισχυρές δυνάμεις που βρίσκονται εκεί. Δεν μπορούν να πετάξουν τα εναέρια μέσα και αυτό από την αρχή δυσκόλεψε αρκετά τις επίγειες δυνάμεις. Μιλάμε για ανέμους που ξεπερνούν σε κατατόπους και τα 9 με 10 μποφόρ, ανατακτά χρονικά διαστήματα. Και όπως λέμε και από εχθές, το γεγονός ότι δεν μπορούν να πετάξουν τα εναέρια μέσα είναι κάτι το πολύ αρνητικό για όλη την επιχείρηση κατάσβεσης. Φανταστείτε πόσο πιο γρήγορα ή πόσο καλύτερη θα ήταν η εικόνα τώρα και τι θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί εάν ο καιρός επέτρεπε στα εναέρια μέσα να πετάξουν και να κάνουν ρήψεις νερού. Διότι όσο ισχυρές και να είναι οι επίγειες δυνάμεις, δεν μπορούν σίγουρα να κάνουν αυτό που μπορούν τα εναέρια μέσα, δηλαδή να επιχειρήσουν σε σημεία που οι ίδιοι οι άνθρωποι, οι πυροσβέστες, δεν μπορούν να προσεγγίσουν. Στη Σιτία η φωτιά εκεί στην Αγία Τριάδα είναι σε ύφεση, μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες δεν αποκλείεται εντός της ημέρας να δοθεί και επίσημα υπομερικό έλεγχο. Ευτυχώς εκεί είχαμε ένα ατύχημα το οποίο δεν κόστισε ζωές σε αντίθεση με αυτό που έγινε στα νότια του Ρεθύμνου με τους δύο πυροσβέστες. Στη Σιτία είχαμε τον τραυματισμό τριών συνολικά πυροσβεστών οι οποίοι υπέστησαν εγκάβματα και δύο οχήματα της πυροσβεστικής κάηκαν ολοσχερός. Και από ό,τι φαίνεται ο καιρός δεν θα βοηθήσει ούτε σήμερα το έργο των πυροσβεστών στα νότια του Ρεθύμνου, διότι ο καιρός σήμερα θα έχει ανέμους, θα έχει ηλιοφάνεια, αλλά θα συνοδεύεται από ισχυρούς βόρειους ανέμους.

δρόμους. Από το μεσημέρι ενδέχεται μάλιστα να αναπτυχθούν και τοπικές νεφώσεις στα ορεινά του νησιού, χωρίς όμως βροχές. Από 22 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου στα παράκτια τμήματα θα κυμανθεί η θερμοκρασία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες έως βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις που θα ξεπερνούν σε πολλές περιοχές τα 8 και 9 μποφόρ. Και να πούμε ότι σήμερα σε ολόκληρη την Κρήτη υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Στον Αθερινό Λακωσιτίας, εκεί όπου είχαμε την μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε προχθές, λένε οι πληροφορίες ότι οι φλόγες έγλυψαν τον σταθμό που βρίσκεται στην περιοχή, τον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, και ευτυχώς αποφεύθηκαν τα χειρότερα. Φανταστείτε τι θα μπορούσε να είχε συμβεί. 31 Ιουλίου 2026, Γιώργος Παπαδάκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή και η Πόπη και ο Στεράκης στο τηλεφωνικό κέντρο για να απαντά στα τηλεφωνήματά σας και να βγάζει τις γραμμές στον αέρα. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα του διαχειριστή συστημάτων και η γενέθλια ημέρα του Χάρι Πότερ. Επίσης, Παγκόσμια ημέρα παρκοφυλάκων. Σαν σήμερα το 1801, ο Λόρδος Έλγιν μεταφέρει την πρώτη μετόπη από τα Μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο. Το 1856, με βασιλικό διάταγμα του Οθωνά, απαγορεύεται το κάπνισμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους και αιτία της απαγόρευσης αποτέλεσε ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Το 1920, ο Ιων Δραγούμης δολοφονείται στη Συμβολή των Οδών Βασιλίσσης Σοφίας και Παπαδιαμαντοπούλου στην Αθήνα από άνδρες της προσωπικής φρουράς του Ελευθερίου Βενιζέλου. Το 1960 διεξάγονται οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στην νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία, εκλέγονται οι 35 βουλευτές της ελληνικής κοινότητας και το 1976 ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κωνσταντίνος Καραμανλής με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Λόρδο Κιλάνιν προτείνει την μόνιμη τελετή των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. Το 1984 η κυβέρνηση Παπανδρέου ανακοινώνει την απόφασή της να προχωρήσει στην αγορά μαχητικών Μοιράζ 2000 και F-16 για την ελληνική πολεμική αεροπορία. Αυτά και από τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Και θα προσπαθήσουμε βεβαίως καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής να συνομιλήσουμε και σήμερα με ανθρώπους που έχουν να κάνουν με το μέτωπο της πυρκαγιάς για να δούμε τις εξελίξεις. Πάντως, όπως λένε και από το συντονιστικό κέντρο, η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη. Τίποτα όμως δεν έχει τελειώσει και δεν πρόκειται να τελειώσει ούτε σήμερα αλλά ούτε και αύριο, όταν οι πυροσβέστες θα είναι απολύτως σίγουροι ότι η φωτιά έσβησε, μόνο τότε θα αποχωρήσουν, αν και οι πληροφορίες λένε ότι θα υπάρξει αυξημένη επιτήρηση του μετόπου και όλων των καμένων της περιοχής, διότι οι άνεμοι, αυτοί που πνέουν στην περιοχή, δεν αφήνουν περιθώρια.

0: Από την τοπική ειδησιογραφία ξεχωρίζει και η τραγική εξέλιξη, κατάληξη καλύτερα, που είχε η υπόθεση εξαφάνισης του 20χρονου κολυμβητή, ο οποίος μπήκε στη θάλασσα στην θαλάσσια περιοχή Κλοτζάνη Μαλίων προχθές το απόγευμα μαζί με έναν φίλο του. Τον παρέσυραν τα κύματα, διότι εκείνη την ώρα στην περιοχή έπνεαν ισχυροί βόρειοι άνεμοι. Εξαφανίστηκε, δηλώθηκε η εξαφάνισή του και επί δύο μέρες ήταν αγνοούμενος. Σήμερα το πρωί δυστυχώς η θάλασσα ξέβρασε τη σωρό του πολύ κοντά στο σημείο από όπου είχε μπει στην θάλασσα μαζί με τον φίλο του, ο οποίος κατάφερε να βγει και να γλιτώσει από την θαλασσοταραχή. Ο 20χρονος βρισκόταν στην περιοχή μαζί με την παρέα του, με ακόμα 7 άτομα οι οποίοι κάνουν τις διακοπές τους εδώ στην Κρήτη. Από την πρώτη στιγμή στήθηκε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Συμμετείχαν πλωτά σκάφη του λιμενικού αλλά και ιδιωτών που βοήθησαν αρκετά στις έρευνες, οι οποίες όμως δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα λόγω και της θαλασσοταραχής που επικρατούσε, και η φυσική κατάληξη ήταν η θάλασσα να ξεβράσει τη σωρό και να την εντοπίσουν διερχόμενοι πολίτες. Βεβαίως στη φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, διότι εκεί είχαμε και την σύλληψη του στελέχους του ΔΔΕ στο νομό Ρεθύμνου αργά χθες βράδυ, ο οποίος συνελήφθη από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, και σήμερα σύμφωνα με τα στοιχεία αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Μία σύλληψη, κυρίες και κύριοι, που βασίστηκε στα στοιχεία της έρευνας των στελεχών της υπηρεσίας αυτής, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, σύμφωνα με τα οποία η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από το δίκτυο μέσης τάσης στην Κρία Βρύση. Τι έγινε δηλαδή με απλά λόγια? Τα καλώδια ηλεκτροδότησης λόγω των ισχυρών ανέμων ακουμπούσαν το ένα στο άλλο, προκλήθηκαν σπινθήρες και οι σπινθήρες προκάλεσαν την πυρκαγιά. Αναζητήθηκε, λένε οι πληροφορίες, και ο υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου, ο οποίος όμως μέχρι και πριν από λίγη ώρα τουλάχιστον δεν είχε εντοπιστεί. Η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται χωρίς, όπως είπαμε, την συνδρομή των εναέριων μέσων. Στην Μονή Πρέβελης ευτυχώς το φοινικό δάσος γλίτωσε την τελευταία στιγμή. Εχθές υπήρξε μια πολύ μεγάλη συζήτηση και μάλιστα στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούσαν διάφορες απόψεις και φωτογραφίες ότι κάηκε το φοινικό δάσος. Το φοινικό δάσος δεν κάηκε. Έχουν καεί κάποια δέντρα πολύ κοντά στο φοινικό δάσος. Κάποιες εστίες προκλήθηκαν σε φοίνικες. Η Μονή Πρέβελης δεν απειλείται, ούτε το ίδιο το φοινικό δάσος, σύμφωνα και με τις διαβεβαιώσεις του πυροσβεστικού σώματος. Έγιναν όμως αρκετές διασώσεις πολιτών από την περιοχή με σκάφη του λιμενικού, τα οποία σε συνεννόηση με το συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής υπηρεσίας εδώ στο Ηράκλειο, το οποίο συντονίζει όλες αυτές τις ημέρες τα μεγάλα πύρινα μέτωπα, κατάφεραν να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο και κάποιοι από αυτούς να μεταφερθούν στη συνέχεια σε συγγενικά σπίτια ή ακόμα και σε κάποια ενοικιαζόμενα δωμάτια, μέχρι να δουν τι θα κάνουν και πώς θα γυρίσουν πίσω στα σπίτια τους με ασφάλεια. Αυτά μέχρι τώρα από την μεγάλη πυρκαγιά στο μέτωπο. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για να έχουμε στη συνέχεια το χρόνο να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα.
1: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση.

0: Αξεσουάρ είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
2: Hondo Center.
3: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
4: Λοιπόν, κάνουμε προσπάθειες να συνομιλήσουμε με ανθρώπους και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης από την περιοχή. Μάλιστα, τώρα προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου. Βέβαια, η κατάσταση εκεί είναι λίγο δύσκολη, επομένως και ο Δήμαρχος είναι συνεχώς σε τηλεφωνήματα και πάντως εμείς προσπαθούμε. Και νομίζω ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Ούτως ή άλλως, σήμερα είναι μια διαφορετική μέρα. Τα πράγματα φαίνεται να είναι λίγο καλύτερα. Τίποτα ωστόσο δεν έχει τελειώσει. Θα ασχοληθούμε και με άλλα θέματα σήμερα στην εκπομπή. Έχουμε τον Δήμαρχο. Καλημέρα, Δήμαρχε, καλημέρα. Ο κύριος Γιάννης Ταταράκης, Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου.
5: Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
4: Δήμαρχε, πώς σας βρίσκουμε σήμερα?
5: Κοιτάξτε, σήμερα είναι σε ύφεση όλα τα μέτωπα, αλλά υπάρχουν συνεχείς αναζωπηρώσεις. Οι άνεμοι δεν έχουν κοπάσει, είναι τα ίδια μποφόρ, 11 με 12 ρηπές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μια αναζωπήρωση μπορεί να σου βγάλει ένα μεγάλο μέτωπο. Γι' αυτό λοιπόν είναι σε εγρήγορση όλοι οι πυροσβέστες. Έχει επέλθει κόπωση βέβαια σε όλους, και στους εθελοντές, και στους δικού μας εθελοντές, και στους άλλους που έχουν συνδράμει στο Δήμο μας από άλλους Δήμους, και στους πυροσβέστες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πλέον θα προσπαθήσει, από ό,τι μου είπανε σήμερα η πυροσβεστική, να αλλάξει κάποιες βάρδιες για να αντέξουν μέχρι να γίνει. Γιατί αν δεν επιχειρήσουν τα αέρια μέσα, κύριε Παπαδάκη, κακά τα ψέματα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κλείσει αυτή η πυρκαγιά.
4: Σήμερα, Δήμαρχε, μας είπαν από το συντονιστικό κέντρο ότι επιχείρησε βέβαια, αλλά για πολύ λίγο ένα αέριο μέσο.
5: Επιχείρησε, δεν μπόρεσε, δεν μπόρεσε δυστυχώς. Κάθε μέρα έρχονται, είμαι σε συνεχή επαφή με τον Τουρνά, τον Υπουργό, και μόλις μπορέσουν σίγουρα θα επιχειρήσουν και τα στέλνει καθημερινά για να δουν αν μπορούν, αλλά δυστυχώς δεν μπορούν να επιχειρήσουν σε αυτές τις καιρικές συνθήκες.
4: Μάλιστα. Για πόσα εναέρια μιλάμε?
5: 4 εναέρια μέσα έχει εδώ στην Κρήτη, αυτά ναι, θα πέσουν αμέσως,
4: Κρήτη, ναι.
5: Και τα 4. Θα τα στείλει και τα 4, έχουμε συνεννοηθεί, μόλις μπορέσουν να επιχειρήσουν όμως.
4: Μάλιστα. Έχουμε
5: εκτός την πρώτη φωτιά που είχαμε, κύριε Παπαδάκη, δυστυχώς χθες το μεσημέρι μπήκε άλλη μία πυρκαγιά, καινούρια.
4: Ναι.
5: Στην δημοτική ενότητα Φίνικα, στην διπλανή δημοτική ενότητα. Και είχαμε δύο πυρκαγιές σε εξέλιξη. Καταλαβαίνετε τι συμβεί στο Δήμο, έτσι. 55.000 στρέμματα υπολογίζω αυτή τη στιγμή είναι καμένα.
4: 55.000, μάλιστα.
5: Ναι, ναι. Η κύρια καλλιέργειά μας, η ελιά, έχει εμφανιστεί. Δεν υπάρχει. Έτσι.
4: Επομένως, οι μεγαλύτερες εκτάσεις είναι ελαιώνες, λέτε.
5: Ελαιώνες, ναι, ναι, ελαιώνες. Πάρα πολλοί ελαιώνες.
4: Και στη Μονή Πρέβελης, Δήμαρχε, μπορείτε να μας πείτε ακριβώς τι έχει συμβεί?
5: Δόθηκε μεγάλη μάχη, μπήκε η φωτιά μέσα, φανταστείτε, έπιασε η πόρτα της εκκλησίας και ευτυχώς ήταν ο διοικητής της πυροσβεστικής εκεί με μια ομάδα πυροσβεστών και με τους εθελοντές, και έτσι δεν μπήκε μέσα να καταστρέψει τη Μονή. Είχε περικυκλωθεί η Μονή γύρω-γύρω.
4: Ναι. Και με το Φοινικό δάσος?
5: Το Φοινικό δάσος δεν έχω ξεκάθαρη εικόνα. Μπήκε η φωτιά μέσα, αλλά από ό,τι με έχουν ενημερώσει έχει κάψει το κάτω υπόστρωμα όλο. Ευτυχώς πάνω τους Φοίνικες το φύλλωμα δεν έχει επηρεαστεί. Από ό,τι μου λένε βέβαια, περιμένω και εγώ να πάω, θα πάω τώρα προς τα εκεί, γιατί θα έχουμε μια, μετά την τηλεδιάσκεψη που θα έχουμε με τον κύριο Κατσαφάδο, τον Υπουργό, για να μπορέσουμε να δούμε πόσο τάχιστα θα πάνε οι αποζημιώσεις.
4: Είναι ένα θέμα αυτό, Δήμαρχε, οι αποζημιώσεις. Και για τον λόγο αυτό, κηρυχθήκατε και σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
5: Βέβαια, ναι, το ζήτησα την πρώτη μέρα και είμαστε για 3 μήνες πρώτα κηρυγμένοι και μετά θα ανανεωθεί.
4: Μάλιστα.
5: Εντάξει.
4: Δεν υπάρχει κάποιος τραυματισμός πολίτη, δεν σας έχουν αναφέρει
5: κάτι? Όχι, ένας πολίτης μόνο έχει κάποια εγκάρματα τα οποία μεταφέρθηκε στην Αθήνα, διότι πρέπει οι πολίτες πρέπει να ακούν τις οδηγίες των αρχών για να μην δημιουργούνται τέτοια προβλήματα.
4: Να ζητήσω και ένα σχόλιο σας σχετικά με τη σύλληψη του στελέχους του ΔΔΕ.
5: Δεν είναι σίγουρο αυτό, είναι και εγώ από πληροφορίες το έχω ακούσει.

0: λένε ότι ξεκίνησε από εκεί η πυρκαγιά. Προσπαθώ να επικοινωνήσω με τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος να με ενημερώσει σχετικά, αν είναι έτσι ή αν είναι αλλιώς το θέμα. Δυστυχώς, αν είναι τελικά αποδεικτή ο ΔΔΕ, πρέπει να λάβει μέτρα, διότι οι περισσότερες φωτιές μπαίνουν από το ΔΔΕ. Η ταλάντωση των καλωδίων σε αυτά τα μποφόρ δεν αντέχει και προκαλούνται σπινθήρες. Αυτό λοιπόν πρέπει να το λάβει καλά υπόψη του ΔΔΕ. Πρέπει να δει τι δίχτυα και πώς αυτά τα δίχτυα θα, όχι μόνο να συντηρηθούν, αλλά εκεί πρέπει να γίνει εκβάρθρων αλλαγές. Και η δεύτερη βέβαια πυρκαγιά που εμπήκε χθες το πρωί, υπάρχουν ενδείξεις για καθαρά εμπρισμό, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά όλα αυτά είναι σε επίπεδο ενδείξεων, θα περιμένουμε το πόρισμα της πυροσβεστικής.
1: Ούτως ή άλλως. Δήμαρχε, σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε Παπαδάκη.
1: Να είστε καλά, καλημέρα. Δύσκολη και η επόμενη ημέρα για τον Δήμο Αγίου Βασιλείου, εκεί όπου αρκετές περιοχές τις περπάτησε χθες ο Νίκος Κικάκης, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, επαγγελματίας φωτογράφος και φωτορεπόρτερ. Νίκο, θα μου επιτρέψεις να σου μιλάω στον Ενικό, γνωριζόμαστε. Καλημέρα.
2: Θα το έλεγα πρώτος εγώ.
1: Θέλω λίγο να μας περιγράψεις τι είδες και εσύ, διότι τα βίντεο σου και οι φωτογραφίες σου από χθες έχουν κάνει το γύρο της Ελλάδας. Έχεις συνομιλήσει με αρκετούς και από τους ίδιους τους πυροσβέστες που συμμετέχουν στην επιχείρηση, με ανθρώπους που με ιδία μέσα πάλεψαν με τις φλόγες. Θέλω λίγο να μας πεις, να μας περιγράψεις την εμπειρία σου και τι είδες.
2: Να πω ότι χθες κάναμε μια κίνηση. Είμαστε εδώ με τον Σταύρο, τον κύριο Σταύρο εδώ, από την Άρη,
1: ναι,
2: το Γιαγκουλιό.
1: Ναι.
2: Και εγώ είχα σκοπό να κατέβω προς τα μέρη και μου λέει κάτσε να σου δώσω νερά, να σου δώσω κουρασάν, γιατί αυτό είναι κάτι όμορφο στους πυροσβέστες, στους εθελοντές εκείνη τη στιγμή. Μάλλον θα πεταχτώ σε ένα άλλο θέμα. Έζαλει ποτέ σου μάσκα να είσαι μέσα σε φωτιά?
1: Έχει, ναι, έχω καλύψει την αγία σου παρελθόν, ναι.
2: Ναι, μιλάμε τώρα ένα μπουκάλι νερό εκείνη τη στιγμή που μπορεί στο αυτοκίνητο σου να έχεις 10, αλλά εκείνη την ώρα που θες να βγάλεις τη μάσκα να πάρεις αναπνοή, θα έδινες ό,τι και ό,τι για ένα μπουκάλι νερό.
1: Έτσι.
2: Και ακόμα και άνθρωποι που, ας το πούμε, δεν μπορούν να πάνε μέσα στις φλόγες ή να παλέψουν, μπορούν όμως να βοηθήσουν με τον τρόπο τους, είτε με ένα φαγητό, είτε με μια γλυκασιά, είτε οτιδήποτε. Σίγουρα, γιατί το να φύγουν και όλοι να πάνε εμποδίζουν,
1: ναι,
2: και τα αυτοκίνητα, και είναι και αυτό πάλι ένα δύσκολο κομμάτι, γιατί το να φύγουν όλοι να πάνε να βοηθήσουν είναι και αυτό ένα μπέρδεμα. Αλλά καλό είναι να το έχουμε στο μυαλό μας, έτσι ώστε εκείνη τη στιγμή να βοηθάμε με τον τρόπο μας.
1: Τι σου έλεγαν?
2: Η κατάσταση ήταν πολύ δύσκολη λόγω του αέρα. Αν δεν υπήρχε ο αέρας, θα ήταν, μιλάμε τώρα πολύ,
1: πολύ διαφορετικά.
2: Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα σβήναν οι φωτιές, γιατί δεν ήταν τα δάση, τα μεγάλα, ας το πούμε, που η φωτιά είναι δύσκολη να ζεστεί. Ήταν ξενοδόμια περισσότερα. Αλλά ο αέρας και η ταχύτητα που μεταδιδόταν ήταν απίστευτη. Δηλαδή, και δυστυχώς δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Μακάρι να ήταν άλλα τόσα πυροσβεστικά. Μία σπίθα, μιλάμε τώρα μία σπίθα με τον αέρα.
1: Κυριολεκτικά, ακριβώς.
2: Μιλάμε στο δευτερόλεπτο πάνω, γινόταν τεράστια φωτιά. Μία σπίθα. Και αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι. Μιλάμε τέτοιο αέρα, εγώ δεν έχω ξαναδεί. Αυτά τα φωτοβολταϊκά που έχουν στήσει τώρα, αυτά με τα πάνελ.
1: Ναι.
2: Τα έχει ισοπεδώσει. Έχουν πέσει όλα κάτω από τον αέρα.
1: Μου έλεγαν πυροσβέστες ότι από τους ανέμους έσπαζαν ακόμη και καθρέπτες από τα οχήματά τους.
2: Βρέτα, μιλάμε τώρα, είχα μια μειονική ταινία και έδεσα 4 καθρέπτες. Δεν μπορούσες έξω από το αυτοκίνητο, δεν μπορούσες να περπατήσεις. Έκανε κάτι ρηπές που μιλάμε τώρα, σε έπαιρνε και σε πήγαινε αλλού. Με αυτές τις συνθήκες τώρα δεν μπορείς να πιάσεις φωτιά. Εγώ είδα ένα ρεύμα που ήταν πολύ οργανωμένο. Μπράβο στα παιδιά, γιατί έχουν επανδρώσει, έχουν καταφέρει και έχουν φτιάξει ένα στόλο με αγροτικά αυτοκίνητα και πυρο

0: πυρολιές, δεν ξέρω πώς τις λένε αυτές,
1: ναι, ναι, ναι,
0: που είναι σαν πυροσβεστικά οχήματα, μικρά ναι μεν, τόνου, αλλά πάρα πολλά, με αποτέλεσμα να, δηλαδή σε χωριουδάκια πανδρομένα, 3-4 τέτοια, όταν θα δουν μια μικρή αστεία είναι γρήγορο να τη σβήσει.
1: Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, γιατί προφανώς σε αυτή την περιοχή αναφέρεσαι.
0: Εγώ τα είδα τα πολλά που ήταν στην Πρέβελη.
1: Ναι,
0: Δήμος, παιδιά και...
1: Δήμος Αγίου Βασιλείου. Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, γιατί πρέπει να τα λέμε και αυτά, είναι σε επίπεδο, σε πανελλαδικό επίπεδο, από τους λίγους δήμους, όχι και μεγάλους, δεν το λες και μεγάλο δήμο, που όμως έχει μια τεράστια ετοιμότητα για τέτοια περιστατικά από εθελοντικές ομάδες και βεβαίως και από την πολιτική προστασία. Είναι δηλαδή δήμος υπόδειγμα σε τέτοια πράγματα.
0: Ναι, γιατί τα κονδύλια, ας το πούμε, που βγάλανε για να αγοραστούν αυτά τα, και να μην επιβαρυνθεί, ας το πούμε, ο καθένας που ο εθελοντής, γιατί υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που πάνε μόνοι τους και τα αγοράζουν.
1: Έτσι,
0: και θα ήθελα να πω και διαμέσου εσένα, γιατί εγώ το λέω στα δικά μου, ότι είναι καλό κάθε πολιτιστικό σύλλογος να καταφέρει, δεν είναι και το ακριβό, ας το πούμε, να υπάρχει σε κάθε χωριό δύο ντεπόζιτα που να είναι έτοιμα να ανέβουν σε μια καρότσα και με ένα μηχανάκι που να μπορεί να παίρνει ένα λάστιχο, όχι το λάστιχο του ψεκαστικού που έχουμε εδώ περισσότερο στα θερμοκήπια, γιατί το ψεκαστικό δεν θα βγάλει το νερό που χρειάζεται. Να είναι δηλαδή αποκλειστικά, όχι για να ψεκάζω, αλλά αποκλειστικά για να είναι έτοιμο εκεί για μια φωτιά. Να χρεωθεί σε κάποια άτομα που έχουν ένα αγροτικό. Και είναι μια ωραία κίνηση για όλους τους πολιτικούς σύλλογους που ακούσουν ή που θέλουν να το κάνουν, γιατί δεν ξέρεις ποτέ πότε θα είναι η στιγμή που θα πρέπει όλοι να ξεσηκωθούμε στο δικό μας μέρος.
1: Έτσι. Πήγες
0: και καλά να τα βλέπουμε να είναι.
1: Πήγες και στην Πρέβελη.
0: Πήγα,
1: έφτασες πολύ κοντά εννοώ, στο δάσος.
0: Πήγα Πρέβελη, πήγα στο μοναστήρι. Το μοναστήρι, εν τω μεταξύ, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ας το πούμε, κάποιες σελίδες, κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι του καναμπέ, κάποιοι που δεν ασχολούνται καν, δημοσιεύσανε παλιές φωτογραφίες καμένα, δημοσιεύσανε και ο κόσμος είχε πανικοβληθεί, γράψανε ότι το 80%...
1: Το λέγαμε νωρίτερα,
0: του...
1: ναι, ναι.
0: Το φοινικό δάσος ήταν καμένο, ενώ εγώ εκείνη τη στιγμή ήμουν πάνω ακριβώς, είχα ξετρυπήσει, είχα βγει πάνω σε ένα σημείο που έβλεπα το φοινικό δάσος. Είχε αρπάξει στην αρχή. Το φοινικό δάσος από μόνο του, αν είναι καθαρισμένο και δεν έχει ξερά κάτω, δηλαδή τα ξερά που κόβουν τα φύλλα και να τα αφήνουν κάτω, δεν μπορεί να πάρει φωτιά. Δηλαδή, είναι δύσκολο, γιατί ο φοίνικας αντέχει, και από ό,τι έχουμε δει και τα παλιά χρόνια, το φοινικό δάσος έχει ξανακαεί.
1: Έτσι.
0: Αλλά αντέχει. Και μια φωτογραφία που έβγαλα που ήταν πάνω από το, δεν ξέρω αν το έχει περπατήσει.
1: Πολύ παλιά, πολύ παλιά, ναι.
0: Πάνω από το φοινικό δάσος, μου έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί το είχαν τόσο οργανωμένο, είχε διαδρόμους, δρόμους είχε που ήταν πυρασφάλεια, είχαν αυτούς τα σιδερένια αυτά τα που μπορείς να βάλεις μάνικα για να πάρεις νερό, πώς του λένε, δεν ξέρω πώς του λένε, φωλιές πυροσβεστικές,
1: τους κρουνούς.
0: Ναι, ήταν πολύ οργανωμένο αυτό το κομματάκι, και παρόλα αυτά που ήταν τόσο οργανωμένο δεν κατάφερα να κάνω τίποτα, γιατί η ταχύτητα ήταν τόσο γρήγορη εκεί πάνω, δηλαδή από το φοινικό δάσος, από εκεί που ξεκινούν και κάποιες σκάλες για να κατέβουν, αλλά όχι από τη μεριά του νότου που είναι η θάλασσα, από την πάνω μεριά, στο τελείωμα, δηλαδή ακριβώς από το τελείωμα του φοινικού δάσους και της κοιλάδας, ας το πούμε, έχει και από πάνω κάποιο σημεία που μπορείς να δεις ή να φωτογραφίσεις. Εκεί υπάρχουν μια δεκαρά φοίνικες που έχω την εντύπωση ότι είναι και κάποια άλλη μάρκα, ας το πούμε. Κάποιοι γράψανε στο σχολείο, αλλά δεν το συγκράτησα. Από εκεί πέρασε η φωτιά και καήκανε. Πιστεύω να καήκανε εξωτερικά. Δηλαδή κάποια στιγμή η καρδούλα τους να συνεχίσει και να βγάλει φυλλαράκι. Γιατί είναι πολλό χρόνο και είναι

κρίμα, ας το πούμε. Αυτά καήκαν όμως όλα. Και τα ξερονόμια και ότι και ένα δασάκι που είχε από πάνω που ήταν με πεύκα κάγει γι' αυτό. Αλλά από κάτω μπήκε στην αρχή, καήκανε κάποια ξερά που ήταν στο βορεινό τμήμα.

0: Δεν κάει και
1: γιατί
0: το
1: και κάτι
0: φιλικό
1: και όλοι
0: μέσα,
1: από
0: ναι.
1: εκεί που εγώ ας το πούμε ρωτούσα, λέει μπήκε η φωτιά, μπήκε η φωτιά. Δηλαδή όλοι που παλεύανε, αλλά για να το δεις αυτό το κομμάτι έπρεπε να πας στην άκρη. Εκεί δηλαδή
0: ακριβώς,
1: που πήγα
0: ναι.
1: εγώ, που ήταν όντως από πάνω, είναι όλα καμένα, έτσι. Από τη μεριά που είναι εκεί οι πάπιες, που είναι το γραφικό σημείο με την γέφυρα την παλιά, από εκεί μέχρι όλο το βουνό να πάει στη Μονή, είναι όλο κρανίου τόπου, δεν έχει αφήσει τίποτα.
0: Τι σου έλεγαν οι άνθρωποι που συναντούσες, Νίκο, εκεί στην περιοχή?
1: Τι κάνεις τώρα, οι άνθρωποι, γιατί πέρασα, πες μου, ένα χωριό μετά την Αγία Γαλήνη από Σίγμα, στην Αράδες.
0: Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια τώρα.
1: Ναι, η γιαγιά τώρα ετοιμάζω ένα βιντεάκι που η γιαγιά, ας το πούμε, ήταν μια γλυκύτατη,
0: mm-hmm.
1: που παρόλο που αυτοί οι άνθρωποι, η ηλικία της ήταν 86 χρονών, έχει περάσει από μεγάλες κακουσίες και φτώχεια και
0: ναι.
1: πείνα και χαμό αγαπημένα της πρόσωπα και εγγόνι έχει χάσει. Είδε το σπίτι της να βγάζει καπνούς, ήταν μέσα και πέρασε, ήταν το γωνιακό, και πάντα τα γωνιακά, ας το πούμε, στα χωριά δεν οπαθούν, γιατί υπάρχει δίπλα κάποιο δέντρο, γιατί έχει ξερονόμια, και μπαίνει φωτιά από την καμινάδα και δίπλα από το air condition. Αυτή δεν ήθελε να φύγει, γιατί οι άνθρωποι αυτοί οι μεγάλες ηλικίες δεν θέλουν, ακόμα και όταν καίγεται το σπίτι, να είναι εκεί να το βλέπουν. Είναι όπως όταν πεθαίνει ο άνθρωπος που θες να τον βλέπεις, ας το πούμε, όχι, δεν θες να τον αφήσεις, δεν θες, όπως ας το πούμε ο καπετάνιος, δεν θέλει να αφήσει το καράβι του.
0: Έτσι είναι και αυτοί με τα σπίτια τους, ναι.
1: Έτσι, ναι, δεν θέλουν οι γιαγιάδες, οι παππούδες αυτοί, δεν θα φύγουν ποτέ, ας το πούμε, το σπίτι, θέλουν να είναι εκεί. Και μου έκανε την ιστορία και ενώ, ας το πούμε, ήταν πιεσμένη, ήταν αγανακτισμένη, σίγουρα τόσα χρόνια στην πλάτη της, με τόσα που έχει δει και τόση ταλαιπωρία, και όμως αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να γελάσουν. Δηλαδή την έκανα να γελάσει και είδα ότι πόσο ανάγκη έχουν αυτοί οι άνθρωποι να γελάσουν, παρόλο που μπορεί, ναι, φυσικά έπρεπε από την αρχή να πούμε ότι συμπάσχουμε με την οικογένεια των πυροσβεστών που έχουν χάσει δύο παιδιά. Αυτό όμως, ό,τι και να κάνω, δεν αλλάζει. Κανένας δεν θα το αλλάξει. Είτε γελάσω είτε δεν γελάσω, εγώ δεν πάει να πει ότι ειρωνεύομαι, γιατί κάποια στιγμή εγώ γελάω, πάντα γελάω. Και κάποιοι γράψανε, καλά, δεν τρέπεσαι να γελάς, ενώ ας το πούμε πενθούμε.
0: Ναι.
1: Εκεί τώρα δεν μπορείς να απαντήσεις, γιατί όταν εκτίθεσαι είτε στο ράδιο είτε στην τηλεόραση είτε στα μέσα του Facebook, Instagram και όλα αυτά, είναι τόσοι πολλοί χαρακτήρες των ανθρώπων που δυστυχώς δεν μπορείς να τους καλύψεις όλους.
0: Δεν μπορείς να τους πιάσεις.
1: Δεν μπορείς να το πηγήσω, να του πω ότι εγώ εκείνη τη στιγμή το να κάνω τον άλλον να χαμογελάσει είναι σαν να του δίνω, το πούμε, δύναμη να προχωρήσει. Ναι, πενθεί, ναι, ναι. Δηλαδή έχω κάνει άνθρωπο που έχει χάσει τον άντρα και είναι στην κηδεία και χαμογέλασε, και αυτό εμένα μου άρεσε, γιατί παίρνεις δύναμη. Το να τον κάνω να κλάψει, δηλαδή πολλές φορές σε μια κηδεία που βλέπω τον άλλο και πάει και την πιναγκαλιάζει ενώ είναι καλά, ας είναι και κλαίει μαζί, αυτό εμένα δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει να με επηρεάζεις να κλαίω κι εγώ και να με πας λίγο πιο κάτω. Μ' αρέσει να με κάνεις να γελάσω, να με πας λίγο πιο πάνω.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό θέλω να πω στους ανθρώπους. Δεν ούτε ειρωνεύομαι, ούτε αν δούμε κάποιον να χορεύει, αύριο θα γίνει ένα γλέντι. Θα χορέψουν κάποιοι. Ακόμα και εμείς οι ίδιοι, όταν θα χάσουμε αγαπημένα πρόσωπα, με το χρόνο κάποια στιγμή θα χορέψουμε, κάποια στιγμή θα γελάσουμε. Έτσι είναι δυστυχώς η ζωή. Ο κόσμος θέλει συμπαράσταση, θέλει να τον κάνεις να γελάσει. Θέλει να τον κάνεις να ξεφύγει λίγο από τη μιζέρια, την καθημερινότητα και την πίεση. Ο κόσμος είναι πιεσμένος. Είδα έναν άνθρωπο που ήταν μόνος του σε ένα αυτοκίνητο μέσα, καθούσε το κεφάλι του, σταμάτησα, του λέω, φίλε, τι έγινε? Μου λέει, τι να σου πω, μου λέει, είχα ένα θερμοκήπιο με 30 στρέμματα και κάει και όλο.
0: 30 στρέμματα.
1: Μέσα σε...
0: Καταστροφή, ναι, απόλυτη.
1: Ναι, ναι.
0: Ο δήμαρχος μας έλεγε νωρίτερα ότι

0: Όλοι οι ελαιώνες στην περιοχή έχουν εξαφανιστεί, δεν έχουν ελαιώνες πλέον.
1: Είναι μεγάλη ζημιά και αυτό που μου έκανε, καλά το είχα ξαναδεί, αλλά είναι τρομακτικό. Οι μικρές ελιές δεν πάθανε τίποτα. Τα κουφάρια, αυτές οι ονόβιες ελιές, ναι, με τις, αυτή δεν ξέρεις πόσο εφλεκτή μπορεί να είναι αυτή. Δηλαδή, δεν ξέρω αν είδες ένα βιντεάκι που είχα ένα κορμό που και εγώ ήτανε, ενώ ήταν γύρω-γύρω καθαρισμένη όλη η περιοχή, ήταν κάτω, δηλαδή ήταν σαν να ήταν πλακάκι. Δεν είχε, ξέρω, χόρτα, δεν είχε τίποτα.
0: Ναι. Και εγώ ήταν μόνο τα κουφάρια. Μέσα ο κορμός, ναι.
1: Σαν να είχε πάρει, ας το πούμε, ένα ενόπνευμα, είχε λούσει, ας το πούμε, μόνο τον κορμό, είχε δώσει φωτιά και άναβε, πώς ανάβει, ας το πούμε, το κεράκι που ανάβει μόνο η φωτίτσα, μόνο το φυτιλάκι, ενώ το γύρω-γύρω, ας το πούμε, είναι καθαρό. Έτσι ακριβώς ήταν. Και λέω, πώς πέρασε η φωτιά και πετάχτηκε και μπήκε στην καρδιά. Και εντωμεταξύ, δεν ξέρω ποιος το έκανε, ας το πούμε, και όπως και εγώ ήταν ο κορμός, σχηματιζόταν μια καρδιά. Και ήθελα να κάνω, ας το πούμε, ένα, γιατί αυτό ήταν φαινόμενο, δεν ήταν δηλαδή ένα, ήταν όλοι οι κορμοί και εγώ τούσαν, όλοι οι κορμοί. Αυτή η μεγάλη κορμή όμως που είναι οι κουφάλες που λέμε.
0: Ναι, οι τρύπες που έχουν οι κορμοί. Ναι,
1: ναι, που έχουν τρύπες, είναι έτσι τα κουφάρια, ας το πούμε, αλλά είναι ζωντανές. Όλες αυτές, και έλεγα, ήθελα να κάνω μια φωτογράφηση και να λέω πυρωμένα κορμιά, δηλαδή ήταν σαν κορμιά, ήταν σαν ανθρώπινα κορμιά, που τη νύχτα ειδικά ήταν εκεί σιωπηλά και τσεγόντουσαν, χωρίς σήμερα σιωπή, ας το πούμε. Θέλω να πω σε πάρα πολύ κόσμο, γιατί πάλι γράψανε κάποιοι δήμονοι του Καναμπέ, «Α, γιατί δεν κάθεσαι να τις σβήσεις». Αυτά τα κουφάρια, αυτοί δεν σβήνουν. Ένα ντεπόζιτο να ρίξεις όλο, δηλαδή είναι κρίμα, δεν μπορείς να το σβήσεις. Και αν όχι, ήταν ένα που υπήρχε στην περιοχή, ναι, να πας να διαθέσεις, ας το πούμε, 2 τόνους νερό να το σβήσεις. Αλλά ήταν τόσα πολλά που οι πυροσβέστες, ακόμα και οι πυροσβέστες, περνούσαν από δίπλα και δεν τα βλέπανε, γιατί ήταν αδωρονάδωρο, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Δεν μπορείς να σβήσεις αυτή τη φωτιά.
0: Δύσκολες καταστάσεις που έχουν ζήσει και στο παρελθόν οι άνθρωποι της
1: περιοχής. Και θα ζήσουμε και θα ζούμε και αυτό θα είναι ένα μόνιμο φαινόμενο. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που λένε για γεννήτριες, άλλοι λένε εσκεμένα, άλλοι λένε για βοσκούς, άλλοι λένε ο καθένας θα πει το μακρύ το κοντό του. Δυστυχώς ακόμα και ένα τσιγάρο που κάποιος θα ανοίξει και να το πετάξει ασυναίσθητα, γιατί έτσι έχουμε μάθει όλοι, μπορεί να κάνει όλο αυτό το κακό. Ή ας το πούμε κάποιος που θέλει να καθαρίσει το χώρο του και λέει, ναι μωρέ σιγά, είναι μπαντιδερά, είναι στον άσφαλτο, θα βάλω μια φωτιά, εγώ το ελέγχω, να έχω και νερό. Ακόμα και αυτές οι κινήσεις που είναι συνηθές φαινόμενο για πάρα πολλούς ανθρώπους, έλα μωρέ το ελέγχω, αυτό δυστυχώς δεν ελέγχεται.
0: Ο εφησυχασμός που υπάρχει γενικότερα, ναι.
1: Ναι, Νίκο, τώρα, ναι, πες μου.
0: Πες μου αυτό που ήθελες να μου πεις και θα σου πω.
1: Όχι, εντάξει, τίποτα. Αυτή μου η χθεσινή, ας το πούμε, γιατί έφυγα από το πρωί, έφυγα και γύρισα 2 ώρα τα μεσάνυχτα. Ήταν έτσι, είναι, δεν ξέρω πώς να το πω. Απ' τη μία ήταν πολύ κούραση, πολύ ένταση, άσχημες εικόνες, άσχημο ρεπορτάζ. Είναι κάποιες φορές, ας το πούμε, επειδή χωρίς να το θέλω, έχω γίνει και εγώ δημοσιογράφος. Είναι πολύ πιο όμορφο όταν μεταδίδεις, και εσύ προφανώς θα το ξέρεις πολύ καλύτερα, ότι όταν αυτές είναι δύσκολες στιγμές, είτε σεισμός είτε φωτιά, και το κάνεις και λες τώρα κάποια στιγμή, λες, μα γιατί να φοβίζω μέσα εισαγωγικά τον κόσμο. Γιατί μέσα από το ρεπορτάζ σου φοβίζεις, βλέπεις κόσμο. Ενημερώνεις όμως κιόλας. Και αυτό δεν ξέρω τώρα εσύ πώς το βλέπεις. Δηλαδή εμένα με καταβάλει κιόλας από τη μία.
0: Όταν είσαι σε τέτοιες εικόνες μέσα, 2 πράγματα συμβαίνουν. Το ένα είναι να ενημερώσεις και το άλλο είναι να μην πεις κάτι που θα πανικοβάλει ή να μην δείξεις κάτι που θα πανικοβάλει τον κόσμο.

0: βασικό σε αυτές οι εικόνες πανικοβάλλουν. Δηλαδή, δηλαδή έβαλα εγώ τώρα ας το πούμε τον κορμό που κεγότανε και δυστυχώς ναι, είναι
1: κάποια,
0: ένα
1: κάποια που... είναι αναπόφευκτα, δεν γίνεται να μην τα προβάλλεις ούτως ή άλλως.
0: Ναι, αλλά μέσα από το βίντεο αυτό που μπορεί να κλονίζει και σου λέει ο άλλος, ρε φίλε τώρα αυτό γιατί μου το βάζεις, εμένα είμαι ψυχοπλάκωσες. Ναι, μήπως όμως ας το πούμε αυτό το βίντεο είναι καλό να το βλέπεις έτσι ώστε να έχεις το μυαλό σου αύριο μεθαύριο όταν θα πας να ανάψεις μια φωτιά να πεις ρε φίλε
1: τι μπορεί να γίνει,
0: τι πόνο μπορεί να προκαλέσω. Δηλαδή μπορείς ένα κακό βιντεάκι για σένα να το πάρεις και να το κάνεις τροφή για σχόλιο έτσι ώστε να γίνουμε όλοι καλύτεροι.
1: Νίκο, να σε αφήσω να ξεκουραστείς, να ετοιμάσεις και το βίντεο. Θα το περιμένουμε να το δούμε και να το προβάλλουμε. Σε ευχαριστώ θερμά για την περιγραφή σου.
0: Ναι, είναι μια γυγεία που θα δείτε ότι, ας το πούμε, μέσα από τόσο πόνο και εκεί που έβλεπε, ας το πούμε, το σπίτι να το χάνει, έχουν ανάγκη να γελάσουν. Και ακόμα και αυτό, δηλαδή, το να πας σε ένα χωριό και να μιλήσεις με δύο ανθρώπους και να κρατάς ένα κουρασάν, έτσι. Mm-hmm. Δεν μιλάμε τώρα να κρατάς. Να είσαι ο μάγος με τα δώρα.
1: Ναι.
0: Ένα κουρασάν της άφησα. Ένα κουρασάν. Και μιλάμε τώρα σαν πως της έδωσα τον ουρανό μετάστρα. Ήθελε να μου δώσει χοκλιούς, ήθελε να μου φτιάξει καφέ, ήθελε να κάτσει να φάμε. Ήθελε με ένα κουρασάν, παιδιά. Που έκανε, ας το πούμε, πόσο κάνει ένα κουρασάν.
1: Νίκο, χρήσιμη συζήτησή μας. Ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σου και για την περιγραφή.
0: Καλά. Να είστε καλά και κουράγιο στους ανθρώπους που δυστυχώς έχουν χάσει περιουσίες, αλλά και το κάλεσμα μας που το χάνουμε.
1: Έτσι.
0: Αλλά με προσπάθεια θα ξαναστελειωθούν αυτά και να προσέχουμε για την επόμενη φορά, γιατί σίγουρα θα έρθει και η επόμενη φορά.
1: Μακάρι να μην έρθει. Νίκο, καλημέρα. Σε ευχαριστώ θερμά.
0: Μακάρι. Λέλε, έλα, γεια.
1: Γεια.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
5: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
6: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα λίγο τα θέματα που προβάλλει αυτήν την ώρα το ειδησιογραφικό πόρταλ του Ραδιοκρήτη, το ecrete.gr. Τραγωδία στα Μάλια, νεκρός ο 20χρονος κολυμβητής

0: που αγνοούνταν. Φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο, συνελήφθη υπεύθυνος του ΔΕΔΙΕ, κρίσιμη η μάχη στα μέτωπα. Σοβαρός κίνδυνος για τις επιδοτήσεις, ΚΙΔ αποφάσισαν να μην ανοίξουν για τις δηλώσεις. Και υπό έλεγχο η μεγάλη φωτιά στην Σιτία, παραμένει ο κίνδυνος των αναζωπυρώσεων. Θρήνο στο Ρέθυμνο για τον πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη, το τελευταίο αντίο στον πυροσβέστη που έπεσε νεκρός στην Κρύα Βρύση, φωτιά στο Ρέθυμνο, σπαραγμό στην κηδεία του Παντελή Διαμαντάκη. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, Τραμπ, ιστορική συμφωνία πλαίσιο για τον αφοπλισμό της Χαμάς, οι 10 όροι του σχεδίου, μία ανακοίνωση που την έκανε ο ίδιος ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, σε ανακοίνωση που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει καμπή στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ γνωστοποίησε ότι το Συμβούλιο Ειρήνης κατέληξε σε συμφωνία πλαίσιο την οποία η Χαμάς αποδέχθηκε επί της αρχής. Τι ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ? Ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο της Ειρήνης πέτυχε μια ιστορική συμφωνία, πέτυχε σταδιακό και πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς, αποχώρησή της από την διακυβέρνηση, δημιουργία νέας παλαιστινιακής αστυνομίας, καταστροφή σειράγκων και βαρέως οπλισμού και κάποια άλλα που θα τα δούμε στη συνέχεια. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Σύφη Βαβουράκη, είναι ο πρόεδρος, είναι ο πρόεδρος της Κρύας Βρύσης. Καλή σας ημέρα, κύριε Βαβουράκη.
1: Καλημέρα. Ναι. Γράφει που υπάρχει.
0: Ναι. Καλημέρα, κύριε Βαβουράκη.
1: Είμαστε και μιλάμε γύρω-γύρω.
0: Πώς σας βρίσκουμε σήμερα, ποια είναι η κατάσταση, κύριε Βαβουράκη?
1: Η κατάσταση είναι δύσκολη, παιδιά, γιατί προσπαθούμε να μαζέψουμε τα σημάζευτα τώρα. Mm-hmm. Να δούμε πώς θα... Εντάξει, μας δω... Έχει γίνει ολοκληρωτική καταστροφή. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο.
0: Μπορείτε να μας πείτε λίγο τι καταστροφές έχουν συμβεί μέχρι στιγμής?
1: Σε εμάς εδώ στο χωριό και από όσο γνωρίζω για γύρω-γύρω, εντάξει, σπίτια έχουμε ζημιές, προς τις παραλίες υπάρχουν ζημιές πολλές, και σε σπίτια, και σε καταστήματα και στα δίχτυα τρομερές ζημιές παντού. Mm-hmm. Το ρεύμα μας ήρθε χθες αργά το βράδυ, τώρα προσπαθούμε να δώσουμε και νερό, έχουμε πρόβλημα και με το νερό. Mm-hmm. Να φτιάξουμε τις ζημιές μας. Έχει γίνει από ελαιώνες τώρα και από καλλιέργειες, δεν το συζητώ, δεν έχει μείνει τίποτα. Τίποτα, ολοκληρωτική καταστροφή.
0: Μιλάμε για χιλιάδες στρέμματα, κύριε Βαβουράκη, έτσι?
1: Για χιλιάδες στρέμματα και καλλιέργειες γης και βοσκότοποι που είναι αυτό. Σίγουρα έχουν ζημιές και ζώα και πλημμυροστάσεις, έχουν καεί, έχουν γίνει τρομερές ζημιές, ανεπανόρθωτες ζημιές.
0: Συνεχίζουν και σήμερα οι κάτοικοι εκεί έτσι να προσπαθούν να σώσουν ό,τι δεν σώζεται, ή πλέον δεν έχουμε φλόγες να καίνε?
1: Εμείς είμαστε πλέον σε ύφεση εδώ, ειδικά εδώ είμαστε σε ύφεση. Έχουμε βέβαια συνεχίσει να αναζωπυρώσεις, γιατί η άνεμη ακόμα φυσάει. Δεν έχει έχει πέσει βέβαια η ένταση, αλλά φυσάει. Έχουμε συνεχόμενες αναζωπυρώσεις και τρέχουμε γύρω-γύρω.
0: Ελέγχετε την κατάσταση γύρω-γύρω, μήπως και κάτι ξεφύγει?
1: Ναι, γιατί για μην μας ξεφύγει πάλι, προσπαθούμε ό,τι μπορούμε να γλιτώσουμε πλέον. Να γλιτώσουμε πλέον. Ό,τι έχει μείνει. Δυστυχώς δεν έχει μείνει βέβαια ούτε ένα 5%, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Βαβουράκη, να είστε καλά.
1: Αυτά δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο, αλλά
0: νομίζω ότι η εικόνα που περιγράψατε τα λέει όλα. Δεν έχει μείνει
1: είναι
0: τίποτα.
1: Είναι
0: αποκαρδιωτική.
1: Το τρομερό, δηλαδή το πιο τρομερό και το πιο λυπηρό από όλα, είναι ότι χάθηκαν και δύο ανθρώπινες ζωές. Αυτό που μας σημαδεύει όλους μας εδώ πέρα.
0: Το πρώτο και το κυριότερο.
1: Δηλαδή το βάζω, αυτό μπαίνει πρώτα και μετά όλα τα υπόλοιπα. Είναι το πρώτο.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Βαβουράκη. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλους εκεί στην περιοχή.
1: Να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Σύφης Βαβουράκης, πρόεδρος της περιοχής εκεί, της Κρύας Βρύσης, όπου ήταν και το πολύ μεγάλο πύρινο μέτωπο, από εκεί που όλα φαίνεται να ξεκίνησαν. Λοιπόν, για να τελειώσουμε και με την Χαμάς, ο έκτος όρος είναι ο αφοπλισμός όλων των ενόπλων οργανώσεων, ανάπτυξη διεθνούς

δύναμη σταθεροποίησης, σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ, διεθνής επιτήρηση όλων των φάσεων και σταδιακή ανοικοδόμηση της Γάζας. Το μεγάλο βέβαια αγκάθι, σύμφωνα και με τους αναλυτές, είναι ποιος θα κάνει το πρώτο βήμα για να γίνουν όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε σε μια σύντομη διακοπή να ακούσουμε και το δελτίο ειδήσεων με την Εύα Μαστρογιαννάκη και λίγο μετά τις 11 θα είμαστε και πάλι μαζί. Θα προσπαθήσουμε σήμερα να δούμε και άλλα θέματα, να ξεφύγουμε λίγο από την πυρκαγιά. Όλα δείχνουν ότι πάμε πολύ καλύτερα. Η φωτιά, σύμφωνα και με το συντονιστικό κέντρο, δεν έχει μεγάλο ενεργό μέτωπο. Έχει συνεχίσει αναζωπηρώσει βέβαια σε εστίες που αντιμετωπίζονται από τις δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή και ελπίζουμε όλοι να πέσουν και λίγο οι άνεμοι έτσι ώστε να μειωθούν και οι αναζωπηρώσεις και να μπει η φωτιά επιτέλους σε ένα δρόμο που θα οδηγήσει στην πλήρη κατάσβεση. Πάμε.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Radio Crete 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στη σύλληψη του υπευθύνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού στο πλαίσιο της έρευνας για την καταστροφική φωτιά στην Κρία Βρύση. Παράλληλα έγινε αυτοψία σε σημείο που βρίσκεται κολόνα ηλεκτροδότησης μέσης τάσης από την οποία θα μπορούσε να είχε ξεκινήσει φωτιά. Ήδη έχει διοριστεί ειδικός πραγματογνώμονας που θα συντάξει το πόρισμά του για τα αίτια, ενώ έχουν συλλεχθεί και μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής. Πολύ υψηλός και σήμερα στην Κρήτη ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Τραγική κατάληξη.

0: Είχε υπόθεση του 20χρονου Ιταλού τουρίστα, τέχνη του οποίου χάθηκαν το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή Κλοντζάνη στα Μάλια. Η σωρός του νεαρού εντοπίστηκε σήμερα το πρωί σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου είχε εισέλθει για να κολυμπήσει μαζί με ένα φίλο του παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Ιστορική σημασία χαρακτηρίζεται για το Λασίθι η υπογραφή της σύμβασης για τη λιμνοδεξαμενή Χοχλακίων στη Σιτία και το φράγμα Αγίου Ιωάννη στην Ιεράπετρα. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 87,9 εκατομμυρίων ευρώ φιλοδοξεί να δώσει ουσιαστική λύση στο πρόβλημα της λειψιδρίας. Σε καθολική αποχή από την υποβολή δηλώσεων ΟΣΔΕ προχωρούν τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων σε όλη τη χώρα, αντιδρώντας τη νέα τροπολογία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων που καθιερώνει νομική συνυπευθυνότητα για γεωπόνους και λογιστές. Σε ισχύ βρίσκονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δύο τμήματα του βορείου οδικού άξονα στην περιοχή του Ρεθύμνου, λόγω εργασιών στο δικό δίκτυο. Οι παρεμβάσεις αφορούν το τμήμα της νέας εθνικής οδού με διάρκεια έως 4 Σεπτεμβρίου και την παράκαμψη Ρεθύμνου έως τις 31 Αυγούστου. Από την ερχόμενη Δευτέρα 3 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία για την υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες μέσω της εφαρμογής «Υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης» στην ιστοσελίδα www.pothen.gr. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τις αιτήσεις που αφορούν το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, αυξημένη κατά 115% η χρηματοδότηση. Η Ισπανική κυβέρνηση θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτας στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου εκατοντάδες μετανάστες εισέβαλαν μαζικά από το Μαρόκο, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας. Ο ΠΑΟΚ νίκησε και στην Τούμπα την Δυναμό Κιέβου με 2-0. Και προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει την Anderlecht. Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference με την ισοπαλία 2-2 κόντρα στην Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο και επόμενος αντίπαλός του θα είναι η βουλγαρική Τσεσεκά 1948. Γενικά αιθρίως με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη προβλέπεται σήμερα ο καιρός. Ιδιαίτερα ενισχυμένοι θα παραμείνουν οι άνεμοι που θα πνέουν με ένταση 8 και τοπικά 9 μποφόρ. Πιο αισθητή βελτίωση των συνθήκων αναμένεται από αύριο Σάββατο. Από 32 έως 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Ραδιοκρήτη 101,5.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Ακούστε κάτι που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρει. Η καριέρα δεν ξεκινά μετά την αποφύτηση. Χτίζεται από τα πρώτα χρόνια των σπουδών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημίο Κύπρου. Το κέντρο Καριέρα στηρίζει τους φοιτητές με εξατομικευμένη συμβουλευτική προετοιμασία βιογραφικού και συνεντεύξεων, ευκαιρίες πρακτικής άσκησης και άμεση δικτύωση με εργοδότες μέσω της πλατφόρμας Career Contact. Έτσι, η πανεπιστημιακή γνώση συνδέεται με τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 που ξεκινάει τον Οκτώβριο. Μάθε περισσότερα στο euc.ac.cy. Λοιπόν, εδώ στα δικά μας πάμε λίγο να δούμε και τα αθλητικά του ecrete.gr, τα οποία δεν προλάβαμε, διότι σήμερα ο καλός συνάδελφος ο Στέλιος ο Σβολιαντόπουλος κάνει μία αποκάλυψη γύρω από την περίπτωση του Άλι Σαμάτα, έναν ποδοσφαιριστή που θέλει να αποκτήσει ο Όφη. Στο μεταγραφικό λοιπόν στόχαστρο του Όφη βρίσκεται ξανά ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ο Άλι Σαμάτα, σύμφωνα με πληροφορίες του ecrete.gr, με τους ανθρώπους της κριτικής ομάδας να εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής. Ο 33χρονος διεθνής φόρ από την Τανζανία αγωνίστηκε την περσινή σεζόν στη γαλλική Χαύρη. Στα υπόλοιπα θέματα, Europa League, υποψήφιοι αντίπαλοι του Όφη στα play-off, την Δευτέρα 3 Αυγούστου η κλήρωση. Βαθμολογία UEFA, στη 12η θέση η Ελλάδα, παρέμεινε κοντά στην πρώτη δεκάδα. Και Παραθηναϊκός Πάξη 2-2, ψυχοβγάλτης, αλλά πέρασε. Αυτά και από τα αθλητικά του ecrete.gr. Και βεβαίως σήμερα να πούμε ότι ψηφίζεται και το νομοσχέδιο για το νερό, ένα θέμα που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

0: Υπάρχουν πολλές περιβαλλοντικές οργανώσεις που ζητούν να αποσυρθεί το νομοσχέδιο αυτό, ζητούν την απόσυρσή του, αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα και επισημαίνουν ότι παραβιάζονται οι αρχές της εγκύτητας και της επικουρικότητας, αλλά και της διαφάνειας και λογοδοσίας. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε προγραμματίσει για σήμερα. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Βαγγέλη Περάκη, είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου στην περιοχή της Χερσονήσου. Καλή σας ημέρα, κύριε Περάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ
0: λοιπόν,
1: πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Θέλαμε σήμερα να δούμε τι γίνεται εν μέσω κορύφωσης της τουριστικής σεζόν αλλά και των θερινών εκπτώσεων. Τι γίνεται στην αγορά. Και θέλω λίγο έτσι να μας δώσετε το στίγμα της δικής σας περιοχής.
1: Μάλιστα. Η δική μας περιοχή παραμένει στα ίδια επίπεδα όπως είχαμε μιλήσει και σε προηγούμενες συνομιλίες που είχαμε κάνει και με τον κύριο Αργυράκη και με άλλους αδέλφους. Η κίνηση στα εμπορικά καταστήματα δεν είναι καλή. Εξακολουθούμε να κινούμαστε σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από πέρσι. Ο κόσμος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να καταναλώσει τα καταστήματά μας και ευελπιστούμε. Μπαίνοντας ο Αύγουστος, ξέρουμε ότι τον Αύγουστο έρχονται περισσότερο Έλληνες επισκέπτες, κάνουν τις διακοπές τους. Αλλάζει και ο κόσμος μετά τις 10-15 Αυγούστου. Φεύγει και η νεολαία, γιατί ξεκινάνε τα σχολεία στις χώρες της Ευρώπης και αναγκαστικά περιμένουμε, είμαστε σε αναμονή. Αναφέρατε για τις εκπτώσεις. Ήθελα να διευκρινίσω κάτι. Το έχω ξαναπεί και παλαιότερα. Οι εκπτώσεις, επειδή δεν είναι υποχρεωτικές για κάθε κατάστημα, η Χερσόνησο, τουλάχιστον το πρώτο μήνα των εκπτώσεων, δεν προβαίνει σε εκπτώσεις, διότι είναι το full season, είμαστε εντός εποχής, δεν θέλουμε να ξεπουλήσουμε κάποια πράγματα που είναι εκτός εποχής. Άρα η Χερσόνησο το 99% δεν κάνει εκπτώσεις αυτή την εποχή. Εντάξει, είναι κάτι που εφαρμόζεται χρόνια. Άρα δεν είμαστε στη διαδικασία να μιλήσουμε για την περίοδο των εκπτώσεων.
0: Εντάξει, εγώ το είπα γενικότερα για την αγορά στην οποία υπάρχουν οι θερινές εκπτώσεις. Επομένως, μας λέτε ότι είστε στα ίδια, αν όχι και σε χαμηλότερα επίπεδα, κύριε Περάκη.
1: Χαμηλότερα επίπεδα από τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, βέβαια, χαμηλότερα.
0: Δεν ψωνίζουν δηλαδή οι τουρίστες.
1: Όχι. Δεν καταναλώνουν στα καταστήματά μας. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι, τα έχουμε εξηγήσει και παλαιότερα. Εκτός το γενικό αποτέλεσμα είναι ότι οι τζίροι γενικά είναι πεσμένοι σε μεγάλο ποσοστό.
0: Ένα ποσοστό της τάξης, ας πούμε, του 20%?
1: Από 15 μέχρι 25% αναλόγως το κατάστημα, αναλόγως την περιοχή που βρίσκεται, το δρόμο που βρίσκεται και όλα αυτά. Περίπου εκεί, γύρω στο 15 με 25% κατά μέσο όρο για όλα τα καταστήματα.
0: Μάλιστα. Έχει κόσμο η Χερσόνησος αυτή την περίοδο και λογικό είναι. Μιλάμε για μία από τις πιο τουριστικές περιοχές της χώρας, αν όχι πιο τουριστική.
1: Ναι, βέβαια. Η Χερσόνησο αυτή τη στιγμή έχει ένα μεγάλο ποσοστό πληρότητας. Πάρα πολλοί γνωστοί φίλοι ψάχνουν να βρουν κάποια καταλήματα είτε σε ξενοδοχεία, είτε σε Airbnb, είτε οπουδήποτε για να μπορούν να διαμείνουν έστω ένα διήμερο, τριήμερο, εβδομαδία. Για να μπορούν να μείνουν, δεν βρίσκουν καταλήματα για να μείνουν. Και λογικό είναι, διότι αυτή την εποχή η Χερσόνησο είναι ένα προορισμό και είναι κατά ένα μεγάλο ποσοστό καλυμμένη.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Περάκη, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ, κύριε Παπαδάκη.
0: Καλή σας ημέρα, καλό υπόλοιπο. Δεν ζωνίζουν οι τουρίστες, αυτό το έχουμε πει, αλλά ελπίζεις ότι από την μία χρονιά στην άλλη, βρε παιδί μου, θα αλλάξει το πράγμα, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν αλλάζει και αυτοί πλέον κάνουν φρικτή οικονομία, διότι δουλεύουν όλο το χρόνο, μαζεύουν χρήματα για να πάνε μία φορά διακοπές και όταν... Και δεν τρώνε έξω, ναι, καλά τα λέει εδώ ο Δημήτρης, δεν τρώνε ούτε στα εστιατόρια πηγαίνουν, ούτε στα εμπορικά καταστήματα πηγαίνουν, κάθονται μέσα στα ξενοδοχεία, έχουν το πακέτο all inclusive, άντε να πιούν ένα ποτό, έτσι να περάσει λίγο η ώρα και να επιστρέψουν. Εντάξει, από τη μία μιλάμε για εθνικότητες που οι χώρες τους αντιμετωπίζουν και αυτές οικονομικά προβλήματα, διότι δεν είναι όλα όλα καλά στις χώρες.

0: της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέρα από την Ελλάδα, η οποία σαφώς είναι σε πολύ δεινή θέση, έχουν προβλήματα και άλλες χώρες. Στον Άγιο Νικόλαο θα πάμε τώρα. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Μανώλη Πάγκαλο, πρόεδρο Εμπορικού Συλλόγου της περιοχής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαδάκη. Σας ευχαριστώ για την σας.
0: Στη Χερσόνησο οι τουρίστες, μας είπε τώρα ο κύριος Πέρακης, δεν ψωνίζουν, δεν τρώνε.
1: Κοιτάξτε, στην περιοχή σας... της πόλης, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Άγιος Νικόλαος αυτή τη στιγμή, έτσι, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν κυκλοφοράει κόσμος, οι πληρώτες στα ξενοδοχεία, από ό,τι έχω μια εικόνα, βρίσκονται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Αλλά αυτό δεν μεταφράζεται αυτόματα, έτσι, σε τζίρο, ούτε στο λιανεμπόριο, αλλά ούτε στην εστίαση. Το παράδοξο του τουρισμού είναι αυτό για φέτος, έτσι, που δεν ήταν μόνο για φέτος και δεν ήταν κάτι που εμένα πραγματικά με ξάφνιασε, έτσι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που επηρεάζει όλη την κατάσταση στην οικονομική. Έτσι, υπάρχει μεγάλη ροή επιχειρητών, αλλά η αγοραστική κίνηση στα καταστήματα παραμένει υποτονική. Οι τουρίστες πραγματικά περιορίζονται κυρίως στα έξοδα διαμονής και λίγο στο έξοδο διατροφής. Έτσι, από εκεί και πέρα το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα επηρεάζει. Ξένοι επιχειρητές επηρεάζονται από την ακρίβεια και τον πληθωρισμό στις χώρες τους και στη χώρα μας, με αποτέλεσμα να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί στις αγορές τους. Έτσι. Υπάρχει και το άλλο θέμα, είναι οι κρατήσεις τελευταίας στιγμής, το φαινόμενο last minute το κρατήσεων, που επηρεάζει και τη σταθερότητα και τον προγραμματισμό, ένα προγραμματισμό που κάναμε άλλες χρονιές στις τοπικές επιχειρήσεις. Όπως βέβαια και η πορεία των εκτόσεων που έχουν τα καταστήματά μας, παρά τις δελεαστικές προσφορές των θερινών εκτόσεων, οι καταναλωτές και Έλληνες και ξένοι, έτσι το τολμήνω, και Έλληνες και ξένοι, αγοράζουν τα απογείτως απαραίτητα. Η πόλη μας είναι...
0: Δεν έχουν ενδιαφέρον δηλαδή στην περιοχή πόλη... σας. Κύριε Πάγκαλη, με συγχωρείτε για που σας διακόπτω, αλλά δεν έχουν ενδιαφέρον οι εκτόσεις στην περιοχή σας, δηλαδή δεν προσελκύουν τους καταναλωτές, ή αν τους προσελκύσουν ψωνίζουν λίγο, αυτό λέτε?
1: Σας λέω ότι παρά τις δελεαστικές προσφορές που πραγματικά υπάρχουν, δελεαστικές προσφορές των θερινών εκτόσεων από τα καταστήματα της πόλης μας, οι Έλληνες και οι ξένοι καταναλωτές αγοράζουν μόνο τα απολύτως απαραίτητα. Δηλαδή δεν δίνουν ακόμα, ξέρεις, αυτά επηρεάζουν, έχει επηρεαστεί, κύριε Παπαδάκη, όλη η αγορά και όλη η ψυχολογία του καταναλωτή πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Έτσι, υπάρχει μια ελπίδα για τον Αύγουστο παραδοσιακά. Ο Αύγουστος παραδοσιακά φέρνει τον εγχώριο τουρισμού, που ούτε και από αυτό το κομμάτι νομίζω ότι θα είμαστε στη ζουλάσιο, θα ξαφνιαστούμε ευχάριστα φέτος. Αλλά ο οποίος στηρίζει πολλές φορές, στηρίζει το περισσότερο την τοπική αγορά, ο Έλληνας καταναλωτής. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι ο Έλληνας όταν είναι διακοπές συνήθως καταναλώνει περισσότερα λεπτά από ό,τι ξένοι. Έτσι. Αλλά σας λέω, εγώ ξέρω οικογένειες που έρχονται πολλές φορές στον Άγιο Νικόλαο και άλλες χρονιές. Βλέπω με τι άνεση καταναλώναν άλλες χρονιές και με τι άνεση καταναλώνουν τώρα. Βέβαια, εδώ έχουμε και ένα άλλο θέμα, έτσι, το ζήτημα ΒΟΑΚ, έτσι, αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα και καυτά θέματα για τον εμπορικό κόσμο, τα Αγίου Νικολάου, καθώς οι καθυστερήσεις και τα εργοτάξια επηρεάζουν άμεσα την προσβασιμότητα των επισκεπτών στην πόλη. Υπάρχει προβλήμα το αποκλεισμό, δηλαδή η συνεχής έκταση διακοπές και προφορίας στο τμήμα Άγιος Νικόλαος Νεάπολη και από Νεάπολη Άγιο Νικόλαο, όπως και οι πρόσφατες απομάκρυνσεις βράχων στη γέφυρα του προκαλούν μια τεράστια ταλαιπωρία. Δεν ξέρω αν έχετε προσπαθήσει να πείτε πώς θα δω, αλλά είναι πραγματικά, εγώ πολλές φορές πρέπει να έρθω στο Ηράκλειο, πραγματικά προσπαθώ να τα αποφύγω που έρχομαι για δουλειά. Έτσι, η εικόνα των ποτηλιαρισμένων και οι εκτροπές από την παλιά εθνική οδηγούν αποτρεπτικά και τον τουρίστα που τον συμβουλεύουν και για αυτό.
0: Βολγοθάς για να πω.
1: Και έχει αυτό, έχει κάποιο όλο τον νομολαστηρίο, όχι μόνο τον Αγίου Νικόλαου. Έτσι, γιατί έχω πάρα πολλά παράπονα σαν πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμποροβιοτεχνών Επαγγελματιών του Νομού Λασιθίου. Έχω πάρα πολλά παράπονα και από τη Μια Ράπετρα και από τη Σιθία. Πραγματικά έχουν μειωθεί πάρα πολύ η επισκεπτικότητα και σε αυτές τις πόλεις. Και αυτό είναι κάτι που το έχουμε τονίσει πολλές φορές οι επαγγελματικοί και οι τουριστικοί φορείς του νησιού όλου, όχι μόνο εδώ του Αγίου Νικολάου. Έτσι, ότι η κατάσταση με την έλλειψη, πραγματικά έλλειψη, μεγάλη έλλειψη συντονισμού στα εργοτάξια μέσα στο καλοκαίρι, έχει φτάσει, ειλικρινά σας λέω τώρα, στο προχώρητο. Με ξέρετε αρκετά αυτό, ότι δεν είμαι συνήθως ξέρεις, επιθετικός, αλλά είναι

0: ακούω παράπονα από όλο τον εμπορικό κόσμο και του Αγίου Νικολάου και της Ιτίας και της Ιεράπετρας. Δηλαδή και η νέα παράταση πάλι που πήρε Οκτώβριο του 27,
1: έτσι, ναι,
0: επίσημη
1: ναι, ναι.
0: παράταση, έτσι, ναι, ναι. για άλλες 487 μέρες που σίγουρα θα γίνουν ίσως και 1487, μέσα θέατρος πάλι το έργο για το φθινόπωρο του 27, αυτό σημαίνει ότι η αγορά θα υποστεί συνέπειες των έργων για τουλάχιστον άλλες δύο τουριστικές περιόδους, έτσι, και διορθώστε με αν κάνω λάθος.
1: Όχι, έχει έτσι, πάρει
0: η παράδοση
1: την...
0: των πρώτων χιλιόμετρων.
1: Ναι,
0: η παράδοση των πρώτων χιλιόμετρων, αν και υπάρχει υπόσχεση από το Υπουργείο για παράδοση των πρώτων 10 χιλιόμετρων μέσα στο καλοκαίρι, η καθημερινή πίεση στις επιχειρήσεις παραμένει, κύριε Παπαδάκη, μεγάλη. Δηλαδή, εμείς είμαστε όχι στη διχοτόμηση της Κρήτης, γιατί αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Έχει διχοτομηθεί η Κρήτη. Δηλαδή, ο Άγιος Νικόλαος και γενικά το Λασίθι, το συνολικά το Λασίθι, δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν φτωχός συγγενής του οδικού δικτύου. Έτσι, δηλαδή πρέπει, ο ΟΑΚ πρέπει να είναι ενιαίος από την Κίσα με το Λόγιο, μια φορά μέχρι τη Σιτία. Το εμπόριο και η ανάπτυξη της Ανατολικής Κρήτης εξαρτούνται απόλυτα από την ασφαλή και γρήγορη διαδικασία. Και ναι, είμαστε ναι, στο μεγάλο έργο του ΟΑΚ, το ζητάμε χρόνια, αλλά όχι εις βάρος της επιβίωσης των επιχειρήσεών μας μέσα στην καρδιά της Αζόρου. Δεν μπορεί ο επιστέτης να ξεκινήσει από τον Άγιο Νικόλαο και να εγκλαβίζεται σε ουρές και σε κλειστούς δρόμους. Ζητάμε καλύτερο συντονισμό εργασίας σε ΟΕΣ μία ακμή και η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων όπως έχει συντονιστεί από την αρχή, γιατί η αγορά δεν αντέχει άλλη απομόνωση.
1: Κατανοητό. Κατανοητό. Το θέμα είναι να το ακούσουν. Κανένα, μη ζητάτε συγγνώμη, τα είπατε πολύ περιγραφικά και στον τόνο που πρέπει. Το θέμα είναι να το ακούσουν εκείνοι που χρειάζεται, κύριε Πρόεδρε.
0: Ναι, μα από ό,τι ξέρω, κύριε Παπαδάκη, έχει πάει επιστολή στον Υπουργό Συγκοινωνιών αρκετές φορές και δεν υπάρχει, δεν ξέρει ότι υπάρχει. Δηλαδή, το ξέρετε πολύ καλά ότι περιοχές όπως και ο Άγιος Νικόλαος, όπως η Χερσόνησο, όπως τα Μάλια, αλλά και οι υπόλοιπες περιοχές, και η Σιτία, και τα Χανιά και το Ηράκλειο ακόμα, έτσι, θέλουμε, δεν θέλουμε, ο Άγιος Νικόλαος ειδικά, πρωτογενής τομέας τον ξεχνάμε, έτσι, μια οικονομία έχουμε που λέγεται τουρισμός. Κακός. Εγώ σαφώς το υποστηρίζω ότι κακός να στηριζόμαστε, να βγάλουμε όλα τα αυγά σαν ένα καλάθι, έτσι όπως είναι ο τουρισμός.
1: Να.
0: Αλλά όταν ο τουριστικής σεζόν δεν πάει καλά και προσπαθούμε εμείς να κρατήσουμε μια ζωντανή πόλη με ανοιχτά τα καταστήματα 12 μήνες το χρόνο, δεν θα τα καταφέρουμε. Δηλαδή, θα είναι πάρα. Έχουμε περάσει κάθε χρόνο, περνάμε δύσκολους χειμώνες εδώ στην περιοχή του Αγίου Νικολάου. Αλλά φέτος νομίζω ότι θα έχουμε πραγματικά πολύ μεγάλα προβλήματα και πολύ μεγάλα προβλήματα επιβίωσης των επιχειρήσεων. Έχουμε ένα κράτος που μας έχει συνέχεια, δηλαδή κάθε λίγο και λιγάκι κάνουμε έτσι, όχι δεν φτάνει τώρα αυτό, δεν κάνει αυτό, πρέπει να κάνετε κάτι άλλο. Κάθε λίγο και λιγάκι άλλα, δηλαδή ας αφήσουν τον εμπορικό κόσμο για 2-4-5 μήνες να ερεμήσει, να κάτσει λίγο η πύλη, να ασχοληθούμε λίγο με την ανάπτυξη των επιχειρήσεών μας και όχι με αυτό το πραγματικά το ψηφιακό, ψηφιακή γραφειοκρατία που μας έχουν επιβάλει το τελευταίο διάστημα.
1: Κύριε Πάγκαλε, σας ευχαριστώ θερμά για την συνομιλία. Καλή συνέχεια.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Ελπίζω σα είπαμε να πιάσουν
0: και
1: το...
0: Προσοχή, πραγματικά, γιατί συμβαίνει. Έχουμε και εμείς τα προβλήματά μας, αλλά και αυτά που συμβαίνει στην Κρήτη και γενικά στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα, μόλις αυτές τις φωτιές και να χάνονται και ανθρώπινες ζωές το 2026 από φωτιές. Έτσι πρέπει
1: δυστυχώς,
0: να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Έχουμε μια όμορφη Κρήτη, έχουμε ένα όμορφο νησί. Μην το κάψουμε. Σας παρακαλώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Γεια σας.
2: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο όμιλος μορφή.edu.gr.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Ωχ, φτάσαμε!
5: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
10: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε στη ροή της εκπομπής. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Πικράκη, ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΟΜΟ Ηρακλείου. Καλή σας ημέρα, κύριε Πικράκη.
1: Καλημέρα σας, για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Και θέμα βεβαίως είναι οι εικόνες που καταγράφονται αυτές τις ημέρες έξω από το αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου, με πολίτες, κύριε Πικράκη, που σπέβδουν λίγο πριν την λήξη της διορίας των παλαιών ταυτοτήτων, η οποία εκπνέει στις 3 Αυγούστου, να εκδώσουν διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα.
1: Ναι, σωστά. Και... είναι ένα φαινόμενο που δεν τιμάει γενικά εδώ πέρα την κοινωνία μας. Καταρχάς δυσκολεύει τη ζωή των συναδέλφων οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους. Επίσης οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ταξιδέψουν δεν μπορούν να εκδώσουν διαβατήριο, διότι προσέρχονται πολίτες οι οποίοι δεν έχουν σκοπό να ταξιδέψουν στο άμεσο μέλλον, αλλά για δικούς λόγους δεν θέλουν να εκδώσουν τον έδωλο ταυτότητας. Και κάθε πρωί έχει 100-150 άτομα έξω από το αστυνομικό μέγαρο και προφανώς οι συνάδελφοι, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κάνουν, δεν μπορούν να σε εξυπηρετήσουν. Πολλοί συνάδελφοι ακούνε και διάφορα σχόλια και λόγια από πολίτες που είναι έξω, που δεν μας τιμάει και αυτό. Εγώ οι αστυνομικοί κάνουν τη δουλειά τους. Εμείς συνιστάμε λίγο ψυχραιμία. Ας έρθουν αυτοί που όντως πραγματικά θέλουν να ταξιδέψουν. Οι υπόλοιποι μπορούν να ακολουθήσουν τις οδηγίες που τόσους μήνες έχει ανακοινωθεί ότι από 3 Αυγούστου δεν θα ισχύουν για ταξίδια τουλάχιστον οι παλιές ταυτότητες. Να μπορούν να εξυπηρετηθούν αυτοί που έχουν την απολύτερη ανάγκη. Κάτι άλλο δεν μπορώ να πω. Καθενός είναι δική του επιλογή, αλλά λίγο να σεβαστούμε και τις υπηρεσίες και τους συναδέλφους που προσπαθούν να εξυπηρετήσουν όπως μπορούν καλύτερα.
0: Να θέσω ένα ερώτημα, κύριε Πικράκη, που μας το θέτει και μας ακροατής, ο οποίος διερωτάται γιατί να μην μπορεί να βγάλει διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα αφού περάσει η 3η Αυγούστου.
1: Γιατί πλέον η ταυτότητα η παλιά δεν θεωρείται ταξιδιωτικό έγγραφο. Πώς θα εκδώσει ένα ταξιδιωτικό έγγραφο όταν τα δικαιολογητικά δεν είναι ταξιδιωτικά έγγραφα. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να συνδέεται η ταυτότητα με το διαβατήριο πλέον.
0: Επομένως πάβει να είναι μόνο ταξιδιωτικό έγγραφο και για τον λόγο αυτό, για να καταλάβω, δεν μπορεί να εκδώσει νέο ταξιδιωτικό έγγραφο.
1: Σωστά, η παλιά ταυτότητα πλέον από 3 Αυγούστου δεν θεωρείται ταξιδιωτικό έγγραφο. Είναι μόνο έγγραφο του αυτοπροσωπείας για τις υπόλοιπες συναλλαγές με το δημόσιο, αλλά και αυτό το 27 θα σταματήσει να ισχύει, οπότε θα πρέπει αναγκαστικά να εκδώσουν καινούργιες ταυτότητες όροι πολίτες.
0: Μάλιστα. Και αν κάποιος πάει να βγάλει ένα διαβατήριο με την παλιά του ταυτότητα, μιλάμε τώρα αφού λήξει η διορία, μετά τις 3 Αυγούστου, και τον απορρίψουν, που αναμενόμενο είναι σύμφωνα με αυτά που μας
1: λένε, να τον απορρίψουν. Όχι να τα απορρίψουν, δεν θα μπορούν να πάρουν καν τα δικαιολογητικά οι συνάδελφοι. Δεν θα μπορεί να βγάλει διαβατήριο.
0: Έχει το δικαίωμα να ζητήσει, για παράδειγμα, μία ένα έγγραφο που να του εξηγούν για ποιους λόγους του απορρίπτουν το
1: έγγραφο. Υπάρχει κύκλιος. Προφανώς οι συνάδελφοι στα διαβατήρια θα την αναρτήσουν και θα μπορεί ο καθένας να τη διαβάσει. Υπάρχει κύκλιος στο Υπουργείο που λέει ότι από 3 του μήνα θα πρέπει τα δικαιολογικά να υπάρχει το καινούριο όντιο ταυτότητα.
0: Εγκύκλειος, δεν είναι.
1: Ένα δικαίωμα του καθενός να κάνει ό,τι νομίζει.
0: Ναι, θέλω να πω, είναι εγκύκλειος, δεν είναι κάποιος νόμος, δεν έχει ψηφιστεί κάποιος νόμος στο Κοινοβούλιο. Αυτό ρωτάω για να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Κοιτάξτε, δεν ψηφίζονται όλα στη Βουλή. Δεν υπάρχει νόμος ότι πιάνει τα δικαιολογικά τη ταυτότητα για ένα διαβατήριο. Υπάρχει μια εγκύκλειος από τα Υπουργεία, τα συναρμόδια, τα οποία προσαρμόζονται.
0: Εγώ το ρωτάω για να το καταλάβουν και οι ακροατές, ναι.
1: Ναι, προσαρμόζονται σε ευρωπαϊκές οδηγίες, οπότε θα πρέπει και εμείς, σαν μέλη κράτης Ευρωπαϊκής Ένωσης, να προσαρμοστούμε σε αυτές. Έχει δοθεί ήδη παράταση. Πρέπει να γίνει και πιο νωρίς.
0: Μάλιστα. Καθημερινά οι εικόνες αυτές έξω από τη διεύθυνση, κύριε Πικράκη, το τελευταίο διάστημα.
1: Είναι τουλάχιστον ένας μήνας που υπάρχει ένας σεισμός. Τελευταίες μέρες που κυκλοφόρησε ακόμα περισσότερο και στα social media και στα μέσα, είναι μεγαλύτερος ο σεισμός.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Η προθεσμία, να σας πω, ότι λύγει τώρα στις 3 Αυγούστου. Το ακούσατε έτσι και αλλιώς. Και με τις παλιές ταυτότητες, δεν θα μπορείτε, όπως είπε και ο κύριος Πικράκης, να βγάλετε καινούργιο διαβατήριο, γιατί σύμφωνα με την εγκύκλιο η παλιά σας ταυτότητα μετά τις 3 Αυγούστου πάβει να είναι ταξιδιωτικό έγγραφο. Δεν θα μπορείτε να ταξιδέψετε στο εξωτερικό, ακόμα και αν έχει λατινικούς χαρακτήρες, ακόμα και αν, για παράδειγμα, τη βγάλατε πριν από ελάχιστα χρόνια.

0: ή θα μπορούν να ταξιδεύουν εκτός Ελλάδας, εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο με τη χρήση διαβατηρίου. Κάποιοι που δεν θέλουν να βγάλουν τη νέα ταυτότητα για δικούς τους λόγους, όπως είπε και ο κύριος Πικράκης, πηγαίνουν και ανανεώνουν μόνο το ή εκδίδουν μόνο διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα και θέλουν να προλάβουν την λήξη της προθεσμίας και για τον λόγο αυτό σχηματίζονται καθημερινά αυτές οι ουρές έξω από το γραφείο διαβατηρίων στο αστυνομικό μέγαρο, αλλά και ουρές που σχηματίζονται έξω από την πύλη του αστυνομικού μεγάρου από νωρίς τα ξημερώματα, σε καθημερινή σχεδόν βάση. Πηγαίνουν εκεί για να πιάσουν τη σειρά τους και να μπορέσουν στη συνέχεια να διεκπεραιώσουν την προσωπική τους υπόθεση. Πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα, Δημήτρη, και επιστρέφουμε.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Πείτε stop στο θόρυβο. Στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό, πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814-006-562.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, θα μεταφερθούμε στην όμορφη Σιτία τώρα τηλεφωνικά, διότι υπάρχουν πόλεις που τις γνωρίζεις περπατώντας τους δρόμους τους και υπάρχουν πόλεις που τις ανακαλύπτεις ανεβαίνοντας τα σκαλοπάτια τους. Μία από αυτές είναι η Σιτία, από την 1η μέχρι και τις 4 Αυγούστου η παλιά πόλη μεταμορφώνεται σε μία μεγάλη ανοιχτή σκηνή και για αυτό θα μας μιλήσει η Αντιδήμαρχος Σιτίας, η κυρία Βέρα Περάκη. Καλή σας ημέρα.
7: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα και στους ακροατές σας σε όλη την Κρήτη.
0: Καταλαβαίνω ότι θα γίνει κάτι πολύ όμορφο αυτές τις ημέρες και θα ήθελα να μας πείτε τι ακριβώς θα γίνει.
7: Λοιπόν, φέτος η Τία, πέρα από τις εκδηλώσεις καθιερωμένες που κάνουν τα κορνάρια μας, είχαμε και θα έχουμε δύο ολοκαίνουργια φεστιβάλ.

0: Το ένα ήταν ένα φεστιβαλάκι το οποίο ήταν, πήγε πάρα πολύ ωραία, έγινε τον περασμένο μήνα. Ήταν ένα vintage festival με εικόνες από το παρελθόν. Και το καινούριο που θα γίνει τώρα, καινούριο φεστιβάλ, το φεστιβάλ των Σκαλοπατιών. Τι σημαίνει φεστιβάλ των Σκαλοπατιών? Είναι ακριβώς αυτό που είπατε. Είναι μια καλή ευκαιρία να γνωρίσουμε κάθε σκαλοπάτι της πόλης μας, κάθε κρυφή γωνιά που και οι ίδιοι κάτοικοι καμιά φορά δεν τα γνωρίζουν ή δεν τα έχουν περπατήσει ποτέ. Να σας πω ότι όλα τα σκαλοπάτια κάτω από την Καζάρμα, από το φρούριό μας, μετά από μια εκδήλωση μεγάλη που είχαμε κάνει το 18, έχουν πάρει ονόματα των ηρώων του Ερωτόκριτου. Είναι τα πιο γραφικά σκαλοπάτια της πόλης μας και εκεί είπαμε να κάνουμε το φεστιβάλ των σκαλοπατιών μας, όχι όμως μόνο εκεί, και στο κέντρο, στην πλατεία μας και σε κάποια άλλα γραφικά στενάκια. Εκδηλώσεις λοιπόν που πηγαίνουν ένα ώρα σε όλα τα σκαλοπάτια μας, όλα τα στενάκια μας, ανάμεσα στις γλάστρες με τα λουλούδια, από αφηγήσεις παραμυθιών, μικρές συναυλίες, κουκλοθέατρα. Αυτά. Περπατάμε και γνωρίζουμε την πόλη μας λοιπόν.
1: Μερικές φορές, όπως γράφεται και στο δελτίο τύπου, το πιο όμορφο ταξίδι ξεκινά με ένα μόνο σκαλοπάτι.
0: Ακριβώς. Θέλαμε εδώ και 2-3 χρονάκια, θέλουμε να αναβιώσουμε όλο αυτό το παλιό που είχαμε κάποτε στις γειτονιές, που δεν υπάρχει πια. Και όσες φορές κάναμε έτσι εκδηλώσεις μέσα σε γειτονιές, είχαν έτσι μια ιδιαίτερη γλυκύτητα, σε πήγαινε πραγματικά, σε γυρίζε στο πριν σου. Κουρελούδες λοιπόν, φαναράκια, μικρές φωτίτσες, και πάμε να περάσουμε πολύ πολύ όμορφα, όπως σας είπαμε, διάφορα σχήματα και πάρα πολλές εκδηλώσεις ανά ώρα και μία εκδήλωση.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς θα χαρούμε πάρα πολύ να σας φιλοξενήσουμε, βέβαια. Θα θέλαμε πολύ να έρθετε.
1: Να είστε καλά, κυρία Περάκη. Πώς είναι η σιτή αυτές τις ημέρες, έχει κόσμο? Μας τα έλεγε και ο Δήμαρχος.
0: Έχει κόσμο. Ναι. Έχει κόσμο, είναι πολύ ωραία. Αν εξαιρέσουμε βέβαια ότι όλα αυτά τα περιστατικά με τις φωτιές που είχαμε, ελπίζουμε να περάσει και αυτό και να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο. Κατά τα άλλα είναι μια πόλη ήσυχη, γαλήνια, υπέροχη, που μπορεί και συνδυάζει τα πάντα. Από πολύ καλό φαγητό, φθηνό φαγητό, οικονομικό, μέχρι βραδιές έντονες, μέχρι και βραδιές γαλήνιες. Έχει τα πάντα η Σιτία. Είναι και για οικογένεια, είναι και για πιο νέους ανθρώπους, είναι για τα πάντα. Οπότε νομίζω αξίζει για μια βόλτα στην αλλιώτικη Κρήτη.
1: Στην αλλιώτικη, ακριβώς όπως την είπατε. Η Σιτία είναι και μια πόλη που έχει να σου προσφέρει πολλά πράγματα, όπως την περιγράψατε και εσείς πολύ εύστοχα. Είναι μια ήσυχη πόλη και για πολλούς και για μας εδώ τους Ηρακλειώτες, πολλές φορές η Σιτία αποτελεί έτσι ένα καταφύγιο ηρεμίας. Είναι πολλοί Ηρακλειώτες που πηγαίνουν ακόμα και μονοήμερες εκδρομές στη Σιτία.
0: Είναι γαλήνη, είναι πολύ ωραία, πολύ ωραία. Δηλαδή φανταστείτε ότι μια βόλτα μόνο να κάνεις παραλίες, βρίσκεις και παραλίες ήρεμες και δηλαδή, καταρχήν για οικογένεια. Ναι, είναι μια πολύ γλυκιά πόλη, πολύ.
1: Λοιπόν, συνοψίζουμε από 1 μέχρι και τις 4 Αυγούστου αυτή η όμορφη εκδήλωση που θα περπατήσετε τα σκαλοπάτια της Σιτίας προκειμένου να τη γνωρίσετε. Καλό θα είναι όλοι όσοι μας ακούν και οι ντόπιοι εκεί, γιατί ξέρουμε ότι και στη Σιτία μας ακούν εκεί οι συμπολίτες σας, να πάρουν μέρος σε αυτήν την εκδήλωση και να έχει συμμετοχή, διότι τέτοιες έτσι εκδηλώσεις είναι καλό να γίνονται, να μαθαίνουν και οι νέες γενιές, να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. Αυτό δεν είναι και ο στόχος άλλωστε?
0: Βέβαια, θα σας πω το, καταρχήν ένα από τα περαμύθια που θα έχουμε στο Φεστιβάλ των Σκαλοπατιών είναι ο δικός μας ερωτόκριτος, ο ερωτόκριτος από τα μάτια των παιδιών. Φανταστείτε να μαθαίνουν τα παιδιά μας τον ερωτόκριτο μέσα από παραμύθια. Η έστω μια έκθεση που έχουμε, που τρέχει τώρα κάτω στην πόλη αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο, είναι ο ερωτόκριτος ζωγραφισμένος από παιδάκια που ξεκινούν από 6 χρονών μέχρι 12. Αυτό, να μαθαίνουν τα παιδιά, αυτό μας ενδιαφέρει, να μαθαίνουν την ιστορία μας, τις ρίζες μας και να πορεύονται και αυτά μετά από μας.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κυρία Περάκη. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ, καλό υπόλοιπο. Να είστε καλά πάντα.
1: Λοιπόν, είμαστε 10 περίπου λεπτά πριν από το κλείσιμο της εκπομπής. Κάνουμε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε με τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου.

0: τον κύριο Γιώργο Αθανασάκη. Νομίζω ότι θα το καταφέρουμε κάποια στιγμή για ένα θέμα που υπάρχει στην περιοχή και έχει να κάνει με τις αποθήκες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Θα μας τα πει ο Δήμαρχος όταν θα τον έχουμε. Μέχρι τότε να σας πω εγώ ότι στην Κρήτη εδώ η ανησυχία παραμένει μεγάλη. Το πύρινο μέτωπο στα νότια του Ρεθύμνου παρουσιάζει συνεχώς αναζωπυρώσεις και όπως μας είπε και νωρίτερα ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου ο Γιάννης Ταταράκης, οι αναζωπυρώσεις είναι συνεχείς, υπάρχει μεγάλη κόπωση των πυροσβεστών, θα αλλάξουν και βάρδιες. Θα αλλάξουν και βάρδιες προκειμένου να ξεκουραστούν. Η επιχείρηση συνεχίζεται, ευτυχώς χωρίς να υπάρχει μεγάλο ενεργό μέτωπο, μόνο αυτές οι αιστείες που προβληματίζουν λόγω των ανέμων. Λοιπόν, έχουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Γιώργο Αθανασάκη, ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Κύριε Παπαδάκη, καλημέρα.
0: Λοιπόν, ανακοινώσατε ότι ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου ολοκλήρωσε την διαδικασία παραχώρησης των αποθηκών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Τζερμιάδο και θέλω λίγο να μας πείτε τι θα γίνει μέσα από αυτήν την διαδικασία, πώς θα αξιοποιήσετε τις αποθήκες, για να το ακούσουν και οι συμπολίτες σας εκεί στο Δήμο.
1: Κύριε Παπαδάκη, προτού τοποθετηθώ θα ήθελα να κάνω μια τοποθέτηση όσον αφορά το τσιμπερκαλιάς που συμβαίνουν εδώ στην Κρήτη,
0: ναι,
1: και στα θύματα που δυστυχώς έχουμε με τις τσιμπερκαλιές. Να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες και στο περισβεστικό σώμα και τη συμπαράστασή μου στους δήμους, περιοχές που καίγονται και έχουν προξενήσει αφάνταστες ζημιές. Λίγο λοιπόν να πούμε με τη παραχώρηση των αποθηκών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο Δήμο. Είχαμε κάνει εμείς μια ενέργεια που έχουμε ξεκινήσει περίπου 2 χρόνια. Δεν ήταν καθόλου εύκολη, διότι μπορεί να θεωρείτε ότι μια παραχώρηση προέρχεται με μια απόφαση, συνοδεύεται ακόμη και με ένα αίτημα. Ήταν μια χρονοβόρα και μπορώ να πω κουραστική, ας πούμε, διαδικασία. Να σκεφτείτε μόνο ότι πήραμε από 10 υπηρεσίες γνωμοδοτήσεις. Mm-hmm. Που αυτό σημαίνει ότι το χρόνο, ότι ενδιαφέρον, ας πούμε, σε κάθε υπηρεσία για να τρέξουμε το αυτό. Το σημαντικό όμως είναι ότι σήμερα έχουμε την απόφαση της παραχώρησης του συγκεκριμένου ακινήτου και έτσι θα δημιουργηθεί ένα κέντρο πολιτικής προστασίας και ο χώρος στάθμευσης για το στόλο των οχημάτων του Δήμου.
0: Μάλιστα.
1: Ενημερωτικά σας λέω ότι ήδη έχουμε τρέξει, έχουμε προχωρήσει τη μελέτη για τις κτηριακές εγκαταστάσεις που θα καταθέσουμε μέχρι 30 Σεπτεμβρίου στο πρόγραμμα Leader με προϋπολογισμό 300.000 ευρώ περίπου. Άρα εφόσον πάνε καλά τα πράγματα και εγκριθούμε οι κτηριακές υποδομές που χρειάζονται, θα τις αποκαταστήσουμε με το πρόγραμμα. Και έχουμε και μια όρημη μελέτη που αφορά τον εξοπλισμό του Κέντρου Πολιτικής Προστασίας. Επίσης να πω ότι όλο αυτό δεν είναι μόνο η ουσία. Η ουσία δεν είναι μόνο στο Κέντρο Πολιτικής Προστασίας, διότι συνδέεται αυτή η παρέμβαση, συνδέεται και με άλλες παρεμβάσεις που κάνουμε και σκοπούς που έχουμε τέλος πάντων εδώ στο Δήμο. Mm-hmm. Διότι θα μεταφερθεί η πυρασβεστική με το ΕΚΑΒ έτσι στο συγκεκριμένο χώρο και θα απελευθερώσει το κτίριο Β που είναι πίσω από το κέντρο υγείας, εκεί δηλαδή που στεγάζεται σήμερα, ναι, που έχουμε ήδη προχωρήσει την ταυτοποίησή του συγκεκριμένου κτίριου, όλο και των 3 κτηρίων το έχουμε προχωρήσει, αλλά μια και αναφέρομαι σε αυτό, και έχουμε αναθέσει και τη μελέτη για να φτιάξουμε τσιχώρους εκεί που είναι διαθέσιμα 28 διαμερίσματα. Και αυτά τα διαμερίσματα θα τα δώσουμε μετά στους δημόσιους υπάλληλους, θα τα παροχρήσουμε με ένα ενδεικτικό ποσό στους δημόσιους υπαλλήλους που υπηρετούν στο Δήμο μας, είτε δασκάλοι είναι αυτοί, είτε καθηγητές, είτε αστυνομικοί, είτε γιατροί, για να μένουν εδώ, να μην πηγαίνουν Άγιο Νικόλαο ή Ηράκλειο που μεταφέρει.
0: Σημαντικό αυτό, σημαντική κίνηση. Διότι όλοι αυτοί οι επαγγελματίες που μόλις αναφέρατε αντιμετωπίζουν μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα.
1: Ναι, αυτό θέλουμε και εμείς να κάνουμε και η ουσία είναι ότι 28 οικογένειες για να μείνουν στον τόπο μας. Έχουμε 2 με 3 χωριά, ας πούμε. Λες, νέα χωριά, οικογένειες, 28 είναι σημαντικό για την περιοχή. Αυτά, κύριε Παπαδάκη. Αν θέλετε να
0: πώς είναι τα πράγματα αυτή την περίοδο γενικά στον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου?
1: Κοιτάξτε, εμείς τρέχουμε πολλά θέματα. Όσον αφορά τα έργα, μπορώ
0: στο
1: να πω.
0: Στο δικτύον άντρο, τι γίνεται στο δικτύον άντρο?
1: Στο δικτύον άντρο, την παλατεία ολοκληρωθήκαν οι εργασίες. Το σπήλαιο έχει ολοκληρωθεί, το ξέρετε, σε λειτουργία από 29 Μαΐου. Το μόνο που μένει είναι το πάρκινγκ που, λόγω του θέματος που δημιούργησε, και πρέπει να κινηθούμε και κινούμαστε σε άλλο χώρο. Θέλω να πιστεύω ότι θα πάει καλά και του χρόνου να το έχουμε και αυτό έτοιμο.
0: Μάλιστα. Ο καιρός είναι καλός αυτές τις ημέρες, ούτως
1: ναι,
0: ή άλλως.
1: Έχουμε, εντάξει, είναι ανεφαλιά είναι σε εμάς. Δροσιά έχουμε, δόξα τω Θεώ, εμείς έχουμε αυτό το προνόμιο στο Λασίθι.
0: Ναι, το χειμώνα έχετε αρκετό κρύο και το καλοκαίρι δροσιά.
1: Δροσιά έχουμε, ναι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, τις καλημέρες μας και στο Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου, στους ανθρώπους που μένουν εκεί. Μία όμορφη, εξίσου όμορφη περιοχή. 5 λεπτά πριν από τις 12, 5 λεπτά δηλαδή απομένουν για να κλείσουμε την εκπομπή. Μία ημέρα η σημερινή που ελπίζουμε, όλοι ελπίζουμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα σχετικά με τις πυρκαγιές. Όλοι όσοι έχουν να κάνουν με την πυρκαγιά στο Νότιο Ρέθυμνο αυτή τη στιγμή είναι στο πεδίο, οι επιχειρησιακοί είναι στο πεδίο, οι αυτοδιοικητικοί είναι σε συνεχείς επαφές για να δουν τι ζημιές έχουν καταγραφεί, διότι αυτό θα γίνει βέβαια σε δεύτερο χρόνο εφόσον σβήσει πλήρως η πυρκαγιά, οι πυρκαγιές, διότι έχουμε δύο, μία στην Κρία Βρύση, στην Αγία Παρασκευή εκεί και μία στη Μονή Πρέβελης, και από εκεί και μετά θα αποτυπωθεί το ακριβές μέγεθος της καταστροφής. Τι έχει καεί, τι δεν έχει καεί, αν και ακούσατε νωρίτερα τόσο τον κύριο Βαβουράκη, τον πρόεδρο της Κρίας Βρύσης, όσο και τον δήμαρχο Αγίου Βασιλείου, ότι δεν έχει μείνει τίποτα, ειδικά από ελαιώνες, δεν έχει μείνει τίποτα. Έχουν καεί πυμνιοστάσια, έχουν σπίτια, έχουν υποστεί ζημιές. Μάλιστα ο δήμαρχος που μίλησε και για τη Μονή Πρέβελης είπε ότι η φωτιά έφτασε μέχρι την πόρτα του ναού και περικύκλωσε το μοναστήρι, αλλά οι πυροσβέστες επενέβησαν άμεσα και έτσι αποφεύχθηκαν τα χειρότερα. Ακούσατε και νωρίτερα όσοι ήσασταν συντονισμένοι και τον Νίκο Κικάκη, τον φωτογράφο που βρέθηκε στην περιοχή και απαθανάτησε πολύ έτσι δύσκολες στιγμές, τόσο με τις φλόγες να απειλούν το φοινικό δάσος της Μονής Πρέβελης. Και έχουμε και την σύλληψη του στελέχους του ΔΔΕ, ο οποίος λένε πληροφορίες θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα. Μιλάμε για μια ολοκληρωτική καταστροφή, μια πυρκαγιά, ειδικά αυτή εκεί στα νότια του Ρεθύμνου, στην Κρία Βρύση, που έχει προκαλέσει ολοκληρωτική καταστροφή. Οι ζημιές χαρακτηρίζονται εκτεταμένες και η ελπίδα όλων είναι να βρεθεί η δύναμη και το κουράγιο προκειμένου να αποκατασταθούν όλα αυτά, τα οποία βέβαια θα πάρουν πάρα πολύ χρόνο και κόπο κυρίως, διότι δεν έχει μείνει τίποτα, και το πιο θλιβερό από όλα είναι η απώλεια των δύο ανθρώπινων ζώων, του Παντελή και του Μανώλη, οι οποίοι οδηγήθηκαν χθες στην τελευταία τους κατοικία μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης. Ας ελπίσουμε εμείς, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ελπίζουμε να είναι η τελευταία πυρκαγιά, οι τελευταίες πυρκαγιές αυτές που μπήκαν, να μην έχουμε άλλα τέτοια συμβάντα μέσα στο καλοκαίρι, διότι όπως είπαν και οι άνθρωποι που συνομιλήσαμε, έχουμε ένα πολύ όμορφο νησί, καλό θα είναι να μην το κάψουμε, να αφήσουμε και κάτι, διότι τι θα δώσουμε αύριο μεθαύριο στα παιδιά μας, καμένη γη? Λοιπόν, κάπου εδώ θα φτάσουμε και για σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Από τον Γιώργο Παπαδάκη που ήταν στο μικρόφωνο μέχρι και αυτήν την ώρα, το Δημήτρη Προνάκη που είχε τη ρύθμιση και την μουσική επιλογή. Να είστε καλά.

ευχές για ένα όμορφο μεσημέρι και ευχές για ένα ακόμα ομορφότερο Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε από την ερχόμενη εβδομάδα ξανά μέσα από τα ρεπορτάζ και τα δελτία ειδήσεων. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
2: ψάχνουμε για κουφώματα.
3: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, χωρίς τη συνδρομή ενέργειων μέσων ξεκίνησε και σήμερα η επιχείρηση αντιμετώπισης της μεγάλης πυρκαγιάς στο νότιο Ρέθυμνο, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν τις πτήσεις πυρόσβεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες από το συντονιστικό κέντρο, η φωτιά εμφανίζει βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με τη χθεσινή μέρα, ωστόσο η μάχη με τις αναζωπυρώσεις συνεχίζεται. Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στις περιοχές της Κρίας, Βρύσης και του Ασώματου, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους για να αποτρέψουν νέες επεκτάσεις. Σε ύφεση, σε σιτία Θερινόλακο, Αγία Τριάδα, οι φωτιές, η φύση της πυρκαγιάς, οι ισχυροί άνεμοι, ο γεωτόπος και το ανάγλυφο της περιοχής δυσκολεύουν το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης. Στον εντοπισμό φυτείας κάναβη σε περιοχή των Ζωνιανών προχώρησαν αστυνομικοί στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης. Κατά την έρευνα στο χώρο, εντοπίστηκαν συνολικά 32 δενδρύλια κάναβη, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν. Στην εξειδίκευση της διαδικασίας και των κριτηρίων αποδέσμευσης των κατασχεμένων ακινήτων, προκειμένου να μεταβιβαστούν, προχωράει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, τονίζοντας πως δεν απαιτείται πλήρης εξόφληση. Από τις 7 Αυγούστου ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, το οποίο φέρνει αυξημένα εισοδηματικά όρια και μεγαλύτερη χρονική διάρκεια εφαρμογής. Στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης κατατάσσεται η Ελλάδα ως προς την αποταμίευση και τις επενδύσεις των οικοκυριών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το πρώτο τρίμηνο του έτους. Στους 18 ανέρχονται πλέον οι νεκροί μεταξύ των μεταναστών που προσπάθησαν να εισέλθουν

0: χθες στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Ισπανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Βίντεο έδειξαν εικόνες από εκατοντάδες μετανάστες να κολυμπούν ή να επιπλέουν σε σαμπρέλες από τη μαροκινή πλευρά και άλλους να σπάνε μια πύλη στην ξηρά και να τρέχουν μέσα στην πόλη. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα Σάιος και Sunny Pants είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: 3 και 4 Αυγούστου, Ηράκλειο. Κηποθέατρο Νίκου Καζαντζάκη. Προπόληση more.com.
5: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
6: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
7: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
8: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δε μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

Τίτλοι ειδήσεων. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε γενική επιφυλακή έχει τεθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας σε όλη την επικράτεια λόγω των θυελωδών ανέμων και ενώ μένονται πυρκαγιές σε πολλές περιοχές της χώρας. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, όπου λόγω των ισχυρών ανέμων δεν επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Κάηκαν 55.000 στρέμματα, αναφέρει ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Σταταράκης. Συνελήφθη αργά χθες το βράδυ ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ Ρεθύμνου, σήμερα οδηγείται ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας αναζητήθηκε και ο υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί. Για μια ιδιαίτερα επικίνδυνη πυρομετεωρολογική περίοδο με θυελώδεις ανέμους και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι, καθώς το κυριότερο πρόβλημα μέχρι και αύριο θα είναι οι πολύ ισχυροί άνεμοι. Φύτια κάναβης με 32 δενδρύλια και πάνω από 2,5 κιλά ναρκωτικών εντοπίστηκαν στην περιοχή του Μελοποτάμου. Οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό, την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δραστών που κρύβονται πίσω από την καλλιέργεια. Εξάλλου, διπλό χτύπημα κατάφερε η αστυνομία και πάλι στο Ρέθυμνο, όπου συνέλαβε ένα 23χρονο για κάναβη και ένα 63χρονο για κατοχή οπλισμού. Χάος επικρατεί στα αστυνομικά τμήματα όλης της χώρας, καθώς το κύμα των αρνητών της νέας ταυτότητας πολιορκεί τα γραφεία διαβατηρίων λίγο πριν την καταληκτική ημερομηνία της 3ης Αυγούστου. Ψυχραιμία συνέστησε, μιλώντας στο Ραδιοκρήτη, ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ομού Ηρακλείου, Γιώργος Πικράκης, επισημένοντας ότι πρέπει να εξυπηρετηθούν πρώτιστα οι πολίτες που έχουν πραγματική ανάγκη. Ένταση επικρατεί στις φυλακές Κορυδαλού. Τα επεισόδια ξεκίνησαν στην Πτέρυγα 5 από ομάδα Τούρκων κρατουμένων, όταν σύμφωνα με αστυνομικές πηγές έβαλαν φωτιά ως αντίδραση στη μεταγωγή ομοεθνούς τους, ο οποίος πρόκειται να απελαθεί στη χώρα του. Επιτόπου έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς. Με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο, το οποίο μεταρρυθμίζει

0: οικονομικά το σύστημα διαχείρισης του νερού. Αύξηση του αφορολογήτου στα φιλοδορήματα που δίνουν μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στο διαδίκτυο. Επιβεβαίωσε η Χαμάς σήμερα τη σύναψη συμφωνίας για τον πλήρη αφοπλισμό της στη λωρίδα της Γάζας, καθώς προβλέπεται, όπως προβλέπεται, στη δεύτερη φάση της εκεχηρίας μεταξύ του Ισλαμιστικού Αυτοκινήματος με το Ισραήλ. Ο ΠΑΟΚ νίκησε και στην Τούμπα την Δυναμό Κιέβου με 2-0 και προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει την Anderlecht. Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference με την ισοπαλία 2-2 κόντρα στην Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο, και επόμενος αντίπαλός του θα είναι η βουλγαρική Τσεσεκά 1948. Γενικά εθριός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις ο καιρός που επικρατεί σήμερα στην Κρήτη, ιδιαίτερα ενισχυμένοι άνεμοι που πνέουν με ένταση 8 και τοπικά 9 μποφόρ. Πιο αισθητή βελτίωση των συνθήκων αναμένεται από αύριο. Στους 28 βαθμούς η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Ηράκλειο. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 2.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Driveit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός Energy Red, 24% φθηνότερα, 1,27. Kettle Chips Πιπέρι, 34% φθηνότερα, 85 λεπτά. Ήλι έλαιο, 20% φθηνότερα, 1,47. Και όλα τα είδη ζαχαροπλαστείου από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Πόπο πως μεγάλωσε το bowling!
3: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
2: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
3: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
4: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
3: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
5: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
6: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
7: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
2: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
4: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Μινάς Βορδοναράκης, να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στο νότιο Ρέθυμνο, καθώς δεν υπάρχει πλέον μεγάλο ενεργό μέτωπο, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίσουν διάσπαρτες εστίες και συνεχείς αναζωπυρώσεις. Ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Σταταράκης περιέγραψε στο Ράδιο Κρήτη δραματικές στιγμές. Η καταστροφική φωτιά που ξέσπασε στο νότιο Ρέθυμνο άφησε πίσω της βαρύ φόρο αίματος και τεράστια οικολογική και οικονομική καταστροφή. Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η τηλεδιάσκεψη της Παγκρίτιας Επιτροπής που έχει συγκροτηθεί για τη δημιουργία μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη με τον Υφυπουργό, στον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογεώργη. Χάος επικρατεί στα αστυνομικά τμήματα όλης της χώρας, καθώς το κύμα των αρνητών της νέας ταυτότητας γεμίζει τα γραφεία διαμαρτυρίων λίγο πριν την καταληκτική ημερομηνία της 3ης Αυγούστου. Παρά τις υψηλές πυρότητες που καταγράφονται στα ξενοδοχεία της Κρήτης, η εικόνα στην τοπική αγορά παραμένει απογοητευτική. Μετά από 4 δεκαετίες αναμονής, υπεγράφει η σύμβαση ΣΔΙΤ για το φράγμα του Αγίου Ιωάννη Ιεράπετρας και τη λιμνοδεξαμενή Χοχλακίων Σιτία συνολικού προϋπολογισμού 87,9 εκατομμυρίων ευρώ. Σε δύσκολη υπόθεση εξελίσσεται και φέτος η αναζήτηση φοιτητική στέγη στο Ηράκλειο, καθώς η αυξημένη ζήτηση δεν συνοδεύεται από την αντίστοιχη διαθεσιμότητα κατοικιών. Νέα τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προβλέπει πληρωμές χωρίς φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα για νέους αγρότες. Τίθεται σε ισχύ η νέα υπουργική απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε σε ΕΦΕΚ και επανακαθορίζει τη λειτουργία των λαϊκών αγορών. Στέλος στις πληρωμές ενοικίων με μετρητά από την 1η Οκτωβρίου. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της πυρκαγιάς στο νότιο Ρέθυμνο σήμερα, καθώς δεν υπάρχει πλέον μεγάλο ενεργό μέτωπο. Ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες και συνεχείς αναζωπυρώσεις. Οι επίγειες δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή μέχρι να τεθεί η πυρκαγιά πλήρως υπό έλεγχο, την ώρα που αρχίζει να αποκαλύπτεται το μέγεθος των καταστροφών. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Παπαδάκη.
2: Καλύτερη είναι η εικόνα σήμερα από την μεγάλη πυρκαγιά που έπληξε το νότιο Ρέθυμνο, καθώς το εκτεταμένο ενεργομέτωπο που έκαιγε ανεξέλεγκτα τις προηγούμενες ώρες έχει πλέον περιοριστεί. Ωστόσο, η επιχείρηση της κατάσβεσης απέχει ακόμα από την ολοκλήρωσή της, καθώς διάσπαρτες εστίες συνεχίζουν να προκαλούν διαρκείς αναζωπυρώσεις, κρατώντας σε πλήρη επιφυλακή τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Οι πυροσβέστες παραμένουν αναπτυγμένοι στις περιοχές της Κρύας Βρύσης, της Αγίας Παρασκευής και μέχρι την ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης, δίνοντας διαρκή μάχη ώστε να αντιμετωπίζουν άμεσα κάθε νέα εστία που εμφανίζεται. Οι ισχυροί άνεμοι που εξακολουθούν να πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τα εναέρια μέσα δεν κατάφεραν τελικά να επιχειρήσουν, καθώς οι θυελώδεις άνεμοι δεν επέτρεψαν την ασφαλή ανάπτυξή τους, με το βάρος της επιχείρησης να πέφτει αποκλειστικά στις επίγειες δυνάμεις. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αναμένεται να παραμείνουν στην περιοχή μέχρι να υπάρξει πλήρης κατάσβεση και να εξαλειφθεί κάθε κίνδυνος αναζωπήρωσης. Την ίδια ώρα αρχίζει να αποκαλύπτεται το πραγματικό μέγεθος της οικολογικής και οικονομικής καταστροφής που αφήνει πίσω της η πυρκαγιά. Όπως επισημαίνουν άνθρωποι της περιοχής, όσο περνούν οι ημέρες, τόσο θα γίνεται περισσότερο εμφανής η έκταση των ζημιών. Οι κάτοικοι της Κρύας Βρύσης και της Αγίας Παρασκευής κάνουν λόγο για ολοκληρωτική καταστροφή. Χιλιάδες στρέμματα με ελαιώνες έχουν μετατραπεί σε στάχτη, πυμνιοστάσια παραδόθηκαν στις φλόγες, σημαντικό μέρος του ζωικού κεφαλαίου χάθηκε, ενώ οι περιουσίες πολλών ανθρώπων υπέστησαν αρκετές ζημιές. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο, αναφέρουν χαρακτηριστικά κάτοικοι της περιοχής, περιγράφοντας εικόνες ολοκληρωτικής καταστροφής. Ανάλογη είναι η εικόνα και στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης, όπου η πυρκαγιά έφτασε μέχρι πολύ κοντά στην παραλία, αφήνοντας πίσω τις καμένες εκτάσεις και ένα ιδιαίτερα επιβαρημένο φυσικό τοπίο. Παρά τη σαφή βελτίωση της επιχειρησιακής εικόνας σε σχέση με χθες, όταν η φωτιά έκαιγε ανεξέλεγκτη, με ένταση μεγάλη και δημιουργούσε συνεχώς νέα μέτωπα, οι αρχές εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικές. Οι μετεωρολογικές συνθήκες εξακολουθούν να αποτελούν τον μεγαλύτερο αντίπαλο των πυροσβεστών και για τον λόγο αυτό οι δυνάμεις θα παραμείνουν στο πεδίο για όσο χρειαστεί.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Γιώργο Τσαπάκου. Κύριε Τσαπάκου, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη, και εσείς και στους ακροατές.
1: Ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες που έχετε και αν τελικά μπορέσουν να επιχειρήσουν, αν χρειαστεί, αέρια μέσα με αυτή τον ισχυρό άνεμο?
3: Μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε καλύτερα. Τα αέρια δυστυχώς δεν μπορούν να επιχειρήσουν. Έγινε προσπάθεια το πρωί. Οι συνθήκες δεν επιτρέπουν, οι άνεμοι συνεχίζουν να πνέουν με ένταση στην περιοχή, οπότε ό,τι κάνουν το κάνουν οι πηγές δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ενεργά μέτωπα από όσο γνωρίζω, απλά υπάρχει κίνδυνος αναζωπήρωσης, γι' αυτό και οι δυνάμεις παραμένουν διάσπαρτες σε όλο το πεδίο.
1: Αυτό συμβαίνει σε όλα τα μέτωπα και στον ασώματο και προς την πλευρά
3: και, της. Και στα δύο μέτωπα υπάρχουν δυνάμεις. Ναι.
1: Μάλιστα. Οπότε είμαστε σε φάση αναμονής. Οι πληροφορίες ποιες είναι? Θα πέσουν οι άνεμοι αύριο, από αύριο, κύριε Τσαπάκου?
3: Από αύριο το απόγευμα πέσουν οι άνεμοι και επίσης οι πληροφορίες είναι ότι μπαίνοντας ο Αύγουστος θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Περιμένουμε βέβαια να επιβεβαιωθεί επίσημα, αλλά αυτό που επίσημα έχουμε από την Εθνική Μεταφορική Υπηρεσία είναι ότι οι άνεμοι θα πέσουν από αύριο το βράδυ.
1: Μάλιστα. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε την συνέχεια και την εξέλιξη. Σας ευχαριστώ, κύριε Τσαπάκου. Καλό σας μεσημέρι.
3: Και εγώ, κύριε Βαδράκη, να είστε καλά.
1: Σκληρή μάχη λοιπόν με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Ρέθυμνο. Ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης περιέγραψε στο Ράδιο Κρήτη τις δραματικές στιγμές, αποκαλύπτοντας ότι χτες η φωτιά έφτασε μέχρι την πόρτα της Μονής Πρεβελής. Ακούμε το ρεπορτάζ.
4: Εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση στο Ρέθυμνο, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις σε Πρέβελη και Κρύα Βρύση. Αν και τα μεγάλα πύρινα μέτωπα έχουν περιοριστεί, οι διάσπαρτες εστίες και οι ισχυροί άνεμοι κρατούν σε συναγερμό τις αρχές και δυσκολεύουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και τον Γιώργο Παπαδάκη, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης αναφέρθηκε στη δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή, επισημένοντας ότι οι αναζωπηρώσεις συνεχίζονται ενώ οι πυροσβέστες που επιχειρούν αδιάκοπα δίνουν μάχη σε ιδιαίτερα αντίξωες συνθήκες. Όπως ανέφερε, καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια για την αλλαγή των βαρδιών, ώστε το προσωπικό να μπορέσει να ξεκουραστεί. Παράλληλα, σημείωσε ότι τα εναέρια μέσα δεν μπορούν να επιχειρήσουν εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, ενώ ακόμη και η προσπάθεια ενός ελικοπτέρου να πραγματοποιήσει ρήψεις δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, η φωτιά έχει κάψει περίπου 55.000 στρέμματα συνολικά στην περιοχή, κυρίως ελαιώνες. Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε η πορεία της φωτιάς προς τη Μονή Πρέβελης, καθώς οι φλόγες έφτασαν μέχρι την πόρτα του ναού και περικύκλωσαν τη Μονή. Ωστόσο, η έγκαιρη παρέμβαση των πυροσβεστών απέτρεψε την επέκταση της φωτιάς στο εσωτερικό του μοναστηριού. Την ίδια στιγμή, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου αναμένει επίσημη επιβεβαίωση για τη σύλληψη στελέχους του ΔΔΕ, ενώ επισημαίνεται η ανάγκη διεύρυνσης του ζητήματος των ηλεκτροφόρων καλωδίων, καθώς έχουν καταγραφεί περισσότερες περιπτώσεις όπου οι ταλαντώσεις τους συνδέονται με την πρόκληση πυρκαγιών. Παράλληλα, όπως τόνισε ο κύριος Ταταράκης, οι πρώτες ενδείξεις για τη δεύτερη φωτιά που εκδηλώθηκε χτες στην περιοχή παραπέμπουν στο ενδεχόμενο εμπειρισμό.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε ο κύριος Ταταράκης στο Ράδιο Κρήτη.
5: Σήμερα είναι σε ύφεση όλα τα μέτωπα, αλλά υπάρχουν συνεχείς αναζωπηρώσεις. Οι άνεμοι δεν έχουν κοπάσει, είναι τα ίδια από φορ, 11 με 12 ρηπές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μια αναζωπήρωση μπορεί να σου βγάλει ένα μεγάλο μέτωπο. Εκτός την πρώτη φωτιά, δες το μεσημέρι, μπήκε άλλη μία πυρκαγιά, καινούρια, στην δημοτική ενότητα Φίνικα, στην διπλανή δημοτική ενότητα. Και είχαμε δύο πυρκαγιές σε εξέλιξη. Καταλαβαίνετε τι συμβεί στο Δήμο, έτσι. 55.000 στρέμματα υπολογίζω αυτή τη στιγμή είναι καμένα. Η κύρια καλλιέργειά μας η ελιά έχει εμφανιστεί, δεν υπάρχει. Ότι και μεγάλη μάχη, μπήκε η φωτιά μέσα στο φανταστέ, έπιασε η πόρτα της εκκλησίας και ευτυχώς ήταν ο διοικητής της πυροσβεστικής εκεί με μια ομάδα πυροσβεστών και με τους εθελοντές και έτσι δεν μπήκε μέσα να καταστρέψει τη Μονή. Είχε περικυκλωθεί η Μονή γύρω-γύρω. Ναι. Το Φοινικό δάσος δεν έχω ξεκάθαρη εικόνα, μπήκε η φωτιά μέσα. Αλλά από ό,τι με έχουν ενημερώσει έχει κάψει το κάτω υπόστρωμα όλο. Ευτυχώς πάνω τους φίνικες το φύλλωμα δεν έχει επηρεαστεί. Και η δεύτερη βέβαια πυρκαγιά που μπήκε χθες το πρωί, υπάρχουν ενδείξεις για καθαρά εμπρησμό, έτσι. Αλλά όλα αυτά είναι σε επίπεδο ενδείξεων, θα περιμένουμε το πόρισμα της πυροσβεστικής.
1: Η καταστροφική φωτιά που ξέσπασε στο νότιο Ρέθυμνο άφησε πίσω της βαρύ φορο αίματος και τεράστια οικολογική καταστροφή και οικονομική καταστροφή. Ακούμε το ρεπορτάζ.
6: Μία από τις μεγαλύτερες και πιο καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ετών στην Κρήτη άφησε πίσω της ένα τοπίο απόλυτης ερήμωσης στο νότιο Ρέθυμνο, δύο νεκρούς και τραυματίες. Μέσα σε μόλις 2-24 ώρα έναν εξέλεγκτο πύρινο μέτωπο, τροφοδοτούμενο από θυελώδεις ανέμους, άρρωσε οικισμούς, αγροτικές εκτάσεις και προστατευόμενα οικοσυστήματα. Το αποτύπωμα της επόμενης ημέρας είναι βαρύ, με την τοπική κοινωνία και την οικονομία να δέχονται ένα κέριο πλήγμα και 55.000 στρέμματα καμένα. Η φωτιά άλλαζε συνεχώς κατεύθυνση με τρομακτική ταχύτητα, κυκλώνοντας δεκάδες χωριά και παραθαλάσσιους προορισμούς. Από το καταστροφικό πέρασμά της επλήγησαν οι περιοχές Άγιος Παύλος, Τριόπετρα, Λίγκρες, Δαμιώνη και Αμμούδη, Κεραμές, Ακούμια, Ασώματος, Κρία Βρύση και Δρύμισκος, Λευκό για Αγία Παρασκευή, Άγιος Γεώργιος και Σαχτούρια, Αγία Γαλήνη και Αγαλιανός και τέλος η ιστορική μονή και η εμβληματική παραλία Πρέβελη. Οι κάτοικοι και οι δυνάμεις πυρόσβεσης έδωσαν οξύτατη μάχη με τις φλόγες, όμως η ισχύ των ανέμων έκανε κάθε προσπάθεια περιορισμού εξαιρετικά δύσκολη. Οι πρώτες επίσημες καταγραφές αποτυπώνουν το μέγεθος της τραγωδίας για την τοπική οικονομία και τις περιουσίες των πολιτών. Πολλά σπίτια έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρότατες ζημιές, αφήνοντας οικογένειες σε απόγνωση. Σημαντικός αριθμός κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων μετατράπηκε σε στάχτη, ενώ οι απώλειες σε ζωικό κεφάλαιο είναι τεράστιες, πλήττοντας το βασικό πυλώνα βιοπορισμού της περιοχής. Χιλιάδες στρέμματα παραγωγικών ελαιώνων και άλλων αγροτικών καλλιεργειών κάηκαν ολοσχερώς, υποθηκεύοντας το οικονομικό μέλλον των παραγωγών για τα επόμενα χρόνια. Σοβαρές ζημιές σημειώθηκαν και στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, ίδρυυσης, αλλά και στις οδικές προσβάσεις. Πέρα από τις υλικές ζημιές, η οικολογική καταστροφή είναι ανυπολόγιστη. Χιλιάδες στρέμματα δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων έχουν γίνει στάχτη. Το πιο οδυνηρό χτύπημα δέχτηκε το εμβληματικό φοινικό δάσος της Πρέβελης, ένας μοναδικός φυσικός θησαυρός και σήμα κατά τεθέν της περιοχής που υπέστη σοβαρότατες ζημιές από τη μανία της φωτιάς. Τα συνεργεία των αρμόδιων υπηρεσιών έχουν ήδη πιάσει δουλειά, ξεκινώντας σταδιακά την επίσημη καταγραφή. Ωστόσο, η τελική εικόνα αναμένεται να είναι ακόμα πιο ζωφερή. Σε αρκετά σημεία η πρόσβαση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, με αποτέλεσμα οι αυτοψίες να μην έχουν ολοκληρωθεί σε όλο το εύρος της πληγής αζώνης. Την εικόνα της απόλυτης καταστροφής στην Κρία Βρύση περιέγραψε ο πρόεδρος της κοινότητας, Ύφης Βαβουράκης, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στο Γιώργο Παπαδάκη. Όπως ανέφερε, η περιοχή έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή, καθώς δεν έχει απομείνει σχεδόν τίποτα όρθιο. Οι φλόγες κατέστρεψαν πυμνιοστάσια, ελαιόδεντρα και καλλιέργειες, ενώ οι ζημιές χαρακτηρίζονται εκτεταμένες. Παράλληλα, υπενθύμησε ότι η περιοχή παρέμεινε για πολλές ώρες χωρίς ηλεκτροδότηση, με την αποκατάσταση της παροχής ρεύματος να ολοκληρώνεται αργά χθες το βράδυ. Το νότιο Ρέθυμνο βρίσκεται πλέον αντιμέτωπο με την επόμενη ημέρα. Η διαχείριση των άμεσων αναγκών των πληγέντων αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα. Όμως οι μακροχρόνιες περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις αυτής της βιβλικής καταστροφής θα απαιτήσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανασυγκρότησης.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Βαβουράκη στο Ράδιο Κρήτη.
7: Η κατάσταση είναι δύσκολη και προσπαθούμε να μαζέψουμε τα σημάζευτα τώρα. Έχει γίνει ολοκληρωτική καταστροφή. Σε εμάς εδώ στο χωριό και από όσο γνωρίζω για γύρω-γύρω, εντάξει, σπίτια έχουμε ζημιές. Προς τις παραλίες υπάρχουν ζημιές πολλές και σε σπίτια, και σε καταστήματα. Και στα δίχτυα τρομερές ζημιές παντού. Ρεύμα μας ήρθε χθες αργά το βράδυ. Τώρα προσπαθούμε να δώσουμε και νερό. Έχουμε πρόβλημα και με το νερό. Να φτιάξουμε τις ζημιές μας. Έχει γίνει από ελαιώνες τώρα και από καλλιέργειες. Δεν το συζητώ, δεν έχει μείνει τίποτα. Τίποτα, ολοκληρωτική καταστροφή. Για χιλιάδες στρέμματα και καλλιέργειες γης και βοσκόπτωποι που είναι αυτό. Σίγουρα έχουν ζημιές και ζώα και πνευμοστάσια, έχουν καεί. Έχουν γίνει τρομερές ζημιές, ανεπανόρθωτες ζημιές. Ειδικά εδώ είμαστε σε ύφεση. Έχουμε βέβαια συνεχείς αναζωπηρώσεις, γιατί η άνεμη ακόμα φυσάει, δεν έχουμε έχει πέσει βέβαια η ένταση, αλλά φυσάει. Έχουμε συνεχόμενες αναζωπηρώσεις και τρέχουμε γύρω-γύρω. Προσπαθούμε ό,τι μπορούμε να γλιτώσουμε πλέον, ό,τι έχει μείνει. Δυστυχώς δεν έχει μείνει βέβαια ούτε ένα 5%.
1: Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς παίρνουν μέρος και εθελοντικές ομάδες. Στο Ράδιο Κρήτη μίλησε νωρίτερα σήμερα το πρωί ο επικεφαλής της εθελοντικής ομάδας πολιτικής προστασίας Ρεθύμνου 1, ο κύριος Καπετανάκης, και εξιστόρησε το τι ακριβώς συνέβη τόσο χθες με την εκένωση στην παραλία της Πρέβελης, όσο και για το Φοινικό Δάσος. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
8: Έχει ένα μεγάλο τμήμα, έχει καταστραφεί τελείως, αλλά έχει καεί, ναι. Γιατί, κοιτάξτε, να δείτε το σημείο που είναι εκεί, επειδή το είδαμε και με τα μάτια μας.
1: Ναι.
8: Το σημείο που είναι εκεί προκαλεί συμφωνισμό, κατεβαίνουν οι άνεμοι και σε εκείνο το σημείο όχι εκρηκτική πυρκαγιά υπάρχει. Αν δεν το δείτε με τα μάτια σας, δεν μπορεί να το καταλάβετε.
1: Ναι.
8: Το βλέπεις και τρομάζεις αυτό το πράγμα που συμβαίνει εκεί.
1: Ναι.
8: Οπότε καταλαβαίνετε ότι σε αυτές τις συνθήκες δεν είναι εύκολο να μείνει κάτι όρθιο.
1: Ναι.
8: Γιατί μιλάμε για θερμοκρασίες 1200-1300 βαθμούς. Οπότε καταλαβαίνετε και κάνετε το εικόνα ότι μπορεί να μείνει στους 1300 βαθμούς.
1: Και επίσης είχαμε και την εκένωση των περιοχών αυτών, έτσι, από την Πρέβελη.
8: Εκενώθηκαν τα Λευκόγια, βέβαια, ναι. Εκενώθηκαν τα Ζωγιανιού εκεί πέρα, ήταν στο ασώματο. Ήμασταν εκεί πέρα από την πρώτη στιγμή της φωτιάς.
1: Ναι.
8: Μας ενημερωθήκαμε από την πυροσβεστική υπηρεσία. Πήγαμε εκεί πέρα, πήγαμε 15 άτομα με 6 οχήματα και εντάξει, προλάβαμε κάποια σπίτια.
1: Αλλάζουμε θέμα. Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε σήμερα η τηλεδιάσκεψη της Παγκρίτιας Επιτροπής που έχει συγκροτηθεί για τη δημιουργία μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη με τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργη. Περισσότερο όμως θα μας πει η Λίλια Δαφερμάκη. Λίλια.
9: Καλή μας ημέρα, Λευτέρη. Κυρίες και κύριοι, το κυβερνητικό στέλεχος απέφυγε να δεσμευτεί σε οτιδήποτε σε σχέση με το Παγκρίτιο αίτημα που αφορά στη δημιουργία μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη. Και όπως παραδέχτηκε, ωστόσο, είναι αναγκαίο και οραματικό έργο. Σύμφωνα με τον κύριο Κοντογιώργη, κρίσιμη παράμετρος του αιτήματος είναι η οικονομική διάσταση του έργου, που θα πρέπει, όπως είπε, να τεκμηριωθεί μέσα από μελέτες που θα πρέπει να ακολουθήσουν. Στο πλαίσιο αυτό, συμφώνησε να γίνει μια δεύτερη συνάντηση, για την οποία δεν θέλησε να δεσμευτεί χρονικά, αλλά περιορίστηκε να αναφέρει ότι θα πρέπει να γίνει πολύ σύντομα. Το βασικό αίτημα που έχει τεθεί από τα μέλη της Παγκρίτιας Επιτροπής ήταν ότι το έργο της δημιουργίας μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη θα πρέπει να ενταχθεί στον Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασμό Μεταφορών για να ανοίξει ο δρόμος για τη χρηματοδότησή του. Από την πλευρά τους, οι δήμαρχοι Χερσονήσου, Ηρακλείου, Μινώα και Σιτίας υπογράμμισαν τον κοινωνικό χαρακτήρα του έργου, σημειώνοντας ότι δεν θα πρέπει σε τόσο σημαντικές υποδομές να μπαίνουν στη λογική του κόστους ωφέλους, διότι η κοινωνική προσφορά τους είναι ανυπολόγιστη. Μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Δοξαστάκης, μόνο από το Δήμο Χερσονήσου, το κράτος θα εισπράξει ζεστό χρήμα 40 εκατομμύρια ευρώ από ένα τέλος το οποίο θα πρέπει να έχει και μια ανταπόδοση στην τοπική κοινωνία. Παράλληλα, τέθηκε και η κρίσιμη διάσταση που αφορά στο νέο αεροδρόμιο Καστελίου, το οποίο κατασκευάζεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 35 χιλιόμετρων από την πόλη του Ηρακλείου, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερη κρίσιμη και απολύτως αναγκαία την κατασκευή σύγχρονων και αξιόπιστων συστημάτων δημοσίων μεταφορών για τη σύνδεσή τους με τους βασικούς άξονες τουριστικούς πόλους του νησιού. Ακόμα υπογραμμίστηκε ότι παρά τη σημαντική οικονομική και τουριστική ανάπτυξη της Κρήτης, το νησί στηρίζεται μέχρι και σήμερα ενός ολοκληρωμένου συστήματος μαζικών μεταφορών υψηλής χωρητικότητας, το οποίο να συνδέει τους βασικούς αστικούς πόλους του βόρειου οδικού άξονα της Κρήτης με τις κύριες πύλες εισόδου και εξόδου του νησιού, δηλαδή με τα λιμάνια, με τα αεροδρόμια, και αυτό είναι ένα έλλειμμα που, όπως τονίστηκε, είναι αδιανόητο να διονυθεί.
1: Λίλια, να σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το μέλος της Παγκρίτιας Επιτροπής για τη δημιουργία μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη, τον κύριο Λευτέρη Μιχελάκη. Κύριε Μιχελάκη, καλό σας μεσημέρι. Κύριε Μιχελάκη, μας ακούτε? Έπεσε η τηλεφωνική γραμμή. Θα προσπαθήσουμε πολύ σύντομα να συνομιλήσουμε μαζί του. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα που έχει δημιουργήσει μεγάλη ταλαιπωρία στους πολίτες, η έκδοση νέων ταυτοτήτων. Ψυχραιμία συνέστησε, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, Γιώργος Πικράκης. Ακούμε το ρεπορτάζ.
6: Σε κατάσταση πολιορκίας βρίσκονται τα αστυνομικά τμήματα και τα γραφεία διαβατηρίων σε ολόκληρη τη χώρα. Λίγα 24 ώρα πριν από την κρίσιμη καταληκτική ημερομηνία της 3ης Αυγούστου, χιλιάδες πολίτες σχηματίζουν ατέλειωτες ουρές από τα χαράματα. Κοινός στόχος όλων η έκδοση διαβατηρίου με τη χρήση της παλιάς μπλε ταυτότητας. Από την ερχόμενη Δευτέρα, οι παλαιού τύπου ταυτότητες πάβουν οριστικά να αποτελούν έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο για το εξωτερικό, ακόμα και για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει κύμα προσέλευσης από πολίτες που αρνούνται να εκδώσουν τη νέα ψηφιακή ταυτότητα, οι οποίοι αναζητούν εναλλακτικό τρόπο για να μπορούν να ταξιδεύουν. Η κατάσταση στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο είναι αποπνικτική. Οι πολίτες πέφτουν στα τμήματα από τις 4 με 5 το πρωί για να πιάσουν σειρά προτεραιότητας. Ο χρόνος αναμονής σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνά τις 5 ώρες προκαλώντας ένταση και εκνευρισμό. Σύμφωνα με συνδικαλιστές της αστυνομίας, ο όγκος εργασίας έχει τριπλασιαστεί. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη, ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου Γιώργος Πικράκης είπε πως τον τελευταίο μήνα, καθημερινά νωρίς το πρωί, έξω από το αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου περιμένουν πάνω από 100 έως 150 άτομα για αιτήσεις έκδοσης διαβατηρίων. Ο ίδιος συνέστησε ψυχραιμία, επισημένοντας ότι πρέπει να εξυπηρετηθούν πρωτίστως οι πολίτες που έχουν πραγματική ανάγκη. Οι αστυνομικοί δηλώνουν ότι εργάζονται στα όρια των αντοχών τους, ενώ εκφράζουν και ανησυχίες για την ασφάλεια των τμήματων, καθώς η κοσμοσυρωή δυσχεραίνει τους απαραίτητους ελέγχους στις εισόδους. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη υπενθυμίζει το χρονοδιάγραμμα το οποίο ευθυγραμμίζεται με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Από 4 Αυγούστου, για οποιοδήποτε ταξίδι εκτός Ελλάδας, απαιτείται υποχρεωτικά είτε η νέα ψηφιακή ταυτότητα, είτε έγκυρο διαβατήριο. Έως τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027, οι παλιές ταυτότητες θα παραμείνουν σε ισχύ αποκλειστικά και μόνο για εσωτερική χρήση, όπως είναι οι συναλλαγές με το δημόσιο και τις τράπεζες και εντός της ελληνικής επικράτειας. Μετά την ημερομηνία αυτή, ακυρώνονται οριστικά για κάθε χρήση. Παράλληλα, οι αρχές ξεκαθαρίζουν ότι η έκδοση διαβατηρίου με την παλιά ταυτότητα προσφέρει απλώς μια προσωρινή λύση για τα ταξίδια. Το διαβατήριο έχει συγκεκριμένη διάρκεια ισχύως, ενώ για την επόμενη ανανέωσή του ή για οποιαδήποτε άλλη διηγητική πράξη, μετά το Σεπτέμβριο του 2027, η έκδοση νέας ταυτότητας θα είναι πλέον αναπόφευκτη.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Πικράκη στο Ράδιο Κρήτη.
10: Ένα φαινόμενο που δεν τιμάει γενικά εδώ πέρα την κοινωνία μας. Καταρχάς, δυσκολεύει τη ζωή των συναδέλφων οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους. Επίσης, οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ταξιδέψουν δεν μπορούν να εκδώσουν διαβατήριο, διότι προσέρχονται πολίτες οι οποίοι δεν έχουν σκοπό να ταξιδέψουν στο άμεσο μέλλον, αλλά για δικούς λόγους δεν θέλουν να εκδώσουν τον έδωλο ταυτότητας. Και κάθε πρωί έχει 100-150 άτομα έξω από το αστυνομικό μέγαρο και προφανώς οι συνάδελφοι, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κάνουν, δεν μπορούν να σε εξυπηρετήσουν. Γιατί πλέον η ταυτότητα, η παλιά, δεν θεωρείται ταξιδιωτικό έγγραφο. Πώς θα εκδώσει ένα ταξιδιωτικό έγγραφο όταν τα δικαιολογητικά δεν είναι ταξιδιωτικά έγγραφα? Γι' αυτό το λόγο πρέπει να συνδέεται η ταυτότητα με το διαβατήριο πλέον. Η παλιά ταυτότητα πλέον από 3 Αυγούστου δεν θεωρείται ταξιδιωτικό έγγραφο.
1: Επιστρέφουμε στο θέμα με την τηλεδιάσκεψη της Παγκρίτιας Επιτροπής για το Μέσο Σταθερή Στροχιά στην Κρήτη με τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κόντο Γεώργη. Έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή το μέλος της Επιτροπής, τον κύριο Λευτέρη Μιχελάκη. Κύριε Μιχελάκη, καλό σας μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
1: Είστε ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα αυτής της τηλεδιάσκεψης με τον Υφυπουργό?
11: Εντάξει, ναι, δεν είναι ότι. Καταρχάς, είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά όχι βέβαια. Κάτι τρομακτικό, δηλαδή δεν περιμέναμε βέβαια και όλα μας ότι αύριο το πρωί ξεκινάει το τρένο στην Κρήτη, αλλά ήταν μια συζήτηση η οποία ήταν θετική. Θετική με την έννοια ότι ακούστηκαν πολλά πράγματα τα οποία δεν τα είχε υπόψη ο Υπουργός, έγινε μια πλήρη ενημέρωση, προβληματίστηκε για όλη αυτή την κατάσταση και βεβαίως μας είπε ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα συγκαλέσει μια άλλη σύσκεψη με πολιτικούς και με τεχνοκράτες που να συζητήσουμε ευρέως το θέμα αυτό. Από την πλευρά δική μας τονίστηκε για πρώτη φορά η οριμότητα του έργου και το τι εξυπηρετεί. Το κυρίαρχο είναι ότι αναδείχθηκε κυρίως από εμάς την Επιτροπή και βέβαια από τους δημάρχους που συμμετείχαν, ήταν ο κ. Καλοκαιρινός, ο κ. Δοξεστάκης, ο κ. Κεκέρευλου, ο κ. Ζερβάκης, οι οποίοι τόνισαν το κοινωνικό έργο που προσφέρουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς γενικότερα και βεβαίως ένα μέσο να δει στο κοιά. Έτσι θεωρώ ότι ήταν ένα καλό βήμα, ένα πολύ καλό βήμα. Δεν έχουμε δεσμεύσεις άμεσα που ίσως σε χρειαζόταν, αλλά αυτό που τονίστηκε και που επιμείναμε όλοι ήταν ότι πρέπει να μπει στο εθνικό στρατηγικό σχέδιο των μεταφορών. Από εκεί όταν μπει θα μπορέσουμε και χρηματοδοτήσεις να βρούμε και εν πάση περιπτώσει δεν είναι ένας άλλος στόχος τότε. Μάλιστα. Είναι σε μια άλλη κατάσταση στο έργο.
1: Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Σας ευχαριστώ κύριε Μιχελάκη για την ενημέρωση. Καλό μεσημέρι.
11: Ευχαριστώ. Ναι. Να είστε καλά. Ναι.
1: Σε δύσκολη υπόθεση εξελίσσεται και φέτος η αναζήτηση φοιτητική στέγη στο Ηράκλειο, καθώς η αυξημένη ζήτηση δεν συνοδεύεται από την αντίστοιχη διαθεσιμότητα κατοικιών. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Παπαδάκη.
2: Με περιορισμένη διαθεσιμότητα και υψηλές τιμές έρχονται αντιμέτωποι οι φοιτητές που αναζητούν κατοικία στο Ηράκλειο εν ώψη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. Όπως είπε στο Ράδιο Κρήτη ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Κτηματομεσιτών Ανατολικής Κρήτης Αγαπητός Λεγάκης, η ζήτηση για φοιτητική στέγη είναι ιδιαίτερα αυξημένη, ωστόσο τα διαθέσιμα ακίνητα είναι λίγα, γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά την αναζήτηση. Σύμφωνα με τον ίδιο, στο κέντρο της πόλης, όπου καταγράφεται και η μεγαλύτερη ζήτηση, τα ενοίκια παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, ακόμη και για παλαιά διαμερίσματα. Ενδεικτικά, ένα στούντιο περίπου 30 τετραγωνικών μέτρων μισθώνεται από 400 έως 450 ευρώ και άνω, ενώ ένα δίχωρο διαμέρισμα μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 600 ευρώ. Στα ημιυπόγεια οι τιμές είναι χαμηλότερες, χωρίς όμως να πάβουν να θεωρούνται υψηλές για πολλούς φοιτητές. Εκτός κέντρου, σε περιοχές όπως η Λεωφόρος 62 Μαρτύρων και οι γύρω γειτονιές, όπου υπάρχει εύκολη πρόσβαση με την αστική συγκοινωνία, οι τιμές διαμορφώνονται περίπου στα 12 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ανάλογα με την παλαιότητα και την κατάσταση του ακινήτου. Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση από το κέντρο, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να βρεθούν πιο οικονομικές επιλογές. Ο κύριος Λεγάκης αναφέρθηκε ακόμα και στην αυξανόμενη τάση της συγκατοίκησης, σημειώνοντας ότι αρκετοί φοιτητές επιλέγουν ή αναζητούν διαμερίσματα με κοινόχρηστη κουζίνα και μπάνιο, ώστε να περιορίσουν το κόστος στέγασης.
1: Μετά από 4 δεκαετίες αναμονής, υπεγράφει η σύμβαση ΣΔΙΤ για το φράγμα του Αγίου Ιωάννη Ιεράπετρας και τη λιμνοδεξαμενή Χοχλακίων Σιτία, συνολικού προϋπολογισμού 87,9 εκατομμυρίων ευρώ, δύο πάρα πολύ σημαντικά έργα για το Ολασίτη. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Σιτίας, τον κύριο Ζερβάκη, να μας πει περισσότερα. Κύριε Ζερβάκη, καλό μεσημέρι.
12: Χαίρετε κύριε Βαρδάκη, ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Πολύ σημαντικά τα έργα.
12: Να αναφερθούμε στο έργο της Σιτίας. Είναι μια λιμνοδεξαμενή στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή του Παλαιοκάστρου, συγκεκριμένα στις Χοχλακίες, ένα φράγμα το οποίο θα είναι δυναμικότητας 850 περίπου χιλιάδων κυβικών μέτρων. Θα αρρεύσει μια πολύ εκτεταμένη ζώνη στην συγκεκριμένη περιοχή, η οποία είναι αμυγός περιοχή του πρωτογενή τομέα. Ένα έργο το οποίο, να πούμε κύριε Βαρδάκη, ήταν πολλά χρόνια στα συρτάρια των Υπουργείων, μα πάρα πολλά χρόνια. Έγινε μεγάλη προσπάθεια. Πρέπει να ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον κύριο Πλακιωτάκη, ο οποίος με την επιμονή του, με την πίστη σου στο έργο, με την βοήθεια όλων μας, έτσι καταφέραμε να μπορέσει να φτάσει στο σημείο της υπογραφής της χρηματοδότησης και την εκκίνηση των εργασιών. Ξέρετε, τα έργα τα εγκυβελτιωτικά έχουν πολύ μεγάλη σημασία, ιδιαίτερα σε μια περιοχή η οποία είναι από τις πιο ξηροθερμικές όλης της Ελλάδας, μια περιοχή η οποία βασίζεται στον πρωτογενή τομέα. Θεωρώ ότι αυτά τα έργα είναι έργα πνοής, είναι έργα προοπτικής, έργα που δίνουν τη δυνατότητα στους νέους ανθρώπους, ας πούμε, να ελπίσουν στο μέλλον και να πούν ότι υπάρχουν υποδομές εκείνες, οι κατάλληλες, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν μια οικογενειακή παράδοση, καλλιεργιών, ιδιαίτερα όπως είναι η καλλιέργεια της ελιάς στη δικιά μας την περιοχή.
1: Δήμαρχε,
12: σημαντικό έργο.
1: Σημαντικό έργο. Θέλω να μας δώσετε μια εικόνα της περιοχής όπου θα κατασκευαστεί, για να έχουν εικόνα οι ακροατές οι οποίοι δεν γνωρίζουν.
12: Ναι, η περιοχή είναι συγκεκριμένα μετά το χωριό της Χοχλακίας, δηλαδή από το επαρχιακό δίκτυο Παλαιοκάστρου Ζάκρου, είναι περίπου στην αρχή, στο 1/3 της διαδρομής. Δεξιά σε κάποιο σημείο, για όσους ξέρουν την περιοχή, όταν πάει κανείς βλέπει ότι υπάρχει ένα ήδη ανάγλυφο κύλο, το οποίο βοηθάει στη δημιουργία της λιμνοδεξαμενής, και στο συγκεκριμένο σημείο ανάντι έχουμε τις πηγές της περιοχής, οι οποίες ιδιαίτερα τη σημερινή περίοδο και όταν έχουμε έτσι έντονες μορφωτώσεις, δημιουργείται ένας ολόκληρος σήμαρος. Εκτιμώ λοιπόν ότι υπάρχει δυνατότητα το συγκεκριμένο έργο, η συγκεκριμένη λιμνοδεξαμενή να γεμίζει, διότι δεν είναι και ιδιαίτερα μεγάλη, ας πούμε, οπότε θα μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες της περιοχής σε εποχές οι οποίες έχουμε χαμηλές βροχοπτώσεις και, όπως ξέρετε, οι αρδιευτικές ανάγκες είναι αυξανόμενες όλο με τον χρόνο.
1: Σας ευχαριστώ κύριε Ζερβάκη, να είστε καλά.
12: Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Βαρδάκη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Σύντομη διακοπή τώρα, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
13: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλοίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
14: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
15: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμπονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
16: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, τη δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
17: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
18: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπει δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
19: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πάντα πρώτος στην έγκυρη ενημέρωση.
1: Επιστροφή στο δελτίο ειδήσεων. Παρά τις υψηλές πληρότητες που καταγράφονται στα ξενοδοχεία της Κρήτης, η εικόνα στην τοπική αγορά παραμένει απογοητευτική, όπως ανέφεραν στο Ράδιο Κρήτη οι πρόεδροι των εμπορικών συλλόγων. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Με χαμηλότερες προσδοκίες από τις περσινές, κινείται η φετινή τουριστική περίοδος για τον εμπορικό κόσμο της Ανατολικής Κρήτης, καθώς παρά τις υψηλές πληρότητες στα ξενοδοχεία, η εικόνα στην αγορά δεν είναι η αναμενόμενη. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Χερσονήσου, Βαγγέλης Περάκης, ανέφερε ότι η εμπορική κίνηση είναι μειωμένη σε σχέση με πέρσι, με τον τζίρο των καταστημάτων να καταγράφει πτώση της τάξης του 15 έως και 20%. Όπως σημείωσε, οι τουρίστες δεν κυκλοφορούν στην αγορά για αγορές και ακόμη όταν το κάνουν περιορίζουν σημαντικά τις δαπάνες τους. Οι έμποροι, όπως είπε, έχουν πλέον στρέψει τις ελπίδες τους τον Αύγουστο προσδοκώντας βελτίωση της κατάστασης. Αναφερόμενος στις θερινές εκπτώσεις, εξήγησε ότι στη Χερσόνησο αρκετές επιχειρήσεις δεν προχωρούν σε εκπτώσεις από τον πρώτο μήνα, καθώς το σχετικό καθεστώς δεν είναι υποχρεωτικό. Αναλογική εικόνα περιέγραψε και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου, Μανώλης Πάγκαλος. Όπως είπε, μπορεί τα ξενοδοχεία της περιοχής να παρουσιάζουν υψηλές πληρότητες, αυτό όμως δεν αποτυπώνεται στα ταμεία των εμπορικών καταστημάτων. Σύμφωνα με τον ίδιο, τόσο οι ξένοι επισκέπτες όσο και οι ντόπιοι πραγματοποιούν αγορές μόνο για τα απολύτως απαραίτητα, ενώ η γενικότερη καταναλωτική δαπάνη εμφανίζεται αισθητά περιορισμένη. Ο κύριος Πάγκαλος στάθηκε ακόμα στις επιπτώσεις από τα έργα του ΒΟΑΚ, επισημένοντας ότι οι καθυστερήσεις και η έλλειψη συντονισμού στα εργοτάξια δυσχεραίνουν την πρόσβαση στον Άγιο Νικόλαο και επηρεάζουν συνολικά την επισκεψιμότητα στην ευρύτερη περιοχή. Όπως είπε, οι έμποροι εκφράζουν έντονο προβληματισμό και ανησυχούν ότι αν η εικόνα αυτή συνεχιστεί, το επόμενο διάστημα θα δημιουργηθούν ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες για τις τοπικές επιχειρήσεις.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Πάγκαλου στο Ράδιο Κρήτη.
20: Ο Άγιος Νικόλαος αυτή τη στιγμή, έτσι, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν κυκλοφοράει κόσμος ή οι πληρώτες στα ξενοδοχεία. Από ό,τι έχω μια εικόνα, βρίσκονται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Αλλά αυτό δεν μεταφράζεται αυτόματα έτσι, σε τζίρο ούτε στο λιανεμπόριο, αλλά ούτε στην εστίαση. Το παράδοξο του τουρισμού είναι αυτό για φέτος, έτσι που δεν ήταν μόνο για φέτος. Υπάρχει μεγάλη ροή επιχειρητών, αλλά η αγοραστική κίνηση στα καταστήματα παραμένει πατωνική. Οι τουρίστες πραγματικά περιορίζονται κυρίως στα έξοδα διαμονής, και λίγο στο έξοδο διατροφής. Από εκεί και πέρα το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα επηρεάζει. Οι ξένοι επισκέπτες επηρεάζονται από την ακρίβεια και τον πληθωρισμό στις χώρες τους και στη χώρα μας.
1: Η κυβέρνηση προχώρησε στην αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τα φιλοδορήματα που λαμβάνουν οι μισθωτοί προαιρετικά από πελάτες από 300 ευρώ μηνιαίως σε 6.000 ευρώ ετησίως από το φορολογικό έτος 2026. Η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι το αφορολόγητο θα υπολογίζεται πλέον σε ετήσια και όχι σε μηνιαία βάση, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ιδιαιτερότητες της εποχικής εργασίας. Αντιστροφή μέτρηση για το πρόγραμμα ανακαινήσεων, καθώς σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου, ολοκληρώνει τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις ιδιοκατοικιούμενες κατοικίες. Η πλατφόρμα για τα κλειστά ακίνητα θα παραμείνει ανοιχτή έως 31 Αυγούστου, ενώ οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν εγκαίρως τις αιτήσεις τους. Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση του 20χρονου Ιταλού τουρίστα τα ίχνη, το οποίο είχε χαθεί το απόγευμα της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή στο Μαλίον. Η σωρός του νεαρού εντοπίστηκε σήμερα το πρωί σε μικρή απόσταση από το μνημείο, όπου είχε εισέλθει για να κολυμπήσει μαζί με ένα φίλο του, παρά τις δυσμενείς συνθήκες και τους ιδιαίτερα ισχυρούς ανέμους που επικρατούσαν στην περιοχή. Σε ισχύ τίθεται η νέα υπουργική απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε σε ΕΠΕ και επανακαθορίζει τη λειτουργία λαϊκών αγορών, για την οποία μίλησε στο Ράδιο Κρήτη ο πρόεδρος των παραγωγών λαϊκών αγορών, Παντελής Παπαδάκης. Ακούμε το ρεπορτάζ.
6: Με σημαντικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο του υπαίθριου εμπορίου, τίθεται σε ισχύ νέα υπουργική απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ και επανακαθορίζει τις κατηγορίες προϊόντων που μπορούν να διαθέτουν οι παραγωγοί και οι επαγγελματίες πολιτές στις λαϊκές αγορές, καθώς και στο στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο. Κεντρική μεταρρύθμιση της απόφασης αποτελεί υποχρεωτική ένταξη των επαγγελματιών πολιτών σε μία και μόνο κατηγορία προϊόντων, με ταυτόχρονη απαγόρευση διάθεσης ειδών που δεν ανήκουν στο επιλεγμένο πεδίο δραστηριότητάς τους. Ειδικά για τις λαϊκές της Αττικής θεσπίζεται εξάμηνη μεταβατική περίοδος προσαρμογής στο νέο καθεστώς. Για την υπόλοιπη επικράτεια, καθώς και για το στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο, οι διαθέσιμες κατηγορίες συμπυκνώνονται σε πέντε, με μοναδική εξαίρεση τη δυνατότητα παράλληλου συνδυασμού αγροτικών προϊόντων και καλοπιστικών φυτών εκτός των ορίων των λαϊκών αγορών. Αναφορικά με τους παραγωγούς πολιτές, η νέα απόφαση διατηρεί το καθεστώς της αποκλειστικής διάθεσης προϊόντων ίδιας παραγωγής, τα οποία ταξινομούνται σαφώς σε φυτική και ζωική παραγωγή. Η φυτική περιλαμβάνει φρέσκα κηπευτικά, φρούτα, όσπρια, ελαιόλαδο, κρασί, καθώς και τυποποιημένα προϊόντα οικοτεχνίας, ενώ στη ζωική παραγωγή εντάσσονται τα αυγά, τα νοπάπουλερικά, τα αλλαντικά, τα γαλακτοκομικά, το μέλι και τα αλιεύματα. Για τις αλλαγές που θα ισχύσουν και για τους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και στο Λευτέρη Βαρδάκη ο πρόεδρος των παραγωγών πολιτών λαϊκών αγορών, Παντελής Παπαδάκης, λέγοντας ότι έχει ζητήσει παράταση της εφαρμογής των νέων κανόνων ως το τέλος Αυγούστου, ενώ τονίσει ότι πλέον σύλλογοι των παραγωγών θα είναι υπεύθυνοι για τις διαγραμμίσεις στις λαϊκές αλλά και για την αρρύθμιση των θέσεων. Τέλος, το κανονιστικό πλαίσιο θέτει αυστηρές προδιαγραφές για την ασφάλεια και ποιότητα των τροφίμων, καθιστώντας υποχρεωτική τη συμμόρφωση με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τα ευπαθή και κατεψυγμένα προϊόντα, των οποίων η διακίνηση και πώληση επιτρέπεται πλέον αποκλειστικά μέσω ειδικά διασκευασμένων οχημάτων που εγγυώνται την αδιάλειπτη τήρηση της ψυκτικής αλυσίδας.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κ. Παπαδάκη στο Ράδιο Κρήτη.
20: Δεν είχαμε οργανωθεί όπως πρέπει. Δεν είναι όπως Αθήνα, Θεσσαλονίκη που ήταν όλα εντάξει, ένα διαγράμμα.

νήσεις χρειάζονται εμπογές. Βρήκαμε από το Δήμο, βρήκαμε από την περιφέρεια, μας δωρήσανε κάποιες εμπογές. Αρχίσαμε να διαγραμμίζουμε όλες οι λαϊκές με τα νούμερά τους, να δούμε αν ο καθένας πολιτής το νούμερο και ό,τι και νέες υπάρχουμε, να τις δώσουμε για την προκήρυξη. Μέχρι το 28 Αυγούστου μας δίνει τη διορία. Μπορεί κάποιος να κάνει μια αίτηση βελτίωση θέση και να μας την κάνει εμάς την αίτηση, να τη σφραγίσουμε, να την πάμε στην περιφέρεια. Και να τη δώσουμε ότι ο ΤΑΔΕ για αίτηση.

0: Ο πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία επισκέφθηκε το πολιτιστικό συνεδριακό κέντρο και συναντήθηκε με στελέχη της ΔΕΠΑΝΑΛ, στη συνέχεια με την ΟΕΒΕΝΗ, ενώ αυτή την ώρα βρίσκεται στη Λότζια για τη συνάντηση με τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Οδοποιίας του Δήμου Ηρακλείου, τη Δευτέρα 3 Αυγούστου ξεκινούν εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στη λεωφόρο Ικάρου από τη συμβολή της με τη λεωφόρο Στέλιου Καζαντζίδη έως τη συμβολή με την οδό Μαυσόλου. Οι εργασίες θα γίνονται τμηματικά στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας και στο άλλο ρεύμα θα εξυπηρετούνται και οι δύο κατευθύνσεις. Οι εργασίες αυτές υπολογίζεται να διαρκέσουν 8 ημέρες. Νέα τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προβλέπει πληρωμές χωρίς φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα για νέους αγρότες. Ακούμε το ρεπορτάζ. Την απαλλαγή των νέων γεωργών από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την καταβολή των ενισχύσεών τους προβλέπει η τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία έχει ενσωματωθεί σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή. Η ρύθμιση αφορά τους δικαιούχους της παρέμβασης 75-1 εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής. Η ρύθμιση αποσκοπεί στην απρόσκοπτη καταβολή των ενισχύσεων σε περίπου 24.000 νέους γεωργούς έροντας ένα διοικητικό εμπόδιο που δυσχεραίνει την πληρωμή τους. Η απέτηση προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας δυσχέραινε την ταχεία και απρόσκοπτη καταβολή των ενισχύσεων χωρίς να προκύπτει ταμιακό όφελος για το δημόσιο, καθώς οι συγκεκριμένες ενισχύσεις είναι ακατάσχετες, ασυμψήφιστες και δεν υπόκεινται σε παρακράτηση. Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, εξασφαλίζεται η άμεση παροχή της αναγκαίας ρευστότητας στους νέους παραγωγούς, διευκολύνεται η ομαλή υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων και διασφαλίζεται η πλήρης και έγκαιρη απορρόφηση των διαθέσιμων ενωσιακών πόρων. Η προτινόμενη παρέμβαση εντάσσεται στην προσπάθεια του Υπουργείου για την απλούστευση των διαδικασιών, την επιτάχυνση των πληρωμών και την ουσιαστική στήριξη των νέων ανθρώπων. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Λίγες ώρες απομένουν για την υποβολή αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, καθώς η προθεσμία λήγει σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Οι δικαιούχοι που δεν έχουν ακόμη υποβάλει αίτηση θα πρέπει να κινηθούν άμεσα, καθώς μετά το κλείσιμο της πλατφόρμας δεν θα γίνονται δεκτές νέες αιτήσεις. Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής με χρήση των κωδικών TaxisNet. Το επίδομα κυμαίνεται από 1.500 έως 2.500 ευρώ, με το υψηλότερο ποσό να αφορά περιπτώσεις συγκατοίκησης σε περιφερειακά πανεπιστήμια εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης. Δικαιούχοι είναι προπτικιακοί φοιτητές που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και οικογενειακά κριτήρια, διαθέτουν ενεργή ακαδημαϊκή ταυτότητα και μισθώνουν κατοικία στην πόλη των σπουδών τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις, την αίτηση υποβάλλει ο γονέας του φοιτητή, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να είναι δικαιούχος ο ίδιος ο φοιτητής. Το Υπουργείο Παιδείας υπογραμμίζει ότι η στήριξη της φοιτητικής στέγασης αποτελεί βασική προτεραιότητα, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένης στεγαστικής πίεσης.
0: Τέλος, τις πληρωμές ενοικίων με μετρητά από 1η Οκτωβρίου, υποχρεώσεις και οι κυρώσεις που έρχονται, στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
1: Στη φορολογική απαγόρευση της χρήσης μετρητών στις πληρωμές ενοικίων και στην υποχρεωτική εξόφλησή τους αποκλειστικά μέσω τραπέζης, προσανατολίζεται να προχωρήσει από 1η Οκτωβρίου και χωρίς άλλη νέα παράταση το Υπουργείο Οικονομικών. Μετά και την εξάμηνη περίοδο χάριτος που είχε δοθεί την Άνοιξη, το Οικονομικό Επιτελείο εμφανίζεται αποφασισμένο να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του νόμου, υπογραμμίζοντας ότι οι αναγκαίες υποδομές της ΑΔΕ και τραπεζών είναι πλέον πλήρως λειτουργικές για να υποστηρίξουν το νέο σύστημα. Συνεπώς, οι ιδιοκτήτες ακινήτων και ενοικιαστές θα πρέπει να είναι πλέον προετοιμασμένοι ώστε το αργότερο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου να έχουν ολοκληρώσει τις συνεννοήσεις και τις απαραίτητες προσαρμογές, ώστε η εξόφληση του συμφωνηθέντος ενοικίου στο εξής να γίνεται με τραπεζικά μέσα, χωρίς να καταβάλλονται ή να παρεμβάλλονται καθόλου πια τα μετρητά. Με τη νέα διαδικασία, όλα τα μισθώματα κατοικιών και επαγγελματικών ακινήτων πρέπει να εξοφλούνται αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Στην αντίθετη περίπτωση, πληρωμές με μετρητά πάβουν να αναγνωρίζονται για φορολογικούς σκοπούς. Η τραπεζική κίνηση θα αποτελεί το μόνο αποδεικτικό καταβολής του ενοικίου. Μια τέτοια εξέλιξη θα σημαίνει ότι όσοι ενοικιαστές επιλέγουν την πληρωμή στο χέρι θα αποκλείονται από το στεγαστικό επίδομα και το ετήσιο βοήθημα ενοικίου. Για τους ιδιοκτήτες, η ίσπραξη μισθωμάτων με μετρητά θα συνεπάγεται την απώλεια της αυτόματης έκπτωσης 5% στο καθάριστο εισόδημα από ακίνητα, η οποία χορηγείται χωρίς την απέτηση προσκόμισης δικαιολογητικών. Για τις επιχειρήσεις, τα επαγγελματικά ενοίκια που δεν εξοφλούνται μέσω τράπεζας δεν θα αναγνωρίζονται ως επιπτώμενη δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης.
0: Ανακοίνωση εξέδωσε ο ΔΔΕ σχετικά με τις πυρκαγιές και κάνει λόγο για αυθαίρετες δημόσιες αναφορές που επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για τις φωτιές στο ηλεκτρικό δίκτυο χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο. Μάλιστα, σε άλλο σημείο, ο ΔΔΕ τονίζει ότι γίνεται στοχοποίησή του εξυπηρετώντας πρόσκαιρες σκοπιμότητες και ιδιωτελείς επιδιώξεις, καλύπτω

0: αναπληρώνοντας τοπικές ευθύνες. Στην κίνηση του χρηματιστηρίου τώρα στις 2.571,5 μονάδες ο γενικός δείκτης τιμών με πτώση 0,02% τζίρο στα 166 εκατομμύρια ευρώ. Στις αθλητικές μας ειδήσεις τώρα, την περίπτωση απόκτησης του πρώην επιθετικού του ΠΑΟΚ Σαμάτα φαίνεται να επανεξετάζει Όφη. Αύριο στις 3.30 το μεσημέρι η κριτική ομάδα θα αντιμετωπίσει φιλικό παιχνίδι τη Βίλεμ στην Ολλανδία. Πραγματοποιήθηκε σήμερα η κλήρωση της Τρίτης Εθνικής και από τα παιχνίδια της πρεμιέρας στις 27 Σεπτεμβρίου ξεχωρίζει το ντέρμπι ΠΟΑ Εργοτέλης. Το υπόλοιπο πρόγραμμα περιλαμβάνει τα παιχνίδια Γιούχτας Ερτιμιακός και Σόνισος Χανιά, ΑΟΑΝ Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου, Πλατανιάς Πανακροτηριακός και Επισκοπή Νεάπολη. Σήμερα έγινε και η κλήρωση της πρώτης φάσης του Κυπέλλου Ερασιτεχνών από τον Κρητικό Όμιλο, προέκυψαν ζευγάρια με μεγάλο ενδιαφέρον. Ξεχωρίζει το ντέρμπι Εργοτέλης Χανιά, ενώ ΠΟΑ Γιούχτας και Χερσόνησος θα αγωνιστούν εκτός έδρας κόντρα σε ΑΟΑΝ, Ερτιμιακό και Πλατανιά αντίστοιχα. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται έθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 7 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλήτα 15.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Ωχ, φτάσαμε!
3: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
8: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
7: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
8: Σε κατά λάχανα.
7: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
8: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
7: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
8: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
7: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
9: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκήπιων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
10: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
11: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
1: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα.

0: με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στο Νότιο Ρέθυμνο, καθώς δεν υπάρχει πλέον μεγάλο ενεργό μέτωπο, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες και συνεχείς αναζωπυρώσεις. Συνελήφθη χθες αργά το βράδυ ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ Ρεθύμνου και οδηγείται ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής. Σημαντικές ζημιές, αλλά σε καμία περίπτωση την ολοκληρωτική καταστροφή του 2010 άφησε πίσω της η μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο. Σε γενική επιφυλακή τέθηκε ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας όλη την επικράτεια λόγω των ισχυρών ανέμων, ενώ αναμένονται πυρκαγιές σε πολλές περιοχές της χώρας. Από σήμερα έως και την Κυριακή 2 Αυγούστου απαιτείται η αποχή από εργασίες και δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως η χρήση γυμνής φλόγας σε εξωτερικούς χώρους και εργασίες που μπορεί να δημιουργήσουν σπινθήρες. Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η τηλεδιάσκεψη της Παγκρίτιας Επιτροπής που είχε συγκροτηθεί για τη δημιουργία μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη με τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργη. Η κυβέρνηση αναγνώρισε τη σημασία του έργου χωρίς ωστόσο να αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις, επισημένοντας ότι απαιτούνται μελέτες για την τεκμηρίωση του κόστους. Χάος επικρατεί στα αστυνομικά τμήματα όλης της χώρας, καθώς το κύμα των αρνητών της νέας ταυτότητας γεμίζει τα γραφεία διαβατηρίων λίγο πριν την καταληκτική ημερομηνία της 3ης Αυγούστου. Παρά τις υψηλές πληρότητες που καταγράφονται στα ξενοδοχεία της Κρήτης, η εικόνα στην τοπική αγορά παραμένει απογοητευτική. Νέα πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και του Πασόκ με αφορμή τα οικονομικά των κομμάτων. Η Άννα Διαμαντοπούλου κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να εξηγήσει πώς χρηματοδοτείται το κόμμα του, ενώ από την πλευρά του κόμματος απαντήθηκε ότι τα οικονομικά του στηρίζονται σε μέλη και εθελοντές, αφήνοντας παράλληλα αιχμές κατά του Πασόκ για τη διαχείριση των οικονομικών του. Τίθεται σε ισχύ η νέα υπουργική απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ και επανακαθορίζει τη λειτουργία των λαϊκών αγορών, για την οποία μίλησε στο Ράδιο Κρήτη ο πρόεδρος των παραγωγών λαϊκών αγορών, Παντελής Παπαδάκης. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλοι και φίλες των Σπόρ, καλό απόγευμα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του Ράδιο Κρήτη στον κόσμο των Σπόρ. Τέλειος ο Βολιάντοπουλος στο μικρόφωνο. Καλώς φίλος ο Μινάς Φορδοναράκης είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Στον όφη κορυφώνεται η προσπάθεια για την απόκτηση επιθετικού και φαίνεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής επανεξετάζεται η περίπτωση του πρώην επιθετικού του ΠΑΟΚ, του Σαμάτα, ο οποίος αγωνίζεται στην Γαλλική Χαύρη, έχει συμβόλαιο για ένα ακόμη χρόνο, αλλά δεν είναι, θα λέγαμε, από τους παίκτες που είναι σίγουροι η παραμονή τους στον Γαλλικό Σύλλογο, και φαίνεται ότι στον Όφη ξανακοιτάζουν την περίπτωσή του. Φαντάζομαι αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι κάποιες άλλες λύσεις για την επίθεση δεν έχουν προχωρήσει ακόμη και πλησιάζουν πολύ κοντά οι επίσημες υποχρεώσεις με πρώτη και καλύτερη το Super Cup στις 12 Αυγούστου με την ΑΕΚ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Όφη που περιμένει και την κλήρωση της Δευτέρας στην Ιόν της Ελβετίας, είναι κλήρωση των play-off του Europa League, θα είναι στο group των αδύνατων ομάδων και υπάρχουν πραγματικά πολύ δύσκολες ομάδες και κάποια από αυτές θα βρεθεί στο δρόμο της κριτικής ομάδας. Υπάρχουν και κάποιοι αντίπαλοι που αν κληρωθεί μαζί τους ο Όφη θα έχει

περισσότερες πιθανότητες για να προκριθεί στην League Phase του Europa League. Από εκεί και πέρα, το ευχάριστο για την Ελλάδα στην προσπάθεια που κάνει να βρεθεί στην 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA, που δίνει και απευθείας εισιτήριο για τη League Phase του Champions League, είναι ότι συνεχίζουν όλες οι ελληνικές ομάδες και ο ΠΑΟΚ προχώρησε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League και ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Πάμε όμως στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας. Την περίπτωση απόκτησης του πρώην επιθετικού του ΠΑΟΚ Σαμάτα φαίνεται να επανεξετάζει ο Όφη. Αύριο στις 3.30 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας η κριτική ομάδα θα αντιμετωπίσει φιλικό παιχνίδι τη Βίλεν στην Ολλανδία. Στο φιλικό αυτό αναμένεται να κάνουν το επίσημο ντεμπούτο τους, ανεπίσημο ντεμπούτο τους με την κριτική ομάδα οι νεοαποκτηθέντες Αϊτόρ και Νικολάου. Διπλή επιτυχία για τις ελληνικές ομάδες στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa και του Conference League, καθώς ο ΠΑΟΚ προχώρησε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa μετά την νίκη του και στην Τούμπα επί τη Δυναμό Κιέβου με 2-0, ενώ την πρόκριση για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League πήρε ο Παναθηναϊκός παρά την εντός έδρας ισοπαλία 2-2 με την Πάξη. Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Anderlecht, ενώ ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948. Η κλήρωση των play-off των τριών ευρωπαϊκών διοργανώσεων της UEFA θα γίνει το μεσημέρι της προσεχούς Δευτέρας. Πραγματοποιήθηκε σήμερα η κλήρωση των δύο πρώτων προκριματικών γύρων στο κύπελλο Ελλάδας. Στον πρώτο προκριματικό θα γίνει μόνο ένα παιχνίδι, Τρίκαλα ΑΕΛ, ενώ στον δεύτερο προκριματικό το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 11 παιχνίδια. Ξεχωρίζουν τα ζευγάρια Ηρακλής Βόλος, Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης και Καλαμάτα Πανετολικός. Τα άλλα ζευγάρια είναι Καλυθέα με τον νικητή του αγώνα Τρίκαλα ΑΕΛ, Ατρόμητος Πύργος, Ζάκυνθος Κηφισιά, Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης, Ελλάς Σύρου Μαρκό, Νίκη Βόλου Πανιώνιος, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς και Καλαμάτα Πανετολικός και Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Οι 11 ομάδες που θα προκριθούν από τον δεύτερο προκριματικό γύρο, οι αγώνες θα γίνουν τον Αύγουστο, θα μαζί με τις 5 ομάδες που παίζουν Ευρώπη θα στελεχώσουν τη League Phase. Σήμερα πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας το μεσημέρι και η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Στον κριτικό όμιλο για την πρεμιέρα θα γίνουν συνολικά 6 αναμετρήσεις και δεσπόζει από το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής το ντέρμπι ΠΟΑ Εργοτέλης. Τα άλλα παιχνίδια που θα γίνουν στις 27 Σεπτεμβρίου για την πρώτη αγωνιστική είναι Χερσόνησος Χανιά, Επισκοπή Νεάπολη, Γιούχτας Ρεθυμνιακός, Πλατανιάς Πανακροτηριακός, Αθλητικός Όμιλος Αγίου Νικολάου, Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου. Σήμερα έγινε και η κλήρωση του κυπέλου Εραστεχνών της πρώτης φάσης στον κριτικό όμιλο. Το παιχνίδι που ξεχωρίζει από αυτά που ανέδειξε η κληρωτίδα είναι το Εργοτέλης Χανιά. Είναι νοκάουτ αναμετρήσεις. Τα υπόλοιπα παιχνίδια στο κριτικό γκρουπ είναι Αθλητικός Όμιλος Αγίου Νικολάου ΠΟΑ, Ρεθυμνιακός Γιούχτας, Πλατανιάς Χερσόνησος, Επισκοπή Πανακροτηριακός, Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου Βραχάση, ενώ η Νεάπολη πέρασε χωρίς αγώνα στον δεύτερο γύρο.

Στο μπάσκετ η Εθνική Ομάδα των Εφήβων δεν κατάφερε να προκριθεί στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ, καθώς ιτήθηκε από την Ισπανία με 69-66, ενώ κάποια στιγμή κέρδιζε η ελληνική ομάδα με 29 πόντους διαφορά. Πλέον το ελληνικό συγκρότημα θα κυνηγήσει την πέμπτη θέση για να εξασφαλίσει την συμμετοχή του στο Mundo Basket Εφήβων.

και στον διεθνή χώρο το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θρυνεί την απώλεια ενός από τους κορυφαίους αμυντικούς στην ιστορία του ποδοσφαίρου, του Φράνκο Μπαρέζη, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία μόλις 66 ετών. Ο Μπαρέζη υπηρέτησε την Μίλαν τόσο ως ποδοσφαιριστής για μία 20ετία, ως και παράγοντας της ομάδας μέχρι το θάνατό του, περνώντας σχεδόν όλη του τη ζωή στη Μίλαν, κατακτώντας 6 πρωταθλήματα, 3 Champions League, 3 Super Cup, 2 διπεριωτικά και 4 Super Cup Ιταλίας, ενώ είχε στεφτεί πρωταθλητής κόσμου με την Εθνική Ιταλία το 1982.

Εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε ο Βαγγέλης Παυλίδης, οδηγώντας με τα 4 γκολ που πέτυχε την Μπενφίκα σε εντυπωσιακή πρόκριση στην τρίτη φάση, στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, μετά την νίκη με 5-0 επί της Σεντ Γκάλεν στο Νταλούζ. Ο Έλληνας επιθετικός γνωρίζει σήμερα την αποθέωση στον πορτογαλικό τύπο και είναι χαρακτηριστικό ότι η κορυφαία εφημερίδα της Πορτογαλίας, η Αμπόλα, στο πρωτοσέλιδό της έχει ελληνικό τίτλο 1-2-3-4-5, χρησιμοποιεί έτσι Greek list για να αποδώσει την καταπληκτική εμφάνιση του Βαγγέλη Παυλίδη. Μπενφίκα στην επόμενη φάση, τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, θα αντιμετωπίσει τη Χαρτς. Ο ΠΑΟΚ, όπως είναι γνωστό, θα παίξει με την Άντερλεχτ. Τα άλλα ζευγάρια είναι Λάρν Ιμπέρια Τυφλίδας, Λίνκολ Ομόνια, Κουόπιο Κραϊόβα, Σάμροκ Ρόβερς Εγνάτια, Λεχ Πόσναν Κλάξβικ, Τούν Βίκινγκουρ, Χράντετς Μπεσίκτας, Γιαγκελόνια Ρέιτζερς, Πάφος Σάλτσμπουργκ, Μακάμπι Τελ Αβίβ ΤΣΕΚΑ Σόφιας και Φερεντσβάρος Γκόρνικ. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας και πολλά ρεπορτάζ.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τη θεματολογία της εκπομπής από το ρεπορτάζ του Όφη και φυσικά από τα μεταγραφικά θέματα, εκεί που υπάρχει αγωνία στον κόσμο του Όφη για την απόκτηση κυρίως επιθετικού. Αυτή τη στιγμή ο Όφη έχει ανάγκη από έναν καλό center for. Μέρες περνάνε, πλησιάζει το πρώτο επίσημο σε περίπου 10 μέρες. 12 μέρες, το πρώτο επίσημο παιχνίδι της νέας σεζόν για τον Όφη, το Super Cup με την ΑΕΚ την Τετάρτη 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο 8 το βράδυ, και ο Όφη ακόμη δεν έχει κλείσει επιθετικό. Να πω ότι οι πληροφορίες που έχουμε τις τελευταίες ώρες για τη θέση του επιθετικού είναι ότι στον Όφη επανεξετάζουν την περίπτωση του πρώην επιθετικού του ΠΑΟΚ, του Σαμάτα. Είναι μια περίπτωση η οποία θα λέγαμε παίζει για τον Όφη. Εξετάζονται και άλλες περιπτώσεις, κάποιες δεν έχουν προχωρήσει, ωστόσο βλέπουν έτσι θετικά και την περίπτωση του Σαμάτα, ο οποίος έχει συμβόλαιο με την γαλλική Χαύρη, η οποία παίζει στην πρώτη κατηγορία της Γαλλίας, στην οποία αγωνίστηκε μετά τον ΠΑΟΚ ο Σαμάτα. Μάλιστα έχει κάνει και προετοιμασία, αυτό είναι το θετικό, αν τελικά γίνει αυτή η μεταγραφή, ότι προπονείται κανονικά με την Χαύρη και έπαιξε και στο φιλικό με τον Ερυθρό Αστέρα που έκανε η Χαύρη πριν μερικές μέρες στις 25 Ιουλίου. Μάλιστα χρησιμοποιήθηκε στο βασικό σχήμα ο Σαμάτα και είναι έτοιμος να αγωνιστεί. Να πούμε για τον ποδοσφαιριστή ότι έχει κλείσει, μάλλον δεν έχει κλείσει ακόμα, έχει κλείσει τα 33, 23 Δεκεμβρίου το 92 γεννήθηκε, δηλαδή τον προσεχή

0: Δεκέμβρη θα κλείσει τα 34. Στη Χαύρη πέρσι στο πρωτάθλημα είχε 27 συμμετοχές, 2 γκολ και 1 ασίστ. Ενώ στον ΠΑΟΚ αγωνίστηκε τη διετία 2023-2025, την πρώτη χρονιά ήταν βασικός, αλλά έβαλε μόλις 2 γκολ σε 29 παιχνίδια. Την δεύτερη χρονιά πέτυχε 4 γκολ σε 12 παιχνίδια, ήταν πιο παραγωγικός για ένα ποδοσφαιριστή που έχει περάσει από σημαντικές ομάδες. Ουσιαστικά η καριέρα του ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό στη βελγική Genk, με την οποία έκανε κάποιες καταπληκτικές χρονιές, όπως το 2018-19 όταν πέτυχε 23 γκολ σε 38 παιχνίδια. Πήρε μεταγραφή στην Aston Villa το 2019, αλλά έπαιξε μόλις 14 παιχνίδια ένα γκολ. Το 2020 πήγε στην Τουρκία, στην Φενέρμπαχσε, 27 συμμετοχές, 5 γκολ. Το 2021 ξεκίνησε με τη Φανέρ, αλλά το Γενάρη πήγε στην Αντβέρπ και είχε 32 συμμετοχές και 5 γκολ. Επέστρεψε στην Γκένκ την σεζόν 2022-2023 και είχε 33 συμμετοχές και 6 γκολ. Και ακολούθησαν οι δύο χρονιές στον ΠΑΟΚ και η χρονιά στην Χαύρη. Η Χαύρη, η οποία ήταν να μην ανανεώσει το συμβόλαιό του, αλλά ο προπονητής θεώρησε ότι, ότι μπορεί να προσφέρει κάποιες λύσεις. Να πούμε ότι συνδετικός κρίκος μεταξύ του Όφη και του Σαμάτα είναι ο τεχνικός διευθυντής του Όφη, ο Χρήστος Καρυπίδης, ο οποίος έχει άριστες σχέσεις με τον ποδοσφαιριστή και είναι αυτός που έχει τις επαφές. Πάντως να πω ότι ο Σαμάτα δεν έχει πετύχει πολλά γκολ στην Ελλάδα με τον ΠΑΟΚ, αλλά έχει σκοράρει στο Γεντί Κουλέ στην ντροπιαστική ήττα του Όφη από τον ΠΑΟΚ με 5-0, είχε πετύχει 2 γκολ σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή με τον ΠΑΟΚ πέτυχε συνολικά σε αγώνες πρωταθλήματος συνολικά νομίζω 6 γκολ. Ναι, 6 γκολ, εκ των οποίων τα 2 ήταν στο Ηράκλειο σε βάρος του Όφη. Ας κρατήσουμε την περίπτωση του. Να πω πάντως ότι στον Όφη κοιτάζουν και άλλες περιπτώσεις, αλλά φαίνεται ότι η περίπτωση Σαμάτα, επειδή ο παίκτης είναι έτοιμος, ίσως γι' αυτό το λόγο, και το γεγονός ότι ήταν βασικός πέρσι στο γαλλικό πρωτάθλημα με τη Χαύρη, έχουν παίξει το ρόλο τους. Προφανώς κάποιες περιπτώσεις από αυτές που είχαν έτσι ξεχωρίσει τον Όφη δεν προχώρησαν. Ας κρατήσουμε το όνομα του Σαμάτα, γιατί νομίζω ότι δεν αποκλείεται έτσι να μας απασχολήσει περισσότερο στη συνέχεια. Ίσως βέβαια να στραφεί ο Όφη και σε κάποια άλλη λύση. Πρέπει να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Θα επιστρέψουμε με περισσότερα νέα του Όφη σε λίγα λεπτά.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
3: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Λοιπόν, πάμε και στα υπόλοιπα νέα από το ρεπορτάζ του Όφη. Στα αγωνιστικά η προετοιμασία συνεχίζεται στην Ολλανδία. Σιγά σιγά έτσι ολοκληρώνει Όφη την προετοιμασία. Υπάρχουν άλλα δύο φιλικά και 5 του μήνα την προσεχή Τετάρτη η αποστολή θα επιστρέψει στο Ηράκλειο. Τα δύο τελευταία φιλικά είναι αύριο με την

0: Βίλεμ, την Ολλανδική ομάδα Α κατηγορίας, και το τελευταίο είναι την Τρίτη με την Αλ Σαμάλ, την ομάδα από το Κατάρ. Να πάμε σε αυτά τα δύο φιλικά, θα πάρουν χρόνο συμμετοχής στα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα του Όφη, ο Ισπανός επιθετικός Αϊτόρ, καθώς και ο Δημήτρης Νικολάου, και οι δύο είναι σε καλή κατάσταση. Γι' αυτό το λόγο έτσι θα τους χρησιμοποιήσει και ο Χρήστος Κόντης, και φυσικά υπολογίζονται και για το Super Cup της 12ης Αυγούστου με την ομάδα της ΑΕΚ. Να πάμε όμως να ακούσουμε τι δήλωσε σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στον απεσταλμένο του grandsport.gr, τον Κώστα Μεταξάκη, ο Δημήτρης Νικολάου. Θα έχουμε από Δευτέρα τον Κώστα Μεταξάκη έτσι να μας πει και για το φιλικό που θα δώσει αύριο Όφη. Να ακούσουμε τι είπε ο Νικολάου για την μεταγραφή του στον Όφη και τους στόχους του με την κριτική ομάδα.
1: Είμαι πολύ χαρούμενος. Επιστρέφω μετά από πάρα πολλά χρόνια. Ήταν επιλογή μου, το ήθελα. Και έχω πάρα πολύ όρεξη και αυτή τη χρονιά. Και ήθελα πάρα πολύ να έρθω εδώ, στον Όφη. Σαφώς και το παρακολουθούσα. Έχω δει πάρα πολλά παιχνίδια και κάθε χρόνο. Και πέρυσι έβλεπα όλα τα παιχνίδια, λόγω του Θανάση. Η ομάδα έχει εξελιχθεί πολύ, το πρωτάθλημα έχει εξελιχθεί πολύ. Έχει γίνει ανταγωνιστικό, πολύ ανταγωνιστικό από τότε όταν έφυγα. Οπότε είναι σε πολύ καλό δρόμο, όλα είναι καλά. Σαφώς ήταν ένα κίνητρο μεγάλο να έρθω να είμαστε μαζί. Άσχετα από τη φιλία, είναι ο αρχηγός της ομάδος. Είναι πάρα πολύ σημαντικός παίκτης. Και έπαιξε μεγάλο ρόλο ώστε να επιστρέψω. Καταρχήν μιλάμε για τον λίγο χρόνο, αλλά και για όσο ήμουνα μαζί του, έναν άνθρωπο εξαιρετικό, κοντά στην ομάδα, θέλει και κάθε μέρα να είναι δίπλα στους παίκτες, να τους βοηθάει σε κάθε τι που χρειάζονται. Προπονητικά το απέδειξε πέρυσι με αυτό που κατάφερε μαζί με την ομάδα, οπότε ήταν και ένα κίνητρο γι' αυτό και για μένα, για να ξαναγυρίσω και να έρθω στον Όφη. Αυτή τη στιγμή πρωταρχικός στόχος και μοναδικός, που θεωρώ και όλη η ομάδα αυτό που έχουμε βάλει, είναι στις 12 του μήνα το Super Cup. Αυτή τη στιγμή αυτό το στόχο, μετέπειτα έρχονται ευρωπαϊκά παιχνίδια, ξεκινάει το πρωτάθλημα, αλλά αυτά είναι για μετά. Το πρώτο πράγμα που κοιτάμε είναι για τις 12 του μήνα για αυτό το κύπελο. Πολύ μεγάλο ρόλο. Το να παίζει στην Ευρώπη και να παίζει με μεγάλες ομάδες και ευρωπαϊκά παιχνίδια για κάθε παίκτη είναι ένα κίνητρο. Και είμαστε εδώ, κάθε μέρα δουλεύουμε για να ανταπεξέλθουμε σε αυτά τα παιχνίδια. Αυτό που θέλω να πω είναι τους περιμένουμε στο γήπεδο. Δεν βλέπω την ώρα να παίξω. Είναι και θα είναι πάντα δίπλα μας και εμείς θα τους το ανταποδώσουμε αυτό με όλη τη χρονιά.
0: Μάλιστα, αυτά από τον ποδοσφαιριστή του Όφη, τον Δημήτρη Νικολάου. Να πω κάποια πράγματα για την Βίλεμ, η οποία είναι από τις πιο παλιές ομάδες της Ολλανδίας και φυσικά της Ευρώπης. Ιδρύθηκε μάλλον το 1896. 130 χρόνια ζωής, κλείνει 12 Αυγούστου. Ιδρύθηκε 12 Αυγούστου το 1896. Το 1916 κατέκτησε το πρώτο πρωτάθλημα. Ήταν πρωταθλήτρια Ολλανδίας και το 52 και το 1954. Κατέκτησε το κύπελλο Ολλανδίας το 1944 και το 1963. Το 1999 ήταν δεύτερη στο πρωτάθλημα Ολλανδίας και πήρε το εισιτήριο για τους ομίλους του Champions League, όπου δεν κατάφερε έτσι να προκριθεί στην επόμενη φάση. Το παιχνίδι που θα γίνει αύριο είναι πρόβα πρωταθλήματος για τη Βίλεμ, η οποία επέστρεψε στην πρώτη κατηγορία, και το φιλικό θα γίνει

0: Tilburg, στην έδρα της Willem, και μάλιστα διεξάγεται στο πλαίσιο των εορτασμών της ημέρας του βασιλιά και θα υπάρχει ελεύθερη είσοδος για τους φιλάθρους και πολλές εκδηλώσεις στο γήπεδο. Θα έχει ένα πανηγυρικό χαρακτήρα και θα είναι πρόβα και σίγουρα θα είναι ένα πολύ δυνατό φιλικό τεστ για τον Όφη, από τη στιγμή που η Willem είναι έτοιμη για το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας της Ολλανδίας. Είναι σίγουρα σαφώς πιο έτοιμη από τον Όφη. Ο Χρήστος Κόντης περιμένει από την ομάδα του να εμφανιστεί βελτιωμένη στο παιχνίδι που θα γίνει αύριο 3:30, θα μεταδοθεί από το Κοσμοτέ Sport 1. Πάει τηλεοπτική μετάδοση από το κανάλι με το οποίο συνεργάζεται ο Όφη. Για το Super Cup με την ΑΕΚ που ρωτάνε πολλοί φίλαθλοι για τα εισιτήρια, να πω πληροφορίες που έχουμε είναι ότι τα εισιτήρια θα ξεκινήσει η διάθεσή τους την Δευτέρα των εισιτήριων. 8.282 εισιτήρια θα πάρει ο Όφη, αλλά το ΑΕΚ. Οι φίλαθλοι του Όφη θα τοποθετηθούν στις θύρες 12 έως 18, όχι ολόκληρη 12, τη μισή 12, και από Δευτέρα έτσι ο κόσμος θα μπορεί να αγοράζει τα εισιτήρια για το Super Cup της 12ης Αυγούστου. Πάμε και στα ευρωπαϊκά, γιατί σε λίγες μέρες ο Όφη θα μάθει τον αντίπαλό του στα play-off του Europa League. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στις 2 το μεσημέρι στην Ιόν της Ελβετίας. Ωστόσο, από το πρωί της Δευτέρας θα ανακοινωθούν τα υπογκρουπ της κλήρωσης, δηλαδή αυτή τη στιγμή θα βγουν νομίζω 13 ζευγάρια στα play-off του Europa League. Ο Όφη θα ξέρει ότι θα πέσει αντίπαλος με 4 ή 5 ζευγάρια, δηλαδή αυτή τη στιγμή ως αδύνατος ο Όφη θα αντιμετωπίσει μία εκ των ηγητή του ζευγαριού Μπενφίκα Χάρτ, την ομάδα που θα προκριθεί από το παιχνίδι Rangers Γιαγκελόνια, τον νικητή του ζευγαριού Φερεντσβάρος Γκόρνικ, τον νικητή του ζευγαριού Μίντιλαντ Χράντες Κράλοβε, τον νικητή του ζευγαριού Σάλτσμπουργκ Χάιντουκ, τον νικητή του ζευγαριού Καραμπάκ Μακάμπι Τελαβίβ, τον νικητή του ζευγαριού Σάλτσμπουργκ Πάφος, τον νικητή του ζευγαριού Λεχ Πόσναν Κλάξβικ, τον νικητή του ζευγαριού Ομόνια Λίνκολ, τον νικητή του ζευγαριού Σάμροκ Εγνάτια. Θα είναι μια καλή περίπτωση αυτή να τύχει με μια από αυτές τις δύο ομάδες Όφη. Τον νικητή του ζευγαριού Κουόπιο Ουνιβερσιτάτε. Δεν έχω αναφέρει τον ΠΑΟΚ, γιατί στους ισχυρούς είναι και ο νικητής του ζευγαριού ΠΑΟΚ Άντερλεχτ, γιατί αν περάσει ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να κληρωθεί ο Όφη με ομάδα από την ίδια χώρα, δηλαδή τον ΠΑΟΚ, σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ περάσει στα play-off του Europa League. Οπότε μεσημέρι της Δευτέρας θα γνωρίζουμε και τον υπάρχει η Βικτόρια Πιλτζέν, η τσεχική ομάδα, η οποία είναι στο γκρουπ των ισχυρών, έχει βρεθεί απευθείας στα play-off του Europa League. Οπότε αυτή είναι η πιθανή αντίπαλη του Όφη στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα. Το πρωί της Δευτέρας θα γνωρίζουμε έτσι το υπογκρουπ του Όφη, από όπου θα προκύψει ο αντίπαλός του στα play-off του Europa League. Πάμε όμως τώρα στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί

0: Minoan Lines. Το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν

0: πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
1: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 3 και 4 Αυγούστου, Ηράκλειο. Κηποθέατρο Νίκου Καζαντζάκη. Προπόληση more.com.
3: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
4: Σπίτι μου όλες τις πόρτες.

0: έστω και με άγχος, πήρε την ισοπαλία και την πρόκριση απέναντι στην μαχητική πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο. Να ξεκινήσουμε από το παιχνίδι που έγινε στην Τούμπα, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ με μεγάλο πρωταγωνιστή, τον Κωνσταντέλια, κέρδισε με 2-0 την Δυναμό Κιέβου, την είχε κερδίσει και στην Πολωνία με 3-2 και με συνολικό σκορ 5-2 πέρασε πανηγυρικά στον τρίτο γύρο του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει την Anderlecht. Θα τα πούμε συνέχεια για τις δύο αναμετρήσεις με την Anderlecht. Πάμε όμως να ακούσουμε τι είπε ο Αλέσιο Λύση, ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ για Αύγουστο έχει παρουσιάσει μια πολύ καλή εικόνα, γιατί μιλάμε είναι ακόμα αρχή της σεζόν και το πιστώνεται αυτό μέχρι τώρα ο Ιταλός τεχνικός.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντική η πρόκριση, είναι τεράστιο ζητούμενο. Τι άλλο κρατάει από τη δική του ποδοσφαιρική ματιά από όλα όσα έγιναν σήμερα στο γήπεδο?
2: I think that tonight the most important...
3: Το πιο σημαντικό πράγμα το οποίο είδα στον αγωνιστικό χώρο ήταν ότι η ομάδα μου ήταν ανταγωνιστική. Μεγαλώνουμε τα καλά μας διαστήματα παιχνίδι με το παιχνίδι. Στο ξεκίνημα είχαμε κάποια προβλήματα όσον αφορά το build-up και κυρίως το να πάμε την μπάλα στο επιθετικό τρίτο. Περιμέναμε για τη στιγμή μας. Όσο περνούσε η ώρα και κυλούσαν τα λεπτά, βελτιωνόμασταν όλο και περισσότερο. Δεν ήταν εύκολο απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, όπως είναι η Δυναμό Κιέβου. Θεωρώ πως αμυνθήκαμε καλύτερα σήμερα. Δεν ήμουν ευχαριστημένος από το τελευταίο κομμάτι του αγώνα στην Πολωνία, όπου είχαμε χάσει αρκετά έδαφος στον αγωνιστικό χώρο και ειδικά και κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Το βελτιώσαμε σήμερα αυτό και στάθηκε και στην αλλαγή του ρόλου που είχε ο Ζαφής συγκριτικά με το πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία. Όσον αφορά τον Γιόναθαν Γκόμεζ, είναι ένας παίκτης τον οποίο τον ξέρω από την κοινή μας παρουσία στη Μιράντο που τον είχα ποδοσφαιριστεί. Πλέον βλέπω έναν παίκτη που παίζει με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Σαφώς θα πρέπει να είμαστε αρκετά ψύχρεμοι και ήρεμοι με όλους τους ποδοσφαιριστές και με τον Τζόναθαν. Μου άρεσε συνολικά για την ομάδα ο τρόπος με τον οποίο το πόσο ανταγωνιστικοί ήμασταν για ακόμη ένα παιχνίδι. Θεωρώ πως παίξαμε καλά. Σίγουρα δεν ήταν και το πιο διασκεδαστικό παιχνίδι για το φίλαθλο κοινό στις στιγμές που είχαμε την μπάλα, αλλά αυτό που μετράει είναι η πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League. Ήταν όντως το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ήταν φανταστική η οπαδή μας. Δεν έχω να πω πάρα πολλά λόγια, απλά φανταστική. Το απολαύσαμε όλοι πάρα πολύ. Και ελπίζω να τους χαρίσουμε πολλές αντίστοιχες μεγάλες βραδιές στην συνέχεια της σεζόν.
4: Θα ήθελα να ρωτήσω για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, που σήμερα ήταν ο πρωταγωνιστής, έβαλε και 2 γκολ. Ένα σχόλιο για τον Κωνσταντέλια.
3: Ο Ντέλιας, το ξέρετε καλά κι εσείς, είναι ένας διαφορετικός παίχτης. Ωστόσο, σήμερα θα πρέπει να σταθούμε στην αγωνιστική συμπεριφορά του Ντέλια τις στιγμές που η ομάδα δεν είχε την μπάλα και τον τρόπο με τον οποίο πίεζε, το πόσο πολύ βοηθούσε στα κλεψίματα. Σίγουρα υπάρχουν τομείς τους οποίους θα πρέπει να βελτιώσει. Ωστόσο, θα πρέπει να σταθούμε, να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα για την γενικότερη αγωνιστική της κατάσταση σήμερα και για το πώς βοηθάει αυτό τον παίχτη να δείχνει τα όσα δείχνει στον αγωνιστικό χώρο.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν από τον προπονητή του ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ πλέον έχει στρέψει την προσοχή του στα δύο παιχνίδια με την Anderlecht, η οποία επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορή και απέκλεισε την Χάμαρμπι, την οποία κέρδισε στο Βέλγιο με σκορ 3-1 και πέρασε δίκαια στην επόμενη φάση. Μία από τις κορυφαίες ομάδες του Βελγίου, βέβαια δεν βρίσκεται στα καλύτερά της τα τελευταία χρόνια. Άλλες ομάδες έχουν πάρει τα σκύπτρα από την Anderlecht στο βελγικό πρωτάθλημα. Ωστόσο, είναι ένας επικίνδυνος αντίπαλος για τον ΠΑΟΚ και σίγουρα θα πρέπει να κάνει καλές εμφανίσεις ο ΠΑΟΚ. Πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα, 6 Αυγούστου, την ερχόμενη Πέμπτη, 9 παρατέταρτο, και η ρεβάνς είναι 13 Αυγούστου στις Βρυξέλλες, στο Λότο Πάρκ, στις 9.30 το βράδυ. είναι αυτά τα δύο παιχνίδια. Το θετικό για τον ΠΑΟΚ

Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα χθεσινά παιχνίδια των υλικών ομάδων στην Ευρώπη. Είχαμε διπλή επιτυχία και ο ΠΑΟΚ πέρασε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League και ο Παναθηναϊκός

0: είναι ότι αν περάσει την Άντερλεχτ θα είναι σίγουρα στο γκρουπ των ισχυρών των play-off του Europa League. Για την Άντερλεχτ το λέγαμε και πριν ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι η πιο ιστορική ομάδα του Βελγίου, έχει κατακτήσει πάνω από 30 πρωταθλήματα, έχει εξαιρετικές ακαδημίες από τις οποίες έχουν αναδειχθεί πολλοί σπουδαίοι ποδοσφαιριστές και φημίζεται περισσότερο για το επιθετικό ποδόσφαιρο, διαθέτει και πολλούς ταλαντούχους ποδοσφαιριστές στο ρόστερ της, αλλά από την άλλη ο ΠΑΟΚ μπορεί να τα καταφέρει. Μιλάμε για μια πολύ νεανική ομάδα η Άντερλεχτ, με ένα μέσο όρο ηλικίας κοντά στα 22 με 23 χρόνια. Ο τερματοφύλακας ο Κούζεμας είναι ο πιο μεγάλος, 33 ετών, και από εκεί και πέρα η πλειοψηφία των παιχτών είναι εκεί στα 21, 22, 23, 24 χρόνια. Αυτά λοιπόν για τον αντίπαλο του ΠΑΟΚ. Πάμε και στον Παναθηναϊκό, ο οποίος δυσκολεύτηκε, ζορίστηκε πολύ χθες από την Πάξη, την Ουγγρική ομάδα, αλλά στο τέλος κατάφερε να ισοφαρίσει και να πάρει την πρόκριση για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, ενώ η Πάξη ολοκλήρωσε την ευρωπαϊκή της παρουσία χθες στο Ολυμπιακό Στάδιο, σε ένα παιχνίδι όπου ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να ανοίξει αυτό το σκορ. Η Ουγγρική ομάδα όμως, η οποία είναι Ουγγρική 100%, πραγματικά δεν παίζουν ξένοι ποδοσφαιριστές, είναι η φιλοσοφία της ομάδας, προηγήθηκε με τον Πέτο στο 35ο λεπτό, ένα πολύ ωραίο γκολ του Γιάνγκουσιτς, αυτού του εξαιρετικού Κροάτη ποδοσφαιριστή, στο 44 έκανε το 1-1. Η ομάδα της Πάξη άνοιξε το προηγήθηκε και πάλι στο 57. Παναθηναϊκός πίεσε για την ισοφάριση και με τον Ράστοντερ στο 85 έκανε το 2-2, ένα αποτέλεσμα του χάρη στην πρόκριση σε συνδυασμό με την νίκη του με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι. Να ακούσουμε τι είπε και ο Τζέικομπ Νίστρουπ, ο προπονητής του Παναθηναϊκού.
1: Πράγματι ήταν μια δύσκολη ομάδα η αντίπαλός μας απόψε. Όπως είχα πει ήδη εξ αρχής, την προηγούμενη εβδομάδα θα έπρεπε να είχαμε και εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που μας είχαν δοθεί. Στον απόψινό αγώνα, ναι, όντως είχαμε μπει αγχωμένοι, αλλά προϊόντος του χρόνου η ομάδα μπόρεσε να συνταχθεί καλύτερα. Οπωσδήποτε ήταν μια δύσκολη πρόκριση, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί. Όμως, αν και δεν είμαι ικανοποιημένος από την απόδοση, κρατάω την απόψινή μας πρόκριση.
2: Πέρα από την πρόκριση που κρατάτε, τι πρέπει να αλλάξει η ομάδα και τι πρέπει να βελτιώσει εν ώψη και τη συνέχεια, υπάρχουν τώρα τα παιχνίδια με την Τσέσκα 1948.
1: Ναι, πράγματι δεν πρέπει να δεχόμαστε εύκολα γκολ όπως ήταν η περίπτωση. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να τα είχαμε πάει καλύτερα, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά από εκεί και πέρα, όπως σας είπα, κρατάμε την πρόκριση και προχωράμε.
2: Ευχαριστώ πολύ. Thank you.
3: Okay, thank you.
0: Λοιπόν, αυτά δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός στρέφει την προσοχή του στα δύο μάτς με την ΤΣΕΣΚΑ 1948, την βουλγαρική ομάδα η οποία έχει έδρα την Σόφια. Έγινε γνωστό το πρόγραμμα των αναμετρήσεων των δύο ομάδων. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο, την προσεχή Πέμπτη, και η ρεβάνς θα γίνει Τρίτη 11 Αυγούστου στην Σόφια, αυτά τα δύο παιχνίδια. Για την ΤΣΕΣΚΑ τώρα 1948 να πούμε κάποια πράγματα, κάποιες πληροφορίες έτσι, για την αντίπαλο του Παναθηναϊκού. Είναι μια ομάδα στα μέτρα του Παναθηναϊκού για να προκριθεί στα play-off. Είναι μια ομάδα η οποία και αυτή αρκετά συνδυάζει και το νεανικό στοιχείο και την εμπειρία. Ο Παναθηναϊκός έχει το προβάδισμα. η ΤΣΣΚΑ είναι συνέχεια της ΤΣΣΚΑ Σόφιας μετά την οικονομική κατάρρευση της ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ιδρύθηκε η ΤΣΣΚΑ 1948 το 2016. Πολλοί οπαδοί τη θεωρούν ως συνέχεια της παλιάς ΤΣΣΚΑ, ενώ άλλοι υποστηρίζουν τη σημερινή ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Έχει έδρα το στάδιο Μπίστριτσα στη Σόφια, χωρητικότητα 4.000 θεατών, και αγωνίζεται στην πρώτη εθνική Βουλγαρίας και τα τελευταία χρόνια συμμετάχει συχνά σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η ομάδα της ΤΣΣΚΑ, η οποία στον προηγούμενο γύρο απέκλεισε η ΤΣΣΚΑ Σόφιας δύσκολα σχετικά στην διαδικασία των πέναλτι την Σπάρτακα από τη Σλοβακία. 0-0 και το πρώτο παιχνίδι, 0-0 και ο επαναληπτικός, 5-3 στα πέναλτι, πρόκριση για την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948. Πάμε τώρα σιγά σιγά σε ώρα τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Χριστίνα Μαστρογεννάκη και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: σας. Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
2: ψάχνουμε για κουφώματα.
3: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η καταστροφική πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο, αφήνοντας πίσω τις τάχτες, ανυπολόγιστες ζημιές και μια βαθιά εθνική τραγωδία. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, έχει γίνει στάχτη το 20% της συνολικής έκτασης του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Στην Εισαγγελία Ρεθύμνου οδηγήθηκε ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ Ρεθύμνου, ο οποίος συνελήφθη από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Στοχοποίηση και πρόωρη απόδοση ευθυνών καταγγέλει ο ΔΔΕ στον απόϊχο της σύλληψης. Σε οριακή κατάσταση, με περισσότερες από 20 πυρκαγιές σε εξέλιξη, βρίσκεται ολόκληρη χώρα. Εκτός ελέγχου, μένεται η φωτιά στη Βιωτία, ενώ ο Άγιος Βασίλειος εκενώνεται διαθαλάσσιος, με τους κατοίκους να προειδοποιούν ότι υπάρχει πλέον κίνδυνος για νέο μάτι. Νέα επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας στο Ρέθυμνο οδήγησε στον εντοπισμό και την κατάσχεση 32 δεντρελίων κάναβης σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Υπεγράφει σύμβαση σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για τα δύο μεγάλα εμβληματικά αρδευτικά έργα του νομού Λασιθίου, προϋπολογισμό 87,9 εκατομμυρίων ευρώ, με ανάδοχο την εταιρεία Γεκτέρνα. Σημαντική ανάσα για χιλιάδες νέους αγρότες φέρνει η νέα τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία καταργεί την υποχρέωση προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την καταβολή των οικονομικών τους ενισχύσεων. Στη φορολογική απαγόρευση της χρήσης μετρητών στις πληρωμές ενοικίων και στην υποχρεωτική εξόφλησή τους αποκλειστικά μέσω τραπέζης, προσανατολίζεται να προχωρήσει από την 1η Οκτωβρίου και χωρίς άλλη παράταση το Υπουργείο Οικονομικών. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ραδιο Κρήτη στις 5.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής να συνεχίσουμε με τις κληρώσεις που είχαμε σήμερα στα γραφεία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, κλήρωση για τους δύο προκριματικούς γύρους του Κυπέλλου Ελλάδας, κλήρωση για την πρώτη φάση του Κυπέλλου Ερασιτεχνών και κλήρωση και για την τρίτη εθνική, εκεί που με το καλημέρα έχουμε ντέρμπι από τα παλιά. Στην τρίτη εθνική έβγαλε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος το παιχνίδι ΠΟΑ Εργοτέλης. Είναι το παιχνίδι που ξεχωρίζει από το πρόγραμμα. Θα τα πούμε αναλυτικά. Ας ξεκινήσουμε ιεραρχικά με το Κύπελλο Ελλάδας, όπου έγινε η κλήρωση αρχικά του πρώτου προκριματικού γύρου. Βγήκε ένα ζευγάρι, Τρίκαλα ΑΕΛ. Τα Τρίκαλα μπήκαν στην κλήρωση. Στην κλήρωση μπήκαν, να πούμε, οι ομάδες της Super League 2, της Super League 1 που πήραν αυτές που δεν έπαιξαν Ευρώπη, οι 11 δηλαδή, οι ομάδες που δεν έπαιξαν Ευρώπη, και τα Τρίκαλα ως κυπελούχους ερασιτεχνών της περσινής περίοδου. Τα Τρίκαλα κληρώθηκαν στον πρώτο προκριματικό γύρο με την ΑΕΛ. Και στον δεύτερο προκριματικό γύρο είχαμε έτσι κάποια πολύ δυνατά ζευγάρια μεταξύ ομάδων Super League, που σημαίνει ότι τρεις ομάδες Super League, επειδή είχαμε τρία ζευγάρια στα οποία οι ομάδες είναι από την κορυφαία κατηγορία, τρεις ομάδες θα μείνουν εκτός, δεν θα είναι στη League Phase. Τα ζευγάρια του δεύτερου προκριματικού είναι Καλυθέα, μάλλον να πούμε, να ξεχωρίσουμε τα πιο αμφίροπα, τα οποία είναι Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης, Ηρακλής Βόλος και Καλαμάτα Πανετολικός, είναι μεταξύ ομάδων Super League, και τα υπόλοιπα είναι Καλυθέα με τον νικητή του αγώνα Τρίκαλα ΑΕΛ, Ατρόμητος Πύργος, Ζάκυνθος Κηφισιά, Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης, Ελλάς Σύρου Μαρκό, Νίκη Βόλου Πανιώνιος, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαρίας και Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Πάμε όμως να ακούσουμε τι είπε ο υπεύθυνος διοργανώσεων της ΕΠΟ, κύριος Σιδέρης, για το θέσμα του κυπέλλου.
1: Εμείς ως ΕΠΟ, ως Ομοσπονδία, από πέρσι έχουμε μεριμνήσει και έχουμε στην ενδεκάδα έναν ποδοσφαιριστή γεννημένο την 1η-1η του 2004 και δεύτερο. Φέτος όμως έγινε άλλη μια αλλαγή. Θα έχουμε δύο ποδοσφαιριστές γεννημένους από 1η-1η του 2004 και δεύτερο. Και αυτό έχει σκοπό και δίνει τη δυνατότητα σε νέα παιδιά, σε Έλληνες, να παίξουν, να διακριθούν. Είδατε πέρσι πάρα πολλά παιδιά νέα διακρίθηκαν στο Κύπελλο Ελλάδας.
2: Από τις πιο ωραίες και πιο ενδιαφέρουσες αλλαγές που έχουν γίνει στο δεύτερο.
1: Παιδιά άγνωστα γίνανε γνωστά σε ένα βράδυ. Και φέτος πιστεύω, και με αυτό που κάνουμε, πιστεύουμε στην ανάπτυξη, στη βελτίωση ακόμη. Θέλουμε τα Ελληνόπουλα να στελεχώσουν τις εθνικές μας ομάδες, να στελεχώσουν τα K19, K21 και τα αντρικά τμήματα. Είναι μια καινοτομία που θα τη στηρίξουμε και θα την υποστηρίξουμε. Τώρα θέλω να πω για τις ημερομηνίες. Η πρώτη προκριματική φάση θα γίνει 11 Αυγούστου του 2026 και η δεύτερη θα γίνει 17, 18 και 19 Αυγούστου του 2026. Ελπίζω να έχουμε, όπως και πέρυσι, ένα όμορφο κύπελο με εκπλήξεις, όπως και τα δύο προηγούμενα χρόνια, και ο τελικός κυπέλου θα γίνει στις 22 Μαΐου.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Σιδέρη. Να ακούσουμε και τον άνθρωπο της ΕΠΟ που ασχολείται με το κύπελο Ελλάδας. Ήταν αυτός που διεύθυνε την κλήρωση, τον κύριο Ρέτσα, που μίλησε για το πώς θα γίνει ο φετινός θεσμός.
3: Αρχικά να ευχηθώ με τη σειρά μου καλή ποδοσφαιρική χρονιά, καλή επιτυχία στις όλες τις ομάδες, υγεία, χωρίς βία στα γήπεδα, χωρίς τραυματισμούς, και καλή επιτυχία στις ομάδες μας που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θα διεξαχθεί σήμερα η κλήρωση του πρώτου και δεύτερου προκριματικού γύρου. Θα συμμετάσχουν στον πρώτο προκριματικό γύρο οι 13 ομάδες της Super League 2. Εξαιρούνται ως γνωστόν οι ομάδες Β, και επιπλέον ο κυπελούχος ερασιτεχνών ομάδων της αγωνιστικής περίοδου 2025-2026, η ομάδα του ΑΟ Τρικάλων. Στο δεύτερο προκριματικό γύρο θα συμμετέχουν οι 12 ομάδες που προκρίνονται από τον πρώτο προκριματικό γύρο χωρίς αγώνα, η νικήτρια του πρώτου του μοναδικού αγώνα του πρώτου προκριματικού γύρου και οι 9 ομάδες της Στοίχημαν Super League 1 εξαιρούνται οι 5 ομάδες που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, οι οποίες πάνε απευθείας στη League Phase. Να πω για τη League Phase ότι την φετινή αγωνιστική περίοδο θα διεξαχθεί με 16 ομάδες, όχι με 20 όπως την περσινή περίοδο, και η καινοτομία είναι ότι πέρυσι κάθε ομάδα συμμετείχε, αντιμετώπισε μάλλον 4 ομάδες από τα υπόλοιπα 4 group, όχι από το δικό της. Εφέτος κάθε ομάδα που θα συμμετάσχει στη League Phase θα παίξει και με τα 4 group, που σημαίνει ότι μία ομάδα από το πρώτο group θα αντιμετωπίσει τουλάχιστον μία ομάδα από το ίδιο group, που σημαίνει ότι θα έχουμε περισσότερα ντέρμπι και περισσότερο ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα. Μάλλον οι 11 ομάδες που θα περάσουν από τον δεύτερο προκριματικό γύρο, μαζί με τις 5 που παίζουν Ευρώπη, Όφη, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, αυτές οι 16 ομάδες θα χωριστούν σε 4 γκρουπ και θα βγει το πρόγραμμα της League Phase, όπως πέρσι, με τη διαφορά ότι φέτος οι ομάδες της League Phase θα είναι λιγότερες, δεν θα είναι 20 όπως την περσίνη σεζόν, θα είναι συνολικά 16 και οι 8 θα περάσουν στα προημιτελικά και μετά θα ακολουθηθεί η περσινή διαδικασία, ενώ φέτος ο τελικός θα γίνει κανονικά στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Λοιπόν, μετά την κλήρωση του κυπέλου Ελλάδας, να πάμε στην κλήρωση του κυπέλου Ερασιτέχνων. Περίπου 130 ομάδες μπήκαν στην κληροτήρα. Οι ομάδες χωρίστηκαν ανάλογα με γεωγραφικά κριτήρια. Στην Κρήτη είχαμε έτσι ένα από τα γκρουπ του κυπέλου Ερασιτεχνών και βέβαια και εκεί βγήκε ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον ζευγάρι στην κλήρωση της πρώτης φάσης του κυπέλου Ερασιτεχνών. Το ζευγάρι λοιπόν που ξεχωρίζει είναι αυτό ανάμεσα στον Εργοτέλη και τα Χανιά. Είναι το παιχνίδι που δεσπόζει στο πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής. Οι αγώνες θα γίνουν μέσα Σεπτεμβρίου και εκτός από το παιχνίδι Εργοτήλης Χανιά για την πρώτη αγωνιστική του κυπέλου Ερασιτεχνών, τα άλλα ζευγάρια είναι Αθλητικός Όμιλος Αγίου Νικολάου Πόα, Ρυθμιακός Γιούχτας, Πλατανιάς Χερσόνησος, Επισκοπή Πανακροτηριακός, Τυμπάκι Βραχάση, ενώ χωρίς αγώνα πέρασε στην δεύτερη φάση η ομάδα της Νέαπολης. Αυτά λοιπόν και για το κύπελο Ερασιτεχνών. Και πάμε και στην τρίτη εθνική κατηγορία. Είχαμε την κλήρωση το μεσημέρι. Τελευταία έγινε κλήρωση στην τρίτη εθνική. Μάλιστα την έκανε την κλήρωση με μια δόξα, παλιά δόξα του Παναθηναϊκού, ο Κριστόφα Ζέχα. Και στην πρεμιέρα το παιχνίδι που ξεχωρίζει είναι το ΠΟΑ Εργοτέλης. Δύο ομάδες οι οποίες θα αναμετρηθούν μετά από αρκετά χρόνια. Βέβαια ήταν αξέχαστα πριν από μία εικοσαετία και πάνω τα ντέρμπι των δύο ομάδων πάλι στην τρίτη εθνική κατηγορία. Από εκεί και πέρα ο Γιούχτας θα υποδεχτεί στην πρεμιέρα τον Ρυθμιακό. 26-27 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η τρίτη εθνική. Η Χερσόνησος θα υποδεχτεί τα Χανιά. Ο ΑΟΑΝ θα υποδεχτεί το Τυμπάκι. Έχουμε και Χανιώτικο ντέρμπι Πλατανιάς Πανακροτηριακός και Επισκοπή Νεάπολη. Αυτά είναι τα παιχνίδια που θα γίνουν την πρώτη αγωνιστική. Δεύτερη αγωνιστική τώρα για τις ομάδες. Έχουμε πάλι Εργοτέλης Χανιά. Δηλαδή εκτός από το κύπελλο Ερασιτεχνών, οι δύο ομάδες παίζουν και πολύ νωρίς στο πρωτάθλημα. Είναι το παιχνίδι που ξεχωρίζει από τη δεύτερη αγωνιστική και το τοπικό ντέρμπι Τυμπάκι Γιούχτας. Τρίτη αγωνιστική έχουμε Χερσόνησος Τυμπάκι, τοπικό ντέρμπι. Τέταρτη αγωνιστική Τυμπάκι Εργοτέλης, είναι το παιχνίδι που ξεχωρίζει σε τοπικό επίπεδο στο Ηράκλειο. Πέμπτη αγωνιστική είναι το Εργοτήλης Γιούχτας, το πιο σημαντικό παιχνίδι. Έκτη αγωνιστική Χερσόνησος Εργοτέλης, το τοπικό ντέρμπι του Ηρακλείου. Έβδομη αγωνιστική έχουμε Χανιά Πόα, το πιο ενδιαφέρον έτσι παιχνίδι. Όδοη αγωνιστική δεν υπάρχει ηρακλειωτικό ντέρμπι στην 8η αγωνιστική. Ένατη αγωνιστική Τυμπάκι Πόα. Δέκατη αγωνιστική Πόα Γιούχτας. Εντέκατη αγωνιστική Γιούχτας Χανιά Χερσόνησος Πόα είναι τα παιχνίδια. Και λίγη ο πρώτος γύρος με την 11η αγωνιστική. Αυτά έτσι και για την τρίτη εθνική κατηγορία, η οποία θα ξεκινήσει στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου, ένα πρωτάθλημα που αναμένεται με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ειδικά επειδή μετά από πολλά χρόνια έχουμε την επιστροφή του κριτικού ομίλου στην κατηγορία. Και καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό το παγκρίτιο ενδιαφέρον δίνει άλλη διάσταση στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Τώρα περιμένουμε και κάποιες λεπτομέρειες
που έχουν να κάνουν με την προκήρυξη του πρωταθλήματος και περισσότερο με πώς θα γίνει η δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, πώς θα ανεβαίνουν οι ομάδες από την τρίτη εθνική, από τις 10 πρωταθλήτριες, οι 4 θα ανέβουν στο πρωτάθλημα της Super League 2, ενώ θα υποβιβαστούν 3 ομάδες από τον όμιλο της Κρήτης. Από τις 12 ομάδες της κατηγορίας θα υποβιβαστούν οι 3 τελευταίες. Αλλά έτσι, από ό,τι έγινε γνωστό, θα υπάρχουν και play-off και play-out στο πρωτάθλημα, γιατί η κανονική σεζόν έχει μόλις 22 αγωνιστικές. Λοιπόν, αφήνουμε τα πρωταθλήματα, την τρίτη εθνική, να πάμε σε κάποιες ειδήσεις, να επιστρέψουμε στην Super League και να πάμε έτσι σε κάποια μεταγραφικά νέα, γιατί οι ομάδες ακόμη δεν έχουν ολοκληρώσει την μεταγραφική τους ενίσχυση στην μεγάλη κατηγορία και προσθέτουν έτσι στο έμψυχο δυναμικό τους ποδοσφαιριστές. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε πριν από λίγο το δανεισμό του Βίτορ Μύρ από τον ΑΠΟΕΛ. Είναι 29 ετών, μέσος Βραζιλιάνος, που μπορεί να παίξει κυρίως από το αριστερό άκρο και της άμυνας και της μεσαίας γραμμής. Μεταγραφή ανακοίνωσε σήμερα και ο Λεβαδιακός, ο οποίος απέκτησε τον Μόουζες Ντέιβιτ Κομπνάν. Είναι δεξιός εξτρέμ Νιγηριανός, την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στη ρωσική Κράσνονταρ 16 φορές, πέτυχε 2 γκολ και είχε και μία ασίστ. Δημοσιεύματα από το εξωτερικό αναφέρουν ότι η ΑΕΚ κινείται για τον Σέρβο ποδοσφαιριστή, τον Φίλιπ Κόστιτς, 33 ετών, είναι ελεύθερος, έπαιξε σε μεγάλες ομάδες όπως Στουτγκάρδη, Αμβούργο, Άιντραχτ, Ιουβέντους και Φενέρ Μπαχσέ. Τα ίδια δημοσιεύματα από την Ολλανδία αναφέρουν ότι για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρεται και η Αϊτχόβεν. Για να δούμε αν υφίσταται πραγματικά αυτό το ενδιαφέρον για τον Κόστιτς, ο οποίος έχει κάνει μια σημαντική καριέρα. Για τον ΠΑΟΚ να πούμε ότι έκλεισε τον Τόμ Λουσέ από τη γαλλική Νις, 23 ετών, μέσος, ένας ποδοσφαιριστής που ήθελε να πάρει ο Λύσης τον ΠΑΟΚ, βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη, θα βρίσκεται μέσα στο Σαββατοκύριακο, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις, να υπογράψει το συμβόλαιο και να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα για να είναι διαθέσιμος για τα 2 παιχνίδια με την Άντερλεχτ. Ο ΠΑΟΚ θα δώσει 3 εκατομμύρια ευρώ στην γαλλική Νις για τον 23χρονο Τόμ Λουσέ, ο οποίος θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Παίζει κυρίως στη μεσαία γραμμή ως οχτάρι, αλλά μπορεί να παίξει και στα άκρα της μεσαίας γραμμής. Και πιθανότατα το θέμα του να κλείσει αύριο.

0: το αργότερο την Κυριακή να έχει ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Πάμε τώρα στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Hondo Center.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα σάιος και σάνι πάντς είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες σάνι πάντς κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Μπήκαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Πάμε σε κάτι που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρει. Η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου προετοιμάζει τους γιατρούς της νέας γενιάς. Οι απόφοιτοι της Ιατρικής Σχολής μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε άλλα διεθνή συστήματα υγείας. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάχθηκε μεταξύ των 601 κορυφαίων πανεπιστημίων παγκοσμίως στα προγράμματα ιατρικής, οδοντιατρικής και επιστημών υγείας, σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη των Times Higher Education World University Rankings by Subject 2026. Αυτή η διάκριση επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη δέσμευση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου για την αριστεία στην εκπαίδευση των ιατρικών επιστημών και επιστημών υγείας. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 που ξεκινάει τον Οκτώβριο. Μάθε περισσότερα στο euc.ac.cy.

Λοιπόν, μετά το ποδόσφαιρο να πάμε και στο μπάσκετ. Χθες είχαμε, θα λέγαμε, μια οδυνηρή ήττα για την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Εφήβων σε ένα παιχνίδι που φαινόταν ότι θα το κέρδιζε εύκολα η Ελλάδα απέναντι στην Ισπανία και θα έπαιρνε την πρόκριση για τα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ Εφήβων. Καθώς το ελληνικό συγκρότημα προηγήθηκε κάποια στιγμή και με 29 πόντους διαφορά απέναντι στην Ισπανία. Γενικά στο μπάσκετ η Ισπανία είναι ο κακός δαίμονας των εθνικών ομάδων. Όμως είχαμε μία αγωνιστική καθίζηση της Ελλάδας στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ στο πρώτο ημίχρονο η Ελλάδα πέτυχε συνολικά 48 πόντους, στο δεύτερο πέτυχε μόλις 18. Και είναι χαρακτηριστικό ότι στο τελευταίο δεκάλεπτο, εκεί που έγινε η μεγάλη ανατροπή, η Ελλάδα πέτυχε 7 πόντους και δέχτηκε 26. Έτσι πλέον θα παίξει για την πέμπτη θέση. Πρώτος αντίπαλος είναι το Ισραήλ, από το οποίο η Ελλάδα στην πρώτη φάση είχε ιτηθεί στην παράταση 93-84. Θα παίξει λοιπόν αύριο 2 το μεσημέρι, είναι το παιχνίδι με το Ισραήλ, και θέλει την νίκη η Ελλάδα για να κατακτήσει την πέμπτη θέση ώστε να πάρει την πρόκριση απευθείας για το παγκόσμιο κύπελο, το Μουντομπάσκετ Εφήβων. Να πάμε και από την εθνική ομάδα σε νέα από την Basket League, από τον χώρο του μπάσκετ, όπου είχαμε την επιστροφή στον Παναθηναϊκό δύο Ελλήνων παιχτών, του Λευτέρη Ματζούκα και του Δημήτρη Μωραΐτη, που έπαιζαν ο Μωραΐτης δανεικός στον Ηρακλή, ο Ματζούκας στο Κολεγιακό Πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Και αυτοί οι δύο παίχτες επέστρεψαν στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έκανε την σπουδαία μεταγραφή του Φραντζίσκο, βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα και υπέγραψε στον Παναθηναϊκό. Πάμε και στην εθνική ομάδα των Νεανίδων, η οποία αγωνίζεται στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 18 δεύτερης κατηγορίας, μια διοργάνωση που διεξάγεται στην Ρουμανία και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 9 Αυγούστου και στην οποία η εθνική μας ομάδα Νεανίδων θα προσπαθήσει να κάνει όσο το δυνατόν καλύτερη εμφάνιση στην δεύτερη κατηγορία, και γιατί όχι να προσπαθήσει να ανέβει στην πρώτη κατηγορία. Η Ελλάδα, η οποία στο Ευρωμπάσκετ ξεκινά σήμερα τους αγώνες της με αντίπαλο τη Μεγάλη Βρετανία σε επίπεδο Νεανίδων, όπως είπαμε, 9 το βράδυ είναι το πρώτο παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ Νεανίδων στην διοργάνωση με τη Μεγάλη Βρετανία απόψε. Η Ελλάδα αύριο θα παίξει με τα Σκόπια στις 9 το βράδυ. Κυριακή είναι το παιχνίδι με τη Σλοβακία 6:30 το απόγευμα, και την Τρίτη, προσοχή, Τρίτη, το παιχνίδι με τη Δανία στις 9 το βράδυ.

Λοιπόν, πάμε και στον Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος νομίζω ήταν το πρόσωπο της χθεσινής βραδιάς στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA, καθώς ήταν αυτός που οδήγησε την Μπενφίκα σε μια πολύ άνετη πρόκριση και ανατροπή της ήττας που είχε γνωρίσει από τη Σεν Γκάλεν στην Ελβετία. Πέτυχε τα 4 από τα 5 γκολ της ομάδας του σε μια πραγματικά εντυπωσιακή βραδιά και σήμερα δικαιολογημένα γνωρίζει την αποθέωση από τον πορτογαλικό τύπο και όχι μόνο, και ο προπονητής του μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την εμφάνιση του Παυλίδη, ο Μάρκο Σίλβα, ο οποίος είπε για τον Παυλίδη ότι υπάρχουν ορισμένοι παίχτες που είναι πυλώνες για την ομάδα. Πάντα το σύνολο και ο σύλλογος είναι από πάνω, αλλά ο Βαγγέλης Παυλίδης είναι πολύ σημαντικός παίχτης για μένα. Είναι από εκείνους που αρνούνται να το βάλουν κάτω και να ιτηθούν. Και δεν είναι μονάχα τα γκολ που πετυχαίνει, είναι και η δουλειά που κάνει χωρίς την μπάλα, μακριά από την περιοχή. Ο τρόπος που βοηθά και συμβάλλει στο στυλ του παιχνιδιού μας είναι παίχτης κλειδί. Είμαι πολύ χαρούμενος για εκείνον και διόλου ανήσυχος. Αυτές τις δηλώσεις έκανε ο Μάρκο Σίλβα και πραγματικά ο Παυλίδης στην ανάρτηση που έκανε μετά το παιχνίδι στο Instagram, γράφοντας ότι το πρώτο παιχνίδι πίσω στο Νταλούζ, στην έδρα της Μπενφίκα για φέτος, τι τρόπος να το κάνεις. Και συμπαίκτες του τον αποθεώνουν. Ο Σάμιουελ Ντάλ έγραφε τι παίχτησε σε φίλε. Ο τερματοφύλακας Ντιόγκο Φερέιρα έκανε μια ερώτηση που δεν χρειαζόταν απάντηση, τη ρώτησε 4 και είχε ένα ερωτηματικό. Ο επιθετικός Λουκεμπάκιο έκανε ένα σχόλιο με φλόγες, προφανώς εννοώντας ότι ήταν καυτός ο Παυλίδης στο χθεσινό παιχνίδι, και γενικά ήταν ανάλογα και τα σχόλια των άλλων συμπαικτών του. Η Αμπόλα σήμερα το πρωί είχε έτσι τίτλο 1, 2, 3, 4 στα ελληνικά, δηλαδή με τίτλο, και 5 η Μπενφίκα, και με μια μεγάλη φωτογραφία του Παυλίδη, εννοώντας δηλαδή ότι ήταν αυτός που πήρε από το χέρι την ομάδα και την οδήγησε στον επόμενο γύρο, στα play-off του Europa League, στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Η Μπενφίκα, η οποία είναι μέσα στις ομάδες που είναι υποψήφιοι αντίπαλοι του Όφη στο play-off του Europa League, θα ήταν καλό για τον Όφη να αποφύγει την Μπενφίκα, να μην κληρωθεί με την ομάδα της Πορτογαλίας. Μένουμε όμως στον διεθνή χώρο, να πάμε και σε κάποιες άλλες ειδήσεις. Τη Δευτέρα θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του, και τυπικά η μεταγραφή του Καρέτσα στην Μπορούσια του Ντόρτμουντ. Ο παίκτης έχει υπογράψει στην ομάδα και από ό,τι έγινε γνωστό θα ανακοινωθεί η μεταγραφή του Καρέτσα την προσεχή Δευτέρα, 3 Αυγούστου. Συνεχίζουμε με μια πολύ δυσάρεστη είδηση, καθώς έφυγε από τη ζωή ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Αναφέρομαι στον Φράγκο Μπαρέζη, ο οποίος αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια προβλήματα υγείας, έφυγε σε ηλικία 60.

56 ετών. Είχε υποβληθεί τον Ιούνιο του 2025, πριν από περίπου ένα χρόνο, σε χειρουργική επέμβαση για όγκο στον πνεύμονα και δεν κατάφερε τελικά να νικήσει την επάρετη νόσο. Ο Μπαρέζη, ο οποίος συνέδεσε το όνομά του με τη Μίλαν, έμεινε σε μία μόλις ομάδα στην καριέρα του, με την οποία αγωνίστηκε για πάνω από 20 χρόνια με τεράστιες επιτυχίες. Είχε 532 συμμετοχές με την Μίλαν από το 1977 έως το 1997, και είναι πραγματικά έτσι πάρα πολλές οι επιτυχίες του. Πήρε με τη Μίλαν 6 πρωταθλήματα Ιταλίας, 4 κύπελα Ιταλίας, 2 Super Cup, 3 κύπελα πρωταθλητριών Ευρώπης, το μεγάλη Μίλαν και με τους Ολλανδούς, το 89, το 90 και το 94, 2 διπερωτικά κύπελα. Ήταν μέλος της εθνικής ομάδας της Ιταλίας που κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο το 1982, και επίσης ήταν μέλος της Ιταλίας που πήρε δεύτερη θέση στο Μουντιάλ του 1994 και τρίτη στο Μουντιάλ του 1990. Να πω και την έτσι, προσωπική μου εμπειρία. Πριν από 15 χρόνια είχα την τύχη να κάνω μια συνέντευξη με τον μεγάλο Φράνκο Μπαρέζη και πραγματικά έτσι εντυπωσιάστηκα με την απλότητά του, την ευγένειά του, το πόσο προσιτός ήταν και πόσο πρόθυμος να μιλήσει για το ποδόσφαιρο, με την ίδια απλότητα που το υπηρέτησε σε όλη του την καριέρα. Μιλώντας έτσι μαζί του, χωρίς περιθώριο ώρας, δεν έβαλε, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν επιδιώκεις και καταφέρνεις μια συνάντηση, μια συνέντευξη με μια προσωπικότητα του αθλητισμού, δεν λέω αποκλειστικά του ποδοσφαίρου, υπάρχει ένα έτσι χρονικό περιθώριο. Έτσι, δεν υπήρχε αυτό το χρονικό περιθώριο, δεν μου το έβαλε ο Φράνκο Μπαρέζη, και πραγματικά έτσι ήταν ίσως μία από τις κορυφαίες στιγμές έτσι που θυμάμαι στην δημοσιογραφική μου πορεία. Και πραγματικά νιώθω τυχερός που γνώρισα αυτόν τον πολύ σπουδαίο άνθρωπο και έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές αμυντικούς στον κόσμο.

Λοιπόν, να κλείσουμε κάποιες άλλες ειδήσεις. Είναι σε εξέλιξη για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης στο Παρίσι. Οι αδερφές Άννα Μαρία Αλεξανδρή, Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή προκρίθηκαν στον τελικό με την δεύτερη καλύτερη βαθμολογία. Ο τελικός του ελεύθερου ντουέτου είναι προγραμματισμένο για αύριο στις 7 το βράδυ ώρα Ελλάδος και αν κάνουν ανάλογη εμφάνιση οι Ελληνίδες αθλήτριες είναι τα φαβορί για ένα μετάλλιο. Είτε αυτό είναι ασημένιο είτε χρυσό, θα υπάρξει τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport. Πάμε και στην FIFA, εκεί όπου μετά την UEFA και η Ομοσπονδία της Ασίας εμφανίζεται αρνητική στο σχέδιο που θέλει η UEFA για ιδιωτικοποίηση του παγκοσμίου κυπέλου του Μουντιάλ από το 2030 και μετά. Και να πούμε έτσι για αυτό το θέμα, την νεότερη εξέλιξη που έχει. Η UEFA από την πλευρά της συνεδρίασε και αποφάσισε να μποϊκοτάρει το Μουντιάλ αν επιμείνει η UEFA στο σχέδιο να προσελκύσει, η FIFA συγγνώμη, στο σχέδιο να προσελκύσει ιδιώτες επενδυτές στο Μουντιάλ. Η Ασιατική Ομοσπονδία λοιπόν καταδίκασε την FIFA επειδή δεν έδωσε έτσι τη δυνατότητα στις υπόλοιπες συνομοσπονδίες να δούνε μαζί το θέμα και απέτησε περισσότερο χρόνο για να εξετάσει το θέμα, γεγονός που αποτελεί πλήγμα στις ελπίδες του παγκόσμιου ποδοσφαιρικού οργάνου να περάσει αυτή η πρόταση. Σε μία καυστική επιστολή προς τις 47 ομοσπονδίες μέλη της Ασιατικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Σεΐχης Σαλμάν Μπιν Εμπραήμ Αλ Χαλίφα, προειδοποίησε επίσης ότι η πρόταση δεν θα πετύχει ποτέ χωρίς την υποστήριξη όλων των περιφερειακών ομάδων του ποδοσφαίρου, αναγνωρίζοντας την έντονη αντίθεση που είχε εκφράσει και η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία, η UEFA. Ανακοινώθηκαν οι διαιτές που θα διευθύνουν τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων την ερχόμενη εβδομάδα στην Ευρώπη. Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Νάιμέγγεν, το οποίο θα γίνει την Τετάρτη 9 το βράδυ στο Καραϊσκάκι, θα διευθύνει ο Ισπανός Χωσέ Μαρία Σάντσεθ. Την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ, η οποία θα γίνει στο γήπεδο της Τούμπα στην προσεχή Πέμπτη, και εδώ Ισπανός, ο Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα. Ενώ το παιχνίδι Παναθηναϊκός Τσεσεκά Σόφια 1948 ορίστηκε να διευθύνει ο 36χρονος Ματέο Μαρκέτη, ο Ιταλός, ο οποίος ανήκει στη δεύτερη κατηγορία της UEFA. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Από μένα και τον τεχνικό μας, τον καλό φίλο, τον Μινά Βορδοναράκη, να έχετε ένα υπέροχο, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Μείνετε ραδιοκρίτη, γιατί ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
1: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, νέα προειδοποίηση μέσω του 112 στάλθηκε στους κατοίκους των περιοχών Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης, καλώντας τους να απομακρυνθούν προς τα Λευκόγια, καθώς οι αναζωπηρώσεις στο νότιο Ρέθυμνο συνεχίζονται. Την ίδια ώρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, με τα σημαντικότερα μέτωπα να εντοπίζονται στην Πρέβελη, την Τριόπετρα και το Κουρταλιώτικο Φαράγγι. Στις πυρόπληκτες περιοχές του Ρεθύμνου θα βρεθεί την 3η 4 Αυγούστου κλιμάκιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων με επικεφαλής τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Νίκο Κακαβά. Πυρηνική κόλαση στην υπόλοιπη χώρα. Ανεξέλεγκτα τα πυρήνα μέτωπα σε Βιωτία και Αργολίδα. Διαδοχικές ακοινώσεις και απομάκρυση κατοίκων διαθαλάσσης. Σε δύσκολη υπόθεση εξελίσσεται και φέτος η αναζήτηση φοιτητική στέγη στο Ηράκλειο, καθώς η αυξημένη ζήτηση δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη διαθεσιμότητα κατοικιών. Εκ νέη σήμερα

0: Παρασκευή προθεσμία για το στεγαστικό επίδομα που δικαιούνται φοιτητές και φοιτήτριες για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 και που στοχεύει στην ενίσχυση οικογενειών όσων φοιτητών σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Σοβαρά δοκιμάζεται η ενότητα της ζώνης Σέγγεν, καθώς η μαζική εισρωή περίπου 49.000 μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα μέσα σε λίγα 24 ώρα έχει προκαλέσει αλυσιδωτές πολιτικές αντιδράσεις και απειλές για κλείσιμο συνόρων εντός της Ευρώπης. Ως απαράβατο όρο θέτει η Χαμάς τον άμεσο τερματισμό των Ισραηλινών επιθέσεων και την πλήρη αποχώρηση των δυνάμεων του Ισραήλ από τη λωρίδα της Γάζας, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα προχωρήσει σε καμία ενέργεια αφοπλισμού προτού ικανοποιηθούν αυτές οι προϋποθέσεις. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά αιθρίος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις, ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ, ενισχυμένοι τοπικά στα 7 με 8 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
4: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
2: ψάχνουμε για κουφώματα.
3: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού παραμένει το νότιο Ρέθυμνο. Νέα μεγάλη αναζωπήρωση καταγράφεται στην πίσω πλευρά του φοινικόδασους της Πρέβελης, την ώρα που ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά τις προσπάθειες κατάσβεσης. Η πολιτική προστασία προχώρησε σε νέες ενεργοποιήσεις του 112, καλώντας κατοίκους και επισκέπτες να απομακρυνθούν από τις περιοχές που απειλούνται. Αρχικά εκδόθηκε μήνυμα για τον Δρυμίσκο με κατεύθυνση προς το Σπύλι, ενώ ακολούθησαν νέες ειδοποιήσεις για τους Κεραμές και το Δρυμισκιανό Αμμούδι με οδηγίες για άμεση μετακίνηση προς ασφαλή σημεία. Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η τηλεδιάσκεψη της Παγκρίτιας Επιτροπής με τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό Θανάση Κωτογεώργη για τη δημιουργία μέσου σταθερής τροχιάς στο νησί, χωρίς δεσμεύσεις, καθώς απαιτούνται μελέτες τεκμηρίωσης του κόστους. Φυτεία κάναβης με 32 δεντρίλια και πάνω από 2,5 κιλά ναρκωτικών εντοπίστηκαν σε περιοχή του Μυλοποτάμου. Οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό, την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δραστών που κρύβονται πίσω από την καλλιέργεια. Εξάλλου, διπλό χτύπημα κατάφερε αστυνομία και πάλι στο Ρέθυμνο που συνέλαβε έναν 23χρονο για κάναβη και έναν 63χρονο για κατοχή οπλισμού. Σαν είδα σωτηρίας προτείνει το ΤΕΤΑΚ για την αντιμετώπιση του εργοταξιακού και κυκλοφοριακού χάου στους δρόμους της Κρήτης μέσω της δημιουργίας μιας ενιαίας ανοιχτής ψηφιακής πλατφόρμας που θα ενημερώνει για τις οδικές κλειστές αρτηρίες και τις παρακάμψεις. Με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας ψηφίστηκε από την Ολομέλεια το νομοσχέδιο το οποίο μεταρρυθμίζει δομικά το σύστημα διαχείρισης του νερού με την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΔ να αποκτούν πλέον βασικό ρόλο. Στην εξειδίκευση της διαδικασίας και των κριτηρίων αποδέσμευσης των κατασχεμένων ακινήτων προκειμένου να

0: μεταβιβαστούν, προχωράει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, τονίζοντας πως δεν απαιτείται πλήρης εξόφληση. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 7.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός Energy Red, 24% φθηνότερα, 1,27. Kettle Chips Πιπέρι, 34% φθηνότερα, 85 λεπτά. Ηλιέλαιο, 20% φθηνότερα, 1,47. Και όλα τα είδη ζαχαροπλαστείου από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
4: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
3: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
4: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
5: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
4: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
1: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε κακουργηματική πράξη αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε βάρος του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕΡΕΘΗΜΝΟΥ, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τη Μεγάλη Πυρκαγιά. Αύριο το απόγευμα η απολογία του. Περίπου 300 πυροσβέστες επιχειρούν σε όλο το πεδίο του Ρεθύμνου, προσπαθώντας για τρίτο 24ωρο να θέσουν υπό έλεγχο τη Μεγάλη Πυρκαγιά, που παρά το γεγονός ότι παρουσιάζει βελτίωση, παραμένει ενεργή εξαιτίας των συνεχών αναζωπηρώσεων. Ισχυρή αναζωπήρωση στην πίσω πλευρά του Φινικόδασου, στις Πρέβελης, στην περιοχή Φρατή. Διαδοχικές εκενώσεις με το 112 να έχει εκδώσει μέσα σε λίγη ώρα 4 μηνύματα για απομάκρυνση. Στο μεταξύ, θυελλώδεις άνεμοι θα επιμείνουν και το Σάββατο, με τις ρηπές στην Κρήτη να ξεπερνούν τοπικά ακόμη και τα 10 μποφόρ σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις. Πολλαπλά πυρήνα μέτωπα βρίσκονται σε εξέλιξη και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ανεξέλεγκτες μένονται φωτιές σε Βιωτία και Αργολίδα. Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε και στο Ποικίλο Όρος, στην περιφερειακή ενότητα του Εγάλεου, με αποτέλεσμα να εκδοθούν εντολές εκένωσης. Τεράστιες ουρές και συνωστισμός επικρατούν στα αστυνομικά τμήματα και τα γραφεία διαβατηρίων σε όλη τη χώρα. Πολίτες που αντιδρούν στην έκδοση των νέων βιομετρικών ταυτοτήτων σπέβδουν μαζικά να εκδώσουν ή να ανανεώσουν το διαβατήριό τους χρησιμοποιώντας την παλιά μπλε ταυτότητα. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, Γιώργος Πικράκης, συνέστησε ψυχραιμία, τονίζοντας την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των πολιτών που έχουν πραγματική ανάγκη. Την απαλλαγή των νέων γεωργών από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την καταβολή των ενισχύσεών τους προβλέπει η τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία έχει ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με αφορμή την κρίση της Θέουτα. 60.000 μετανάστες πέρασαν τα σύνορα ανάμεσα στο Μαρόκο και την Ισπανία, με 34 να χάνουν τη ζωή τους. Στα αθλητικά, την περίπτωση απόκτησης του πρώην επιθετικού του ΠΑΟΚ, Σαμάτα, φαίνεται να επανεξετάζει όφη. Αύριο στις 3.30 το μεσημέρι, η κριτική ομάδα θα αντιμετωπίσει σε φιλικό παιχνίδι τη Βίλεμ στην Ολλανδία, Βίλεμ στην Ολλανδία. Πραγματοποιήθηκε σήμερα η κλήρωση της Τρίτης Εθνικής και από το μάτς της πρεμιέρας στις 27 Σεπτεμβρίου ξεχωρίζει το ντέρμπι ΠΟΑ Εργοτέλης. Το υπόλοιπο πρόγραμμα περιλαμβάνει τα μάτς Γιούχτας Ρεθυμνιακός, Χερσόνησος Χανιά, ΑΟΑΝ Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου, Πλατανιάς Πανακροτηριακός και Επισκοπή Νεάπολη.

0: πολύ στην πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις, ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ, ενισχυμένοι τοπικά στα 7 με 8 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ραδιοκρήτη στις 8.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Και απόψε θα κλείσουμε το μήνα αυτό δυναμικά. Ξέρετε, υπάρχουν δυνάμεις μέσα στον άνθρωπο που δεν φαίνονται εύκολα. Δεν μετριούνται, δεν περιγράφονται πάντα με λόγια και πολλές φορές δεν γίνονται αντιληπτές ούτε από εμάς τους ίδιους. Είναι εκείνες οι εσωτερικές δυνάμεις που μας κρατούν όρθιους στις δύσκολες περιόδους, που μας βοηθούν να συνεχίζουμε, να κατανοούμε, να αλλάζουμε και να προχωράμε. Η ζωή δεν αποτελείται μόνο από όσα συμβαίνουν γύρω μας, αλλά και από τον τρόπο που τα υποδεχόμαστε μέσα μας. Και λέω λοιπόν απόψε να αναζητήσουμε αυτές τις αθέατες δυνάμεις που διαμορφώνουν την πορεία μας και μας θυμίζουν πως κάθε άνθρωπος έχει μέσα του περισσότερη δύναμη από όσοι συχνά πιστεύει. Καλώς ήρθατε!

Υπάρχει μία μορφή πίστης που δεν αφορά μόνο την προσδοκία ενός καλύτερου αποτελέσματος. Αφορά την εμπιστοσύνη πως μπορούμε να συνεχίσουμε ακόμη και όταν δεν γνωρίσουμε ακριβώς προς τα πού να πάμε. Η εσωτερική αυτή πίστη γεννιέται μέσα από τις εμπειρίες, από τις φορές που ο άνθρωπος ανακαλύπτει πως μπορεί να αντέξει τελικά περισσότερα από όσα φανταζόταν. Και αυτό δεν είναι καθόλου άρνηση δυσκολιών, αλλά βαθιά πεποίθηση ότι οι δυσκολίες δεν αποτελούν ολόκληρη την ιστορία μας, τι να κάνουμε. Είναι ένα ήσυχο λοιπόν σημείο μέσα μας που μας υπενθυμίζει να μην εγκαταλείπουμε ποτέ τον εαυτό μας και τις δυνάμεις του.

Η μνήμη δεν είναι μόνο ένας χώρος όπου κρατάμε όσα πέρασαν. Είναι ένας τρόπος να κατανοούμε καλύτερα ποιοι γίναμε. Μέσα στις αναμνήσεις μας υπάρχουν διάφορα μαθήματα, υπάρχουν στιγμές που μας άλλαξαν, αλλά και διάφορες εμπειρίες που διαμόρφωσαν τον τρόπο που βλέπουμε τη ζωή. Όμως η σχέση μας με το παρελθόν χρειάζεται απόλυτη ισορροπία. Δεν πρέπει να μένουμε εγκλωβισμένοι σε αυτό, αλλά ούτε και να ξεχνάμε όσα μας δίδαξε. Η μνήμη λοιπόν γίνεται πολύτιμη όταν μας βοηθά να προχωρούμε λίγο πιο συνειδητά.

μιλάς για τα παλιά. Είναι τόσα τα καρφιά κι ως εφτάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά.

Οριμότητα των συναισθημάτων δεν σημαίνει ότι πάβουμε να νιώθουμε, δεν είμαστε ψυχροί. Σημαίνει όμως ότι μαθαίνουμε να κατανοούμε καλύτερα όλα αυτά που μπορεί να συμβαίνουν μέσα μας. Να αναγνωρίζουμε δηλαδή απόλυτα τι αισθανόμαστε, γιατί το αισθανόμαστε και πώς μπορούμε να το εκφράσουμε χωρίς να πληγώσουμε ούτε τον εαυτό μας ούτε και τους άλλους ανθρώπους. Ο συναισθηματικά όριμος άνθρωπος δεν κρύβει τα συναισθήματά του, τα αντιμετωπίζει με επίγνωση και μέσα από αυτή τη διαδικασία ας το πούμε ότι δημιουργεί πιο ουσιαστικές σχέσεις με τον κόσμο γύρω του.

Είναι κάποια πράγματα, κάποιες καταστάσεις που ευτυχώς, δυστυχώς, δεν ξέρω, δεν αλλάζουν με την ταχύτητα που εμείς θα θέλαμε. Υπάρχουν κάποιες απαντήσεις που έρχονται μόνο όταν είμαστε έτοιμοι να τις δεχτούμε. Αυτή η υπομονή της ψυχής είναι μια ικανότητα. Η ικανότητα να παραμένουμε σε μια πορεία χωρίς να χάνουμε την εμπιστοσύνη μας. Δεν είναι αδράνεια, είναι εσωτερική αντοχή. Ο άνθρωπος που διαθέτει αυτή την ποιότητα γνωρίζει πως ορισμένα πράγματα χρειάζονται χρόνο για να δημιουργηθούν και πως η βιασύνη δεν οδηγεί πάντα πιο γρήγορα εκεί που θέλουμε να φτάσουμε.

0: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Έντομα στο σπίτι, τροκτικά στην αποθήκη, ερπετά στο εξοχικό.
5: Ευτυχώς με την Βιοζόλ, όλα καλά. Βιοζόλ, από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες, 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ, σίγουρο αποτέλεσμα.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε ξανά στο Ράδιο Κρήτη, στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Πόπη και Οστεράκη στο μικρόφωνο, μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα μας στο ikriti.gr.

Πόσες φορές δεν έχουμε μιλήσει για την ελπίδα, η οποία δεν είναι απλώς η προσμονή ότι κάτι καλό θα συμβεί, αλλά ένας τρόπος να στεκόμαστε απέναντι στη ζωή. Είναι η επιλογή να βλέπουμε δυνατότητες, ακόμη και όταν υπάρχουν δυσκολίες. Ο άνθρωπος που κρατά μέσα του τη φλόγα της ελπίδας δεν αγνοεί την πραγματικότητα, απλώς αρνείται να πιστέψει ότι μία δύσκολη στιγμή μπορεί να καθορίσει ολόκληρη την πορεία του. Η ελπίδα λοιπόν είναι αυτή η μικρή εσωτερική φωνούλα που καθημερινά μας θυμίζει πως μπορεί να μας κάνει περισσότερο με ενσυναίσθηση, να έχουμε περισσότερη ενσυναίσθηση, να κάνουμε πάντα νέες προσπάθειες και πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ότι μπορούμε να κάνουμε μία νέα αρχή.

Να είστε σίγουροι πως ο τρόπος που κοιτάζουμε τη ζωή επηρεάζει και τον τρόπο που τη βιώνουμε. Η ίδια ακριβώς κατάσταση μπορεί να φανεί ως εμπόδιο ή ως ευκαιρία, ανάλογα με τη δική μας την οπτική. Η προοπτική δεν αλλάζει πάντα τα γεγονότα, αλλάζει όμως τη σχέση που έχουμε μαζί τους. Ένας άνθρωπος που μαθαίνει να βλέπει λίγο βαθύτερα δεν μένει μόνο στην επιφάνεια και στην πρώτη δυσκολία ή στην πρώτη απογοήτευση. Αναζητά τι μπορεί να μάθει, τι μπορεί να κατανοήσει και πώς μπορεί να προχωρήσει. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, η αλλαγή δεν ξεκινά από αυτό που συμβαίνει γύρω μας, αλλά από τον τρόπο που επιλέγουμε εμείς να το ερμηνεύσουμε.

Σε κάποιες φάσεις της ζωής του, ο άνθρωπος θα χρειαστεί να γίνει ο ίδιος στήριγμα για τον εαυτό του. Και αυτό δεν συμβαίνει γιατί δεν χρειάζεται τους άλλους, αλλά επειδή η σχέση με τον εσωτερικό του κόσμο είναι η βάση όλων των άλλων σχέσεων. Η εσωτερική αυτή υποστήριξη σημαίνει να μην εγκαταλείπουμε τον εαυτό μας ποτέ στις δύσκολες στιγμές. Να είμαστε εκεί, να μπορούμε να του μιλήσουμε με κατανόηση, όπως κάνουμε και με άλλους, ας το κάνουμε και με τον εαυτό μας αυτό, να αναγνωρίσουμε την προσπάθεια που έκανε και να του δώσουμε το χρόνο που χρειάζεται. Όταν μαθαίνουμε να στεκόμαστε δίπλα στον εαυτό μας, τότε μόνο αποκτάμε μεγαλύτερη δύναμη να αντιμετωπίσουμε και όσα έρχονται απ' έξω.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
2: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Την κατηγορία του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διαπαραλήψεως σε βαθμό κακουργήματος, άσκησε ο εισαγγελέας Ρεθύμνου στον υπεύθυνο του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο για την πυρκαγιά. Αύριο η απολογία του. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση στο Ρέθυμνο. Νέα μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στην Πρέβελη εξαιτίας των αναζωπηρώσεων. Αλλεπάλληλα τα μηνύματα του 112. Σπίτια, επιχειρήσεις, αγροτικές εκτάσεις και καλλιέργειες παραδόθηκαν στις φλόγες, με τον Δήμαρχο του Δήμου Αγίου Βασιλείου να κάνει λόγο για 55.000 στρέμματα καμένης γης, ενώ η πλήρης εικόνα των ζημιών αναμένεται να διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής. Στο μεταξύ, την Τρίτη, κλιμάκιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων θα βρεθεί στις πυρόπληκτες περιοχές του Ρεθύμνου για την καταγραφή της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί. Δύσκολη κατάσταση με τις φωτιές σε Βιωτή, Αργολίδα, Χαΐα και Περιφερειακή Εγάλεο. Έντονες αντιδράσεις προκαλούν οι δηλώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη, σύμφωνα με τις οποίες η επιλογή των αποθηκών Σκουλούδη για τη δημιουργία προσωρινής δομής μεταναστών θεωρείται οριστική. Κάτοικοι, φορείς και εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας ζητούν διαφάνεια, τεχνική τεκμηρίωση και αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων πριν από οποιαδήποτε οριστική απόφαση. Σε δύσκολη υπόθεση εξελίσσεται και φέτος η αναζήτηση φοιτητικής στέγης στο Ηράκλειο, καθώς η αυξημένη ζήτηση δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη διαθεσιμότητα κατοικιών. Παρά την αυξημένη τουριστική κίνηση και τις υψηλές πληρότητες στα ξενοδοχεία της Κρήτης, η κατάσταση στην τοπική αγορά δεν παρουσιάζει την αναμενόμενη ανάκαμψη, με τους επαγγελματίες να κάνουν λόγο για υποτονική κατανάλωση και περιορισμένη οικονομική δραστηριότητα. Μέχρι σήμερα έχουν περιθώριο δικαιούχοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026. Η Ιταλία ανακοίνωσε την αναστολή της εφαρμογής στο διατάξιο της συνθήκης Σέγγεν για τις μετακινήσεις από και προς την Ισπανία ως απάντηση στις μαζικές διαλεύσεις μεταναστών προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. 60.000 μετανάστες πέρασαν παράτυπα τα σύνορα από το Μαρόκο, στους 57 οι νεκροί. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.
0: Εδώ είμαστε ξανά, συνεχίζουμε μέχρι τις 9 με επιλεγμένα τραγούδια. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη Κιωστεράκη. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα μας στο ikriti.gr.

Οι προσδοκίες είναι μέρος της ανθρώπινης φύσης. Μας δίνουν κατεύθυνση, μας βοηθούν να ονειρευόμαστε το μέλλον. Όμως χρειάζεται να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα σε αυτό που επιθυμούμε και σε αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Όταν οι προσδοκίες γίνονται απόλυτες, τότε ξέρετε μπορεί να δημιουργηθούν απογοητεύσεις. Όταν όμως τις αντιμετωπίζουμε με ευελιξία, μπορούν να γίνουν πηγή έμπνευσης. Η αξία δεν βρίσκεται μόνο στο αποτέλεσμα που περιμένουμε, αλλά και στη διαδρομή που ακολουθούμε μέχρι να φτάσουμε εκεί. Γιατί κάθε προσπάθεια αφήνει μέσα μας γνώση, αλλά και εμπειρία.

Τις αλλαγές δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε, είναι είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε μέρος της ζωής μας. Κάποιες τις επιλέγουμε και κάποιες έρχονται χωρίς να τις περιμένουμε. Αυτό που συχνά δυσκολεύει τον άνθρωπο δεν είναι μόνο η αλλαγή αυτή καθ' αυτή, αλλά η απομάκρυνση από κάτι γνώριμο. Η συμφιλίωση με τις αλλαγές τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πρέπει να αποδεχόμαστε πως κάθε περίοδος της ζωής μας έχει τη δική της μορφή, αλλά και τις δικές της ανάγκες. Δεν χρειάζεται να αγαπάμε κάθε αλλαγή από την πρώτη στιγμή. Χρειάζεται όμως να τις επιτρέπουμε μάλλον να μας δείξει τι έχει και τι μπορεί να μας προσφέρει. Γιατί μέσα σε κάθε μεταμόρφωση, σε κάθε μετάβαση υπάρχει η δυνατότητα μιας νέας εξέλιξης.

Κάποιες εμπειρίες δεν παραμένουν απλώς αναμνήσεις, γίνονται μέρος του τρόπου με τον οποίο εμείς εξακολουθούμε να βλέπουμε τον κόσμο. Η εσωτερική μας μνήμη κρατά μαθήματα, κρατά συναισθήματα και στιγμές που τελικά μας διαμόρφωσαν. Και δεν είναι ένας χώρος αυτός ο οποίος μπορούμε να πηγαίνουμε να επιστρέφουμε με λύπη σε όσα πέρασαν, να τα σκεφτόμαστε και να στεναχωριόμαστε γι' αυτά, αλλά είναι ένας τόπος όπου μπορούμε να αναγνωρίσουμε την πορεία μας. Μέσα από αυτήν καταλαβαίνουμε πάρα πολλές φορές ότι αλλάξαμε, ότι περάσαμε δυσκολίες και τις ξεπεράσαμε και πόσο διαφορετικοί είμαστε από εκεί που ξεκινήσαμε. Η μνήμη λοιπόν γίνεται δύναμη όταν μας θυμίζει όχι μόνο τι ζήσαμε, αλλά και

Πολλές φορές ο άνθρωπος κρατά μέσα του βάρη που μπορεί να ανήκουν στο παρελθόν, αλλά συνεχίζουν να τον ακολουθούν. Λάθη, αποφάσεις και στιγμές που θα ήθελε να τις είχε αντιμετωπίσει διαφορετικά. Αυτοσυγχώρεση λοιπόν. Και αυτό δεν σημαίνει ότι ξεχνάμε ή ότι αγνοούμε όσα μάθαμε. Σημαίνει ότι επιτρέπουμε στον εαυτό μας να προχωρήσει χωρίς να τιμωρείται συνεχώς για όλα όσα έγιναν στο παρελθόν. Κανείς άλλωστε δεν μεγαλώνει χωρίς να κάνει λάθη και αν υπάρχει κανείς να μας το πει. Αυτό που έχει σημασία είναι η γνώση που αποκτάμε από όλα αυτά και η διάθεση που έχουμε να γίνουμε καλύτεροι. Όταν λοιπόν συμφιλιωνόμαστε με την ανθρώπινη πλευρά μας, τότε μόνο δημιουργείται χώρος για περισσότερη ηρεμία.

0: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα Σάιος και Sunny Pants είναι hot. Και για να μην καείς, στραγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Πείτε stop στο θόρυβο. Στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό, πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκι 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814 006 562.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Ο άνθρωπος δεν ελέγχει όλες τις συνθήκες της ζωής του, αλλά μπορεί να καλλιεργήσει την ικανότητα να ανταποκρίνεται σε αυτές. Η προσαρμοστικότητα είναι δύναμη, η δύναμη να αλλάζουμε τρόπο χωρίς να χάνουμε την ουσία μας. Είναι η ικανότητα να βρίσκουμε νέους δρόμους όταν αυτή η παλή δεν είναι πλέον διαθέσιμη. Και δεν σημαίνει ότι αποδεχόμαστε τα πάντα χωρίς καμία σκέψη, αλλά τελικά ότι δεν πρέπει να επιτρέπουμε σε μία αλλαγή να μας στερήσει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε. Ο άνθρωπος λοιπόν που προσαρμόζεται συνειδητά ανακαλύπτει πως μέσα σε κάθε νέα κατάσταση σίγουρα υπάρχει μία νέα ευκαιρία.

Μέσα σε αυτή την πολυπλοκότητα της ζωής υπάρχει μια ιδιαίτερη αξία στην απλότητα της σκέψης και της καρδιάς. Ο άνθρωπος που την διαθέτει αυτή την απλότητα δεν χρειάζεται να δημιουργεί περίπλοκες εικόνες για τον εαυτό του. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι είναι σημαντικό.

0: θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να μη σου λέω πως αγαπάω. Θες.
1: Κάθε άνθρωπος έχει μέσα του τη δυνατότητα να εξελιχθεί, όχι να γίνει κάποιος άλλος, αλλά να πλησιάσει περισσότερο την καλύτερη εκδοχή του εαυτού του. Αυτή η πορεία δεν απαιτεί καμία τελειότητα, απαιτεί όμως επίγνωση, προσπάθεια και φυσικά διάθεση για αλλαγή. Ο καλύτερος εαυτός μας δεν είναι ένας μακρινός προορισμός. Δημιουργείται μέσα από μικρές καθημερινές επιλογές, δηλαδή από τον τρόπο που σκεφτόμαστε, από τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε στους άλλους και από τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τη ζωή. Η προσωπική μας εξέλιξη είναι μία ήσυχη διαδρομή.

Και έρχεται κάποια στιγμή σε αυτήν εδώ τη ζωή που ο άνθρωπος συνειδητοποιεί, καταλαβαίνει πως η ζωή του δεν κρίνεται μόνο από το που έχει φτάσει, αλλά και από το πώς περπάτησε μέχρι εκεί. Οι εύκολες και οι δύσκολες περίοδοι, οι επιλογές, οι αλλαγές και οι αναζητήσεις συνθέτουν μια μοναδική προσωπική ιστορία. Η ειρήνη με τη διαδρομή αυτή σημαίνει να μπορούμε να κοιτάξουμε πίσω χωρίς να αρνούμαστε τίποτα από όλα όσα ζήσαμε. Να αναγνωρίσουμε πως κάθε στιγμή, καλή ή λιγότερο καλή, συνέβαλε στη δημιουργία μας. Τελικά δεν είμαστε μόνο το αποτέλεσμα των επιτυχιών μας, είμαστε το σύνολο όλων όσων μάθαμε, αντέξαμε και αγαπήσαμε.

Φτάνοντας στο τέλος αυτής της εβδομάδας αλλά και του μήνα, ίσως αξίζει να κρατήσουμε μία σκέψη. Μέσα στον κάθε άνθρωπο υπάρχουν δυνάμεις που δεν φαίνονται πάρα πολύ εύκολα. Υπάρχει, ας πούμε, η ικανότητα να συνεχίζει, να αλλάζει, να μαθαίνει και να ανακαλύπτει ξανά τον εαυτό του. Η ζωή δεν μας ζητά να είμαστε αλάνθαστοι, μας ζητά να παραμένουμε αληθινοί, να εξελισσόμαστε και να μην ξεχνάμε ποτέ αυτή την αξία που υπάρχει μέσα μας. Οι εσωτερικές μας δυνάμεις χτίζονται αργά, μέσα από τις εμπειρίες, τις επιλογές και τις στιγμές που μας καλούν να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου σε αυτή τη διαδρομή. Από την Πόπη Κιωστεράκη που ήταν στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη, να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο και έναν υπέροχο Αύγουστο. Σας αφήνω απόψε με τα λόγια του Αλέξης Κάρελ. Οι δύσκολες συνθήκες στη ζωή είναι απαραίτητες για να βγει ό,τι καλύτερο από την προσωπικότητα του ανθρώπου. Καλή σας νύχτα!

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
1: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δραματική παραμένει η κατάσταση στο νότιο Ρέθυμνο, που η μεγάλη πυρκαγιά συνεχίζει να δοκιμάζει για τρίτο συνεχόμενο 24ωρο τις αντοχές κατοίκων και πυροσβεστικών δυνάμεων. Η μεγάλη αναζωπήρωση που εκδηλώθηκε το απόγευμα πίσω από το φοινικό δάσος της Πρέβελης έχει σημάνει νέο συναγερμό. Το 112 ηχεί διαδοχικά δίνοντας εντολές εκένωσης στις περιοχές γύρω από το μέτωπο. Το ενεργό μέτωπο εκτείνεται από την περιοχή της Πρέβελης έως τον Δρύμισκο και το Δρυμισκιανό Αμμούδι, όπου οι πυροσβέστες καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς. Την ίδια ώρα τα ενέργεια μέσα παραμένουν καθυλωμένα για τρίτη μέρα, με τους ισχυρούς ανέμους που επικρατούν να μην επιτρέπουν την απογείωσή τους για να συμβάλλουν στην επιχείρηση κατάσβεσης. Στο μεταξύ, κακουργηματική δίωξη για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διαπαραλήψεως, άσκησε ο εισαγγελέας Ρεθύμνου στον υπεύθυνο λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ Ρεθύμνου, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τη μεγάλη πυρκαγιά και που πιθανότατα προκλήθηκε από υπερφόρτωση των ηλεκτροφόρων καλωδίων. Ο κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί αύριο στις 5 το απόγευμα. Όσον αφορά τις καταστροφές, ο Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Βασιλείου, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, έκανε λόγο για μια καταστροφή 55.000 στρεμμάτων καμένης γης, δεδομένα που αναμένεται να επαναξιολογηθούν μετά την κατάσβεση της φωτιάς. Γι' αυτό, μάλιστα, την ερχόμενη Τρίτη, κλιμάκιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων θα βρεθεί στις πυρόπληκτες περιοχές του Ρεθύμνου για καταγραφή των ζημιών και για το συντονισμό των μέτρων αποκατάστασης. Ακόμα περιορισμένες σε συγκεκριμένο τμήμα του φοινικόδασους του Πρέβελη και όχι στο σύνολο του μοναδικού αυτού οικοσυστήματος, είναι σύμφωνα με την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης οι ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η χώρα, καθώς πολλαπλά πυρήνα μέτωπα βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν σκληρή μάχη με τις φωτιές κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Δραματικές ώρες στη Βιωτία, δύσκολη επιχείρηση κατάσβεσης σε Άρτα και Εργολίδα. Έγκαιρη υπήρξε η επέμβαση της πυροσβεστικής στην πυρκαγιά στο Ποικίλο Όρος, που έσωσε το Χαϊδάρι. Σε θετικό κλίμα, πραγματοποιήθηκε η τηλεδιάσκεψη της Παγκρίτης Επιτροπής για τη δημιουργία μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη με τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργη. Η κυβέρνηση αναγνώρισε τη σημασία του έργου, χωρίς ωστόσο να αναλαμβάνει συγκεκριμένες δεσμεύσεις, επισημένοντας ότι απαιτούνται μελέτες για την τεκμηρίωση του κόστους. Η Επιτροπή ζήτησε την ένταξη του έργου στον Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασμό Μεταφορών, ενώ συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση το προσεχές διάστημα. Δύσκολη παραμένει η εξεύρεση φοιτητικής στέγης στο Ηράκλειο, καθώς σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Κτηματομεσιτών Ανατολικής Κρήτης, Αγαπητός Λεγάκης, η ζήτηση είναι αυξημένη, αλλά η διαθεσιμότητα κατοικιών περιορισμένη. Στο κέντρο της πόλης, όπου συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, οι τιμές φτάνουν ακόμη και τα 15 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ένα στούντιο 30 τετραγωνικών μέτρων ενοικιάζεται από 400 έως 450 ευρώ και ένα δίχωρο να αγγίζει τα 600 ευρώ. Χαμηλότερα ενίκια συναντώνται σε περιοχές εκτός κέντρου, όπως η Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, ενώ όσο αυξάνεται η απόσταση από το κέντρο, οι τιμές μειώνονται. Ο κ. Λεγάκης ανέφερε ακόμη ότι ολοένα και περισσότεροι φοιτητές στρέφονται στη συγκατοίκηση. Με προβληματισμό παρακολουθούν οι έμποροι την εξέλιξη της φετινής τουριστικής περίοδου, καθώς παρά τις υψηλές πληρότητες που καταγράφονται σε πολλές περιοχές της Κρήτης, η εικόνα στην αγορά δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, οι πρόεδροι των Εμπορικών Συλλόγων Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου περιέγραψαν μια αγορά με μειωμένη κατανάλωση, χαμηλότερους τζίρους και έντονη αβεβαιότητα για τη συνέχεια τη σεζόν. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο κατέγραψε σημαντική αποκλιμάκωση, υποχωρώντας το 2,7% από 3,9% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Αντίθετα, στην Ευρωζώνη, ο τήσος πληθωρισμός παρουσίασε οριακή αύξηση, διαμορφώμενος το 2,9% από 2,8% τον προηγούμενο μήνα, καθώς η αναζωπήρωση των εντάσσεων στη Μέση Ανατολή και η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου τροφοδότησαν εκ νέου τις πληθωριστικές πιέσεις. Στη διεθνή ειδησιογραφία, τουλάχιστον 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να εισέλθουν στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική κατά τη διάρκεια μιας πρωτοφανούς μεταναστευτικής κρίσης. Μέσα σε ένα 24ωρο, περίπου 60.000 μετανάστες πέρασαν παράτυπα τα σύνορα από το Μαρόκο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση του Ισπανικού.

0: Ισπανικού στρατού και προκαλώντας έντονες πολιτικές αντιδράσεις στην Ευρώπη. Στο μεταξύ, η Ιταλία ανακοίνωσε ότι αναστέλει τις συμφωνίες Σέγγεν της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ισπανία σε απάντηση στη μαζική εισροή μεταναστών. Στα αθλητικά, την περίπτωση της απόκτησης του πρώην επιθετικού του ΠΑΟΚ Σαμάτα φαίνεται να επανεξετάζει ο Όφη, ενώ αύριο στις 3.30 το μεσημέρι η κριτική ομάδα θα αντιμετωπίσει σε φιλικό παιχνίδι τη Βίλεμ στην Ολλανδία. Σπουδαία επιτυχία για τα ελληνικά χρώματα, καθώς οι αδελφές Άννα Μαρία και Ειρήνα Αλεξανδρία έκαναν ένα ψεγάδιο στο πρόγραμμα στο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Καλλιτεχνικής Κολύμβησης στο Παρίσι, χαρίζοντας στην Ελλάδα το ιστορικό πρώτο χρυσό μετάλλιο στο ντουέτο για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ, ενισχυμένοι τοπικά στα 7 με 8 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο SIM-O RAP. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
6: Ραδιοκρήτη 101,5.

Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5. Η ώρα είναι 10. Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε. Άλλο ένα βράδυ. Ράδιο Κρήτη 101,5, λίγα λεπτά μετά τις 10. Ιστορίες της νύχτας, έως και τα μεσάνυχτα. Στο αγαπημένο ραδιόφωνο όλης της Κρήτης, των απανταχού κριτικών, όπου διαδικτυακά έχουν τη δυνατότητα να το φιλοξενήσουν μέσω του πόρταλ του σταθμού e-krite.gr. Με στίχους και με μικρές κουβεντούλες και με όμορφα ακούσματα θα κινηθούμε και απόψε. Και η ευχή μας είναι να περάσουμε όμορφα.

Με όμορφα ελληνικά τραγούδια κάθε βράδυ, από Δευτέρα ως και Παρασκευή, κρατάμε συντροφιά σε όλους εσάς. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, εμείς εδώ επιλέγουμε από την δεκαετία του 1960 έως και σήμερα όμορφα ακούσματα, τα ντύνουμε με μικρές κουβεντούλες και τα προσφέρουμε απλόχερα σε όλη την Κρήτη, σε όλο τον κόσμο, σε όλους εσάς που ξενυχτάτε, συντροφιά με το Ράδιο Κρήτη.

Πολύ πιθανόν να βρίσκεστε στο χώρο της εργασίας σας, να εργάζεστε νυχτερινή βάρδια μέχρι το πρωί. Δεν είναι και ότι πιο όμορφο μπορεί να συμβεί, βέβαια, για κάποιον εργαζόμενο να δουλεύει τη νύχτα όταν οι άλλοι κοιμούνται, όταν οι άλλοι διασκεδάζουν. Εμείς εδώ βρισκόμαστε για να κρατήσουμε συντροφιά ένα παραπάνω σε εσάς. Με καλά ελληνικά τραγούδια και με μικρές κουβεντούλες να σας κάνουμε να αισθανθείτε ότι δεν είστε μόνοι.

Μέρες καλοκαιριού, συντροφιά, με Ράδιο Κρήτη, με όμορφα ελληνικά τραγούδια. Πιθανόν πολλοί από εσάς να βρίσκεστε καθοδόν ιδιαίτερη προσοχή στους δρόμους, καθότι η κίνηση όλο και πιο πολύ γίνεται κατά τη διάρκεια της νύχτας, αυξάνεται. Βραδινές βόλτες, τόσο εντός της πόλης, όσο και σε παραλίες, εκτός της πόλης. Ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε, να περνάτε καλά. Συντροφιά με το αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

και τις φτερούγες του έβρεχε στα γάλανα νερά και ζήλεψα τη βάρκα

Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 11. Μια μικρή διακοπή θα κάνουμε και θα επανέλθουμε, μένοντας μαζί σας έως και τα μεσάνυχτα.

0: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Στο Ράδιο Κρήτη, ο Αντώνης Γιαναράκης με τις ιστορίες της νύχτας.

Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος, λίγα λεπτά μετά τις 11, στις ιστορίες της νύχτας, στο Ράδιο Κρήτη 101,5. Ο Αντώνης Γεναράκης μιλάει μαζί σας και για περίπου ακόμα 60 λεπτά θα κινηθούμε με ήχους και με στίχους.

Καλοκαιράκι και πάλι καλοκαιράκι. Συντροφιά με το ράδιο Κρήτης στους 101,5. Ήλιος, θάλασσα, ζέστη, σε λογικά βέβαια όρια. Κοντομάνικα, βολτούλες χωρίς να κρυώνεις. Φεγγαράδες, ποτό έξω και όχι μέσα με τη μουσική στο διάπασόν. Και βέβαια μαύρισμα.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Η καλύτερη ελληνική μουσική σε κάθε γωνιά της Κρήτης, σε κάθε γωνιά του κόσμου. Εκτός όμως από την αγαπημένη μουσική που ακούμε, έχουμε τη δυνατότητα να ενημερωθούμε για οτιδήποτε συμβαίνει στην Κρήτη και στον υπόλοιπο κόσμο από το δημοσιογραφικό πόρταλ του Ράδιο Κρήτη. Πληκτρολογούμε www.ikriti.gr και έχουμε συνεχή ενημέρωση στις οθόνες των υπολογιστών μας.

Ανέξοδος τρόπος διασκέδασης, βολτούλες βραδινές, με αγαπημένα πρόσωπα, με ένα μικρό τρανζιστοράκι όπως τον παλιό καλό καιρό, αν και σήμερα μέσω των κινητών έχουμε ανά πάσα στιγμή ραδιόφωνα και μουσικές στη διάθεσή μας. Εμείς είμαστε εδώ για αυτό το λόγο, για να σας κρατάμε συντροφιά και να ντύνουμε μουσικά τις νύχτες σας.

Τραγούδια καλοκαιρινά, τραγούδια ανάλαφρα, τραγούδια που μας παίρνουν από το χέρι και μας ξυπνούν θύμησες. Από τον ελληνικό κινηματογράφο πολλά τραγούδια ερμηνεύτηκαν και έχουν παραμείνει πάνω από 30 χρόνια στην δισκογραφία ζωντανά, που μιλούν για το καλοκαίρι.

Αλήθεια, πόσα νησιά έχει η Ελλάδα? Η ελληνική επικράτεια περιλαμβάνει 6.000 νησιά και νησίδες, διάσπαρτα, στα πελάγη του Αιγαίου και του Ιωνίου, από τα οποία μόνο τα 227 είναι κατοικημένα. Και μάλιστα πρόκειται για φαινόμενο μοναδικό στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Τραγουδισμένα όμως είναι πάρα πολλά. Τόσο από νησιώτικα τραγούδια σε νησιώτικες περιοχές από παραδοσιακούς καλλιτέχνες, όσο και με έντεχνο ελληνικό τραγούδι, το οποίο έχει δισκογραφηθεί εδώ και χρόνια και εξακολουθούν πολλά από αυτά τα τραγούδια και κρατούνται ζωντανά και με όμορφες θύμισες.

0: το τέλος του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού. Τελευταία εκπομπή για φέτος. Για το μήνα Αύγουστο θα μας επιτρέψετε να πάρουμε την άδεια μας. Η παραγωγή του Ράδιο Κρήτη θα ανανεώσουν το ραντεβού τους. Πρώτα ο Θεός, το Σεπτέμβριο, να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι με τα μπάνια του λαού, όσο ήθιστε να λέμε για τον μήνα Αύγουστο. Ο Αύγουστος των πανηγυριών, ο Αύγουστος της Παναγίας, ο Αύγουστος των διακοπών. Καλό καλοκαίρι!
1: Βάζω βενζίνη, πια σ' έχει ακριβή.

0: Η ώρα είναι μία. Ραδιοκρήτη 101,5.
1: Και τώρα στο Ράδιο Κρήτη 101,5 έως και τις 2 ταξιδεύουμε μουσικά με παλιό λαϊκό τραγούδι.